0: χώρους. Δηλαδή θα μιλήσουμε για θανάτους που συνέβησαν μέσα στα γήπεδα για διάφορους λόγους, και το έχουμε κάνει αυτό παλιότερα και σε επίπεδο έτσι τοπικό, ελληνικό, αλλά τώρα θα το κάνουμε σε διεθνές επίπεδο, και είναι τόσο πολύ μεγάλο όλο αυτό το κομμάτι σε επίπεδο έρευνας που το έχουμε χωρίσει σε τρεις διαφορετικές εκπομπές. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με το μέρος πρώτο, αύριο Τρίτη 23 του μήνα θα έχουμε το δεύτερο μέρος, και την Τετάρτη 24 Ιουνίου θα έχουμε το τρίτο και τελευταίο μέρος. Έχουμε πάρει τα πράγματα και θα σας τα παρουσιάσουμε όλα χρονολογικά, γιατί έτσι μάλλον έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, για να μην διαχωρίσουμε τη μία υπόθεση από την άλλη. Και θα πάμε βέβαια με βάση τη χρονολογία σε κάθε σημείο του πλανήτη που είχαμε αυτά τα μοιραία τραγικά γεγονότα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε και θα σας πω ότι ο πρώτος θάνατος που σημειώθηκε στα γήπεδα, που έχει καταγραφεί, είναι το 1931. Τότε ο τερματοφύλακας της Celtic, John Thompson, ήταν 23 ετών, χτύπησε στο κεφάλι σε μία σύγκρουση με τον αντίπαλο παίκτη της Rangers, τον Sam English, και λίγες ώρες αργότερα ξεψύχησε στο νοσοκομείο της Γλασκόβης από το χτύπημα αυτό, το οποίο απέβη θανατηφόρο. Θυμίζει λίγο την ιστορία που είχε γίνει εδώ στην Ελλάδα σε έναν αγώνα ΑΕΚ Παναθηναϊκού, με τον Δικαιόπουλο να χάνει τη ζωή του. Βέβαια ήταν και μια ιστορία τότε που άλλαξε και τα δεδομένα του ελληνικού ποδοσφαίρου, περίπου την ίδια περίοδο ήταν, γιατί τότε σε μια σύγκρουση του Δικαιόπουλου με τον Τρίφωνα Τζανετή χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι ο παίκτης του Παναθηναϊκού και πρώην παίκτης της ΑΕΚ, και μεταφερόμενος στο νοσοκομείο και αυτός έχασε τη ζωή του. Και ήταν το σημαντικό της ιστορίας, σαν μετεξέλιξη, ήταν η αλλαγή της νοοτροπίας τότε στο τότε ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί μετά από αυτό το συμβάν ήταν αναγκαστική πλέον η ασφάλιση υγείας των ποδοσφαιριστών από την πλευρά των σωματείων. Έπρεπε δυστυχώς ένας θάνατος να επιφέρει αυτή την αλλαγή. Πάμε στο 1973. Τότε ο Πορτογάλος Φερνάντο Παβάο, 26 ετών, παίκτης της Πόρτο, παθαίνει καρδιακή ανακοπή εντός αγωνιστικού χώρου σε αγώνα που δίνει η ομάδα του με την Σετουμπάλ και χάνει τη ζωή του. 4 χρόνια αργότερα, το 1977, ο 24χρονος τότε ποδοσφαιριστής της Περούτζια, Ρενάτο Κούρι, παθαίνει έμφραγμα κατά τη διάρκεια αγώνα με την Ιουβέντους, οι άσπονδοι φίλοι του Τωρίνο, έτσι, Ιουβέντους και Τωρίνο. Ο Κούρι έπαιζε στην Περούτζια βέβαια. Θυμήθηκα την Τωρίνο τώρα λόγω της ιστορίας με το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα. Τέλος πάντων, ο Ρενάτο Κούρι χάνει τη ζωή του μέσα στον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι αυτό με τη Ιουβέντους, και η Περούτζια δίνει το όνομά του παίκτη στο γήπεδό της. Το γήπεδο της Περούτζια λέγεται Ρενάτο Κούρι και είναι έτσι ένα κομμάτι μνήμης στον ποδοσφαιριστή που έφυγε τόσο νωρίς. Πάμε στο 1984, τότε ο Ολλανδός Έρικ Γιόγκουλμπλουντ είναι 25 ετών, αγωνίζεται στην DWS Άμστερνταμ. Πεθαίνει σε προπόνηση από χτύπημα κεραυνού. Ασύλληπτο. Έχουμε μια τέτοια περίπτωση και την είχαμε παρουσιάσει εδώ και στην ελληνική έκδοση των θανάτων μέσα στα γήπεδα, με τον ποδοσφαιριστή της Αθλητικής Ένωσης Κυρίνθου στην Εύβοια, που χτυπήθηκε σε προπόνηση, Σικιώτης θυμάμαι το όνομα, έχει πάρει το γήπεδο της Κυρίνθου, έχει πάρει το όνομα του ποδοσφαιριστή, χτυπήθηκε από κεραυνό στην προπόνηση και κατέληξε ακαριαία δυστυχώς. Μια τέτοια περίπτωση είχαμε λοιπόν και το 1984 στην Ολλανδία. Και πάμε στο 1989. Όσο πλησιάζουμε, τόσο περισσότερο, ξέρετε, υπάρχουν και εικόνες, υπάρχουν και περισσότερα δεδομένα, περισσότερες πληροφορίες για το συμβάν, και μιας και εδώ θα ακούσουμε και το πρώτο τραγούδι μετά από την ιστορία του Σάμουελ Ογκβαράτζη από την Ιγυρία. Να πούμε ότι έχουμε επιλέξει τραγούδια από την πατρίδα των ανθρώπων για τους οποίους μιλάμε, και σε κάθε μια ιστορία που θα ακούμε θα παίζει και ένα έτσι με τοπικό χαρακτήρα τραγούδι. Ο διεθνής ποδοσφαιστής λοιπόν της Νιγηρίας, Σάμουελ Λογβαράτζη, 25 ετών, σε αγώνα της εθνικής του ομάδας κόντρα στην Αγγόλα χάνει τη ζωή του. Ο Γκβαράζη είχε γεννηθεί το 1964, αγωνιζόταν στην μεσαία γραμμή και ήταν ένας ιδιαίτερα δυναμικός, ταχυδυναμικός, γρήγορος και με μεγάλη ένταση στο παιχνίδι του ποδοσφαιριστής. Να πούμε ότι ήταν ένας ποδοσφαιριστής που ξεχώριζε, όχι μόνο για αυτά που ζούσε και δημιουργούσε μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά και εκτός των αγωνιστικών χώρων. Είχε σπουδάσει νομικά και ήταν ένας από τους πιο μορφωμένους ποδοσφαιριστές για την πατρίδα του εκείνη την περίοδο, και είχε παίξει και στην Ευρώπη σε αρκετούς συλλόγους, κυρίως στο Βέλγιο, και από το 1990 ή μάλλον μέχρι το 1990 που τότε αγωνιζόταν στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου η Νιγηρία, και για αυτούς τους αγώνες μιλάμε, στο πλαίσιο αυτών των αγώνων έπαιξε με την Αγγόλα, ήταν βασικό και αναντικατάστατο στέλεχος της εθνικής ομάδας. Ήταν η περίοδος που η Νιγηρία προσπαθούσε να καθιερωθεί στο διεθνές ποδόσφαιρο, έπαιζε ένα ξεχωριστό ποδόσφαιρο τότε, 1990, και φτάνουμε στις 12 Αυγούστου του 1989. Έτσι. Είναι αγώνας προκριματικών για το παγκόσμιο κύπελο. Η Νιγηρία υποδέχεται στο Λάγος, στο εθνικό στάδιο, την Αγγόλα, και στο 77ο λεπτό της συνάντησης ο Σάμουελ Ογκβαράτζη καταραίει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν υπήρξε καμία σύγκρουση, κανένας τραυματισμός, καμία επαφή. Έτσι, απλά την ώρα του αγώνα κατέρευσε στον αγωνιστικό χώρο. Χιλιάδες οι θεατές στο παιχνίδι. Υπήρχε υψηλή θερμοκρασία. Εντάξει, μιλάμε άλλωστε για την Αφρική και μιλάμε για μέσα στο καλοκαίρι, αλλά δεν έχει σημασία αυτό, γιατί ο κόσμος εκεί είναι συνηθισμένος από τους υψηλούς δείκτες στην θερμοκρασία. Υπήρχε μεγάλη υγρασία βέβαια, και αυτό έπαιζε, συνέτεινε, ήταν ένας σημαντικός ρόλος. Οι γιατροί χαρακτήρισαν ενδεχομένως ως επιβαρυντικό παράγοντα την όλη ιστορία, ωστόσο κατέληξαν ότι δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση την αιτία του θανάτου του ποδοσφαιριστή. Με το που πέφτει στο γήπεδο κάτω ο Γκβαράτζη, μπαίνει το ιατρικό προσωπικό που υπήρχε εκεί για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, όμως δεν ανταποκρινόταν καθόλου ο ποδοσφαιριστής, μεταφέρθηκε άμεσα εκτός αγωνιστικού χώρου, όπου ουσιαστικά εκεί και διαπιστώθηκε ο θάνατος του 25χρονου ποδοσφαιριστή. Άνοιξε τότε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι κουβέντας σε επίπεδο ιατρικών υποδομών, σε επίπεδο ιατρικής περίθαλψης για την χώρα συγκεκριμένα, για όλη την Νιγηρία, αλλά και ιδιαίτερα στο κομμάτι των αθλητικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων. Η επίσημη αιτία θανάτου, όπως είπαν οι γιατροί, ήταν καρδιακή ανεπάρκεια, η οποία σχετιζόταν με συγγενή καρδιακή ανομαλία. Πήγες αναφέρουν ότι είχε καρδιομεγαλία, δηλαδή είναι ένα φαινόμενο το οποίο η καρδιά είναι μεγαλύτερη σε μέγεθος από το φυσιολογικό, και υψηλή αρτηριακή πίεση, γεγονότα που συνέβαλαν στην κατάρρευση. Βέβαια τώρα όταν μιλάμε για έναν αθλητή αυτού του επίπεδου, ξέρετε, τώρα το πρώτο που λέμε όταν παίρνεις ένα καινούριο ποδοσφαιριστή, όταν έρχεται με μεταγραφή, ενώ λες θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις, είναι αυτονόητο πλέον ότι όλες αυτές οι εξετάσεις γίνονται στους ποδοσφαιριστές. Αλλά μιλάμε τώρα για το 1989, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Μιλάμε για την Αφρική που ήταν σαφώς πολύ πιο υποβαθμισμένη από τις υπόλοιπες ηπείρους, παρότι εκεί υπήρχε ένα πολύ ζωντανό κύτταρο αθλητικό και υπάρχει ακόμα. Και καταλαβαίνετε τώρα ότι όταν λέμε μετά, κατόπιν εορτής δυστυχώς, ότι ο παίκτης υπέφερε από υψηλή αρτηριακή πίεση, είναι ένα θέμα που θα μπορούσε λογικά να τον είχε αποτρέψει σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του σε αγώνες τέτοιας υψηλής στάθμης και έντασης. Υπάρχουν βέβαια εδώ και, γιατί ξέρετε τώρα τα ιατρικά πορίσματα διαφέρουν το ένα από το άλλο, υπάρχει και άλλη μια περιγραφή η οποία τονίζει ότι κυρίως έφταιγε το κομμάτι της καρδιακής ανεπάρκειας και όχι της καρδιομεγαλίας, και άλλα αναφέρουν ότι ήταν ασυνδυασμός των δύο, δηλαδή της καρδιομεγαλίας και της υπέρτασης. Ακούμε τώρα λοιπόν το πρώτο μας τραγούδι, Wait For Me. Είναι τραγούδι από την Νιγηρία εκείνης της περίοδου, έτσι προσπαθούμε να πάμε και να ταξιδέψουμε σε εκείνες της περίοδου. Ερμηνεύουν King Sunny Ade και Onyeka Oniemu.
1: I love you. I want to marry you. I want you.
2: I want you too. But I had promised not to until after our marriage. I know you wait because you love me.
1: I love you.
2: I love you.
1: I wait.

1990, περνάμε στην ιστορία του David Longhurst, ο οποίος ήταν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, Εγγλέζος, αγωνιζόταν στην επίθεση. Τα περισσότερα ποδοσφαιρικά του χρόνια τα πέρασε στην Lincoln City. Γεννήθηκε το 1965, είχε τη φήμη ενός φορ παλιάς κοπής, έτσι που λέγανε, ότι ήταν μπουκαδόρος, δυνατός στην περιοχή, σκληρός, δυναμικός φορ. Και έπαιζε βέβαια στις χαμηλότερες κατηγορίες του αγγλικού ποδοσφαίρου, που είχε κάνει πολύ μεγάλο όνομα για τη δυνότητά του στο σκοράρισμα, αλλά γενικότερα και για όλη αυτή την παραγωγική μέσα στον αγώνα παρουσία του. Ξεκίνησε στη Nottingham Forest χωρίς να παίξει ποτέ στην πρώτη ομάδα, και στη συνέχεια αγωνίστηκε και σε άλλες ομάδες, στην Halifax Town και την Northampton Town επίσης. Στην Lincoln City ήταν βασικό μέλος της επίθεσης, τον αγαπούσε πάρα πολύ ο κόσμος για τους λόγους που ανέφερα και νωρίτερα, και στο 1990, στην μοιραία αυτή μέρα για την οποία και θα συζητήσουμε, ήταν μια περίοδος που βρισκόταν πραγματικά στην κορύφωση της καριέρας του, και το γεγονός που συνέβη ουσιαστικά σημάδεψε το αγγλικό ποδόσφαιρο ως μία από τις πιο γνωστές περιπτώσεις. Τότε άλλωστε, αν εξαιρέσουμε την ιστορία που είπαμε, η οποία διαδραματίστηκε στη Σκωτία το 1931, δεν είχαμε άλλα περιστατικά να έχουν συμβεί σε τέτοιο επίπεδο στην Αγγλία. 8 Σεπτεμβρίου 1990, εκεί μεταφερόμαστε, και η Lincoln City παίζει με την York City στο Bootham Crescent. Αυτό ήταν το γήπεδο. Κάποια στιγμή, ξαφνικά, στο δεύτερο ημίχρονο, ο Longhurst καταραίει. Πάλι δεν είχαμε καμία σύγκρουση, δεν υπήρχε κανένας τραυματισμός πριν πέσει στο έδαφος. Το παιχνίδι διακόπτεται φυσικά για να δει ο διαιτητής και οι συμπαίκτες του τι ακριβώς συμβαίνει, και καταλαβαίνω αμέσως ότι είναι ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό. Υπήρχαν πάρα πολλοί θεατές και μάλλον σχεδόν σαν σπίρτο άναψε η φλόγα της αγωνίας για το τι συνέβαινε με τον Longhurst. Όλοι κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ήταν ευνίδια και πλήρης η απώλεια αισθήσεων του ποδοσφαιριστή. Σταμάτησε ο αγώνας, δεν συνεχίστηκε. Το ιατρικό προσωπικό προσπάθησε, μπαίνοντας μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να δει τι γίνεται και να βοηθήσει, να μεταφέρει άμεσα τον ποδοσφαιριστή στο νοσοκομείο. Έγιναν προσπάθειες ανάνυψης, αλλά στο νοσοκομείο ουσιαστικά, ενώ είχε μεταφερθεί χωρίς αισθήσεις, έγινε γνωστό ότι έχει φύγει από τη ζωή. Διαπιστώθηκε ο θάνατός του σε ηλικία 25 ετών. Ένα πραγματικά σοκαριστικό γεγονός για το αγγλικό ποδόσφαιρο εκείνη την περίοδο, και άνοιξε μια συζήτηση, όπως είπαμε νωρίτερα, και για την Νιγηρία, για τις ανάγκες που υπάρχουν για καλύτερη ιατρική ετοιμότητα εντός των αγωνιστικών χώρων, στα γήπεδα. Τώρα, για την επίσημη αιτία θανάτου αναφέρθηκε η καρδιακή ανεπάρκεια, χωρίς να δίνονται λεπτομέρειες άμα υπήρχε κάποια υποκείμενη πάθηση. Συμφωνούν όλοι όμως ότι ήταν ένα φυσικό καρδιακό επεισόδιο και δεν προήλθε σε καμία περίπτωση από κάποιον τραυματισμό. Οι αναφορές έχουν κάποιες ασάφειες, δεν δίνουν πολλές λεπτομέρειες, αλλά η ουσία είναι επιβεβαιωμένο ότι το περιστατικό ήταν σαφώς καρδιακό περιστατικό. Η περίπτωση του Longhurst είναι μία από τις πρώτες σε παγκόσμιο επίπεδο που κατέστησαν αναγκαία την παρουσία απεινιδωτών στα γήπεδα. Και ακούμε τώρα το τραγούδι Unchained Melody από τους Righteous Brothers.

Πάμε σε μια ιστορία τώρα η οποία είναι σχετική με την Ελλάδα, δηλαδή θα μιλήσουμε για έναν ποδοσφαιριστή τον οποίο τον γνωρίσαμε και εδώ στα ελληνικά ποδοσφαιρικά γήπεδα, και πάμε στο 1992. Ο Αργεντίνος Χουάν Χιλμπέρτο Φούνες, 29 ετών τότε, γνωστός από το πέρασμά του στον Ολυμπιακό, σε έναν αγώνα της Βελές του Σάρσφιλντ με την River Plate χάνει τις αισθήσεις του και πέφτει στο έδαφος χωρίς καμία αντίδραση. Και ουσιαστικά πέφτει σε κόμμα το οποίο διαρκεί 3 ημέρες, όταν και καταλήγει στο νοσοκομείο 3-24 ώρα μετά την αναμέτρηση. Ο Φούνες όταν είχε έρθει εδώ, παιδιά, ήταν, το θυμάστε όλοι, ήταν ένας ιδιαίτερα εκρηκτικός παίκτης. Μπορεί να μην απέδωσε τα αναμενόμενα και όλα όσα περίμεναν οι φίλοι του Ολυμπιακού, αλλά έτσι φαινόταν Αργεντίνος με ταπεραμέντο αγωνιστικό, ποδοσφαιρικό, έτσι. Και ανακαλύφθηκε αργότερα, μετά την ιστορία δηλαδή, αφού έφυγε από τη ζωή και έγιναν οι απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις, ότι είχε εκγενετήσει ένα μεγάλο πρόβλημα με την καρδιά του, και το πρόβλημα αυτό εντοπίστηκε ως υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Και τώρα εδώ ανοίγει συζήτηση, έτσι. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει παίξει υψηλό επίπεδο στα γήπεδα της Αργεντινής αλλά και στην Ευρώπη, και λες πως είναι δυνατόν να έχει εκγενετήσει αυτό το τόσο σοβαρό πρόβλημα, που αν το τσιμπήσουν οι γιατροί θα του πούν μεγάλε, δεν μπορείς να παίξει τέτοιο επίπεδο μπάλα, θα πρέπει να, δεν γίνεται, και ουσιαστικά να μην το γνωρίζει κανείς και να το μαθαίνεις με τα θάνατον. Και όντως τώρα, αυτό που είπα και νωρίτερα, δηλαδή με το κομμάτι των ιατρικών εξετάσεων, φαίνεται ότι έχουν τελείως αλλάξει, και δεν είναι τώρα μόνο οι εργομετρικές, που προφανώς και τότε γινόταν εξετάσεις να δουν αν ο παίκτης είναι καλά, να κοιτάξουν άμα τα γόνατά του είναι καλά, αν ο μηνίσκος του είναι εντάξει, αλλά σε αυτό το επίπεδο, έτσι, δεν γινόταν ένα γενικότερο check-up, κοίταζαν μόνο το κομμάτι το αθλητικό. Και σίγουρα από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει αυτά τα δεδομένα. Πάμε στο 1998. Και εκεί θα συναντήσουμε έναν από τους πιο εμβληματικούς ποδοσφαιριστές της Ουαλίας, τον Ρόμπι Τζέιμς, ο οποίος είχε γεννηθεί το 1957, αγωνιζόταν στη μεσαία γραμμή και κυρίως τα περισσότερα χρόνια τα έπαιξε στη Swansea City, ομάδα στην οποία αγαπήθηκε ιδιαίτερα. Στις αρχές της δεκαετίας του 80, η ομάδα της Σόνση κατάφερε να φτάσει μέχρι την πρώτη κατηγορία με πρωταγωνιστή τον Ρόμπι Τζέιμς. Εκτός από τη Σόνση έχει παίξει και στη Stoke City και στην Queen's Park Rangers και σε άλλους συλλόγους, ενώ έχει στο παλμαρέ των αγωνιστικών του εμφανίσεων αρκετές συμμετοχές και με την εθνική ομάδα της Ουαλίας. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος φημιζόταν για την μεγάλη του αντοχή, δηλαδή ήταν γερός καριέτερ, είχε συνέχεια 90 λεπτά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είχε καλή τεχνική, αλλά και ήταν και μια ηγετική φυσιογνωμία εντός αγωνιστικού χώρου. Αυτό που λέμε δηλαδή, έπαιρνε την ομάδα στις πλάτες του. 18 Φεβρουαρίου του 1998 ο Τζέιμς έπαιζε τότε με την ομάδα Barry Town σε έναν αγώνα του αλικού πρωταθλήματος απέναντι στην Λιανέλη στο Τζένερ Πάρκ. Υπολογίστε τώρα, έτσι, γεννηθείς του 57, και μιλάμε τώρα ότι έχουμε φτάσει στο 98. Για βάλτε το να δείτε πόσο ετών είναι, 41 ετών. Και στην ομάδα αυτή που έπαιζε, στην Barry Town, ήταν ποδοσφαιριστής και προπονητής μαζί. Στο παιχνίδι αυτό, τέλος πάντων, της Barry Town με την Λιανέλη, καταραίει, και εδώ δεν έχουμε καμία σύγκρουση, δεν έχουμε κάποιο τραυματισμό, είτε κοντά στην κατάρρευση ή πριν. Ήταν ένας αγώνας ο οποίος είχε κυλήσει ομαλά, χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις για τον Ρόμπι Τζέιμς. Συμπαίκτες και θεατές πανικοβάλλονται, το παιχνίδι διακόπτεται αμέσως. Φυσικά και όλα συμβαίνουν με έναν ευνίδιο τρόπο, και αμέσως καταλαβαίνουν όλοι ότι είναι ένα πολύ σοβαρό ιατρικό συμβάν. Τρέχουν να βοηθήσουν, τώρα μιλάμε και σε λίγο πλέον ερασιτεχνικό επίπεδο αγώνας που γίνεται, να προσφέρουν με κάθε τρόπο ιατρική βοήθεια πριν έρθει το ασθενοφόρο για να τον πάρει και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Διαπιστώνεται ο θάνατός του σχεδόν ακαριαία, μεταφέρεται στο νοσοκομείο, όπου και ουσιαστικά ανακοινώνεται ότι ο Ρόμπι Τζέιμς έφυγε από την ζωή. Είναι μεγάλη συγκίνηση σε όλη την Ουαλία,
και στο γαλλικό ποδόσφαιρο. Μιλάμε για μια ιδιαίτερα γνωστή μορφή, έναν παίκτη που ήταν αγαπητός και μια φυσιογνωμία που από μόνη της ήταν έτσι πολύ αγαπητή. Τώρα, για τους λόγους, επίσημα, ο θάνατος προκλήθηκε από καρδιακή προσβολή. Έμφραγμα, έτσι. Δεν υπάρχει εκτενής αναφορά ότι αντιμετώπιζε δηλαδή κάποια υποκείμενη καρδιοπάθεια, και όλοι συμφωνούν ότι ήταν ένα φυσικό καρδιακό επεισόδιο που δεν προήλθε σε καμία περίπτωση από κάποιον τραυματισμό ή άλλου είδους ένταση. Καταγράφεται η ιστορία του James ως μία από τις πιο γνωστές ιστορίες θανάτων μέσα στους αγωνιστικούς χώρους για έναν ενεργή ποδοσφαιριστή, γιατί απλά και μόνο δεν υπήρχε κανένα ιατρικό ιστορικό βεβαρημένο. Δηλαδή δεν ήξερε ότι είχε κάποιο πρόβλημα καρδιολογικό, και πού να φανταστεί ότι πάνω στην ένταση και την πίεση ενός αγώνα θα πάθαινε καρδιακή προσβολή. Δυστυχώς. Πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγούδι Believe με την Cher.

Πάμε στο 1995. Ο Νιγηριανός Αμίρ Άγκβε, 29 ετών, φεύγει από τη ζωή μετά από καρδιακό επεισόδιο σε έναν αγώνα της Τζούλιος Μπέργκερ με την Μαζακένε της Μοζαμβίκης. Το 1998 ο Γερμανός Άξελ Γιούπτνερ της Κάρλ Ζαϊς Ιένα παθαίνει έμφραγμα κατά τη διάρκεια της προπόνησης και την επόμενη μέρα ανακοινώνεται ο θάνατός του. Το 2000 ο Ρουμάνος διεθνής Καταλίν Χιλντάν, 24 ετών, παίζει στην Δυναμό Βουκουρεστίου σε ένα αγώνα με την Ολτενιτά, παθαίνει καρδιακή προσβολή, σωριάζεται στο έδαφος και φεύγει από τη ζωή. Το 2002 ο Στέφαν Τολέσκι, 27 ετών, από τα Σκόπια, αγωνίζεται στην Νάπρεντοκ, χάνει τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Κουμάνοβο και μεταφέρεται στο νοσοκομείο που αργότερα ανακοινώνει το θάνατός του. Το 2002 επίσης έχουμε την περίπτωση του Κολομβιανού Χερμάν Γκαβίρια, 32 ετών, ο οποίος χάνει τις αισθήσεις του σε προπόνηση της Αμέρικα Κάλι όταν τον χτυπάει κεραυνός. Είναι το δεύτερο περιστατικό αυτό και ουσιαστικά ακαριέα διαπιστώνεται ο θάνατός του. Πάμε στο 2003. Είναι μια σκηνή που την έχουμε δει περισσότεροι, γιατί πλέον έχουμε μπει στην εποχή του βίντεο, της αναπαραγωγής, της εικόνας. Υπάρχει και το διαδίκτυο, έτσι. Έχει αρχίσει να μπαίνει αρκετά δυνατά, θα λέγαμε, στη ζωή μας και το διαδίκτυο. Και είναι η περίπτωση που έκανε όλο τον πλανήτη να σοπάσει κυριολεκτικά. Ο Μαρκ Βιβιέν Φόε, διεθνής ποδοσφαιριστής από το Καμερούν, γεννημένος το 1975, έπαιζε στην μεσαία γραμμή, κεντρικός, έτσι, μέσος, ένας από τους πιο δυναμικούς και ταλαντούχους παίκτες της γενιάς του. Έπαιξε σε μεγάλα πρωταθλήματα στην Ευρώπη, σε μεγάλες ομάδες, στη Λένς, στη West Ham, στη Λιόν και στην Manchester City. Με την εθνική ομάδα του Καμερούν είχε στην πλάτη του τις κατακτήσεις δύο κυπέλων Εθνών Αφρικής το 2000 και το 2002 και ήταν βασικός τέλεχος της ομάδας που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000. Εργατικός παίκτης, σκληραγωγημένος, με πολύ καλό, καθαρό χαρακτήρα, τον αγαπούσε πάρα πολύ ο κόσμος και την περίοδο για την οποία μιλάμε, το 2003, βρισκόταν πραγματικά στο απόγειο της καριέρας του. 26 Ιουνίου 2003 είναι ο ημιτελικός του Confederations Cup ανάμεσα στο Καμερούν και την Κολομβία στο Stade Gérald στην Λιόν. Ο Φόε καταραίει στο κέντρο του γηπέδου στο 72ο λεπτό. Καμία σύγκρουση, καμία επαφή με άλλο παίκτη και το βίντεο δείχνει ότι ξαφνικά εκεί που βρίσκεται, τον έχει πιάσει η γωνία του βίντεο, πέφτει μόνος του ενώ το παιχνίδι συνεχιζόταν. Το περιστατικό γίνεται μπροστά σε χιλιάδες θεατές, το τηλεοπτικό κοινό παγώνει και προκαλείται έτσι μια κατάσταση πανικού άμεσα. Το ιατρικό προσωπικό σπέβδει αμέσως στο γήπεδο να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες πριν μεταφερθεί στα αποδυτήρια, όπου συνεχίζονται και εκεί οι προσπάθειες ανάνυψης. Παρά τις προσπάθειες για περίπου 3 τέταρτα διαπιστώνει το θάνατός του λίγο αργότερα σε ηλικία μόλις 28 ετών. Ο αγώνας ολοκληρώνεται, η είδηση ανακοινώνεται μετά τη λήξη του αγώνα και βέβαια αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο, αν το δούμε με καθαρά άλλη λογική και φιλοσοφία πέρα από το επαγγελματικό κομμάτι μιας διοργάνωσης, νομίζω ότι κρύβει πολλά πολλά ερωτηματικά. Η νεκροψία δείχνει ότι ο Φόε πέθανε από καρδιακή πάθηση, ότι έπασχε από υπερτροφική καρδιομυοπάθεια, έτσι, αλλά ουσιαστικά και αυτό δεν ήταν γνωστό. Θα έπρεπε να είχε διαγνωστεί ότι έχει καρδιακή ανεπάρκεια και να μην έχει τη δυνατότητα να αγωνίζεται. Ακούμε τώρα το τραγούδι Άγιο Αφρικα, Longhe Longhe.

Αμέσως το 2004 και την υπόθεση του Μίκλος Φεχέρ, διεθνής Ούγγρος ποδοσφαιριστής, είχε γεννηθεί το 1979, αγωνιζόταν στην επίθεση, ξεκίνησε την καριέρα του στην Ουγγαρία, αλλά γρήγορα πήρε μεταγραφή στην Πορτογαλία, έπαιξε στην Μπενφίκα, αλλά έπαιξε και στην Πόρτο και στην Μπράγκα ως δανεικός. Πολύ γρήγορος επιθετικός, εργατικός, ομαδικός, είχε πολύ καλά στοιχεία και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στα αποδυτήρια. Στον αγώνα αυτό λοιπόν, που φτάνουμε στις 25 Ιανουαρίου του 2004, είναι ένας αγώνας της Μπενφίκα κόντρα στην Βιτόρια Ντεγκιμαράες στο στάδιο Αλφόζο Ενρίκες. Ο Φεχέρ μπαίνει σαν αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Στα τελευταία λεπτά του αγώνα δέχεται κίτρινη κάρτα για καθυστέρηση, χαμογελάει προς το διαιτητή και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα καταραίει ξαφνικά στο γήπεδο χωρίς καμία επαφή με άλλον παίκτη. Καταγράφεται ζωντανά φυσικά από τις κάμερες του περιστατικό. Άμα το δείτε στο διαδίκτυο, είναι πράγματι συγκλονιστικό. Αμέσως μπαίνει το ιατρικό προσωπικό μέσα για να βοηθήσει. Μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε ώρα Ολιβέιρα της Γκιμαράες. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώνεται άμεσα ο θάνατός του. Ήταν μόλις 24 ετών. Ο αγώνας διακόπτεται και το πορτογαλικό ποδόσφαιρο βυθίζεται στο πένθος. Η νεκροψία καταλήγει ότι πέθανε από καρδιακή ανακοπή, η οποία προκλήθηκε από καρδιακή αρρυθμία λόγω υπερτροφικής καρδιομυοπάθειας. Ούτε αυτό ήταν γνωστό και σίγουρα ούτε ο Μίκλος Φεχέρ κάτω από αυτές τις συνθήκες έπρεπε να αγωνιζόταν σε τέτοιο επίπεδο. Ακούμε τώρα το τραγούδι «Dragostea Din Tei Song» από τους Ozone.

Λοιπόν, πάμε στο 2004 και πάμε στη Γουατεμάλα. Ο Ντανής Ορτής είναι τερματοφύλακας της ομάδας Μουνισιπάλ, 26 ετών, και στον αγώνα, μετά από σύγκρουση με αντίπαλο παίκτη, παθαίνει ρήξη του μυοκαρδίου και πεθαίνει ακαρία. Παραμένουμε στο 2004 και πάμε στην Βραζιλία. Συναντάμε τον Σερτζίνιο, ο οποίος είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, γεννημένος το 1974, δηλαδή την περίοδο που μιλάμε είναι 30 ετών, αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός. Έχει παίξει και στην Σάο Κατεάνο, μια από τις πολύ δυνατές ομάδες της Βραζιλίας στις αρχές της δεκαετίας του 2000, και είναι βασικός παίκτης εκεί, από τους θεωρούμενα καλούς και αξιόπιστους αμυντικούς στο βραζιλιάνικο πρωτάθλημα. Είναι σε εξέλιξη η καριέρα του όταν συμβαίνει το περιστατικό που συγκλονίζει όλη τη χώρα. 27 Οκτωβρίου του 2004, κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στην Σάο Κατεάνο και την Σάο Πάολο, στο εστάδιο Ντε Μορούμπι, ο Σερτζίνιο καταρρέει ξαφνικά στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν υπάρχει ούτε εδώ σύγκρουση, επαφή με κανέναν παίκτη. Οι τηλεοπτικές εικόνες δείχνουν ότι πέφτει μόνος του, ενώ το παιχνίδι συνεχιζόταν. Προκαλεί σοκ βέβαια η εικόνα αυτή μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Και ανακαλύπτεται ότι υπήρχε καρδιολογικό πρόβλημα, το οποίο το ήξερε. Ήταν γνωστό δηλαδή. Ο αγώνας διακόπτεται, μπαίνει το ιατρικό προσωπικό, προσπαθεί να βοηθήσει, τον παίρνουν, πηγαίνουν στο νοσοκομείο Σάο Λουίζ και μετά από προσπάθειες ανάνυψης δεν καταφέρουν κάτι οι γιατροί, διαπιστώνεται ο θάνατός του. Προκαλείται και ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση στη Βραζιλία για τους ιατρικούς ελέγχους, για την ευθύνη των συλλόγων και των ομοσπονδιών. Η επίσημη αιτία θανάτου είναι η καρδιακή ανακοπή λόγω σοβαρής καρδιοπάθειας, και εδώ αναφέρεται ότι έπασχε από καρδιακή πάθηση που είχε διαγνωστεί πριν από τον αγώνα. Υπάρχει συνένεση ότι η υποκείμενη αιτία ήταν καρδιοπάθεια, αλλά διατυπώνεται με διαφορετικούς όρους, δηλαδή καρδιακή ανεπάρκεια, καρδιακή ανακοπή. Για το πώς αντιμετωπίζεται, τι ήταν αυτό που επέφερε το συμβάν, αλλά η ουσία είναι ότι ήταν γνωστό και ο παίκτης αγωνίστηκε. Λοιπόν, αύριο θα έχουμε το δεύτερο μέρος με άλλες τραγικές περιπτώσεις. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Κλείνουμε με το τραγούδι Voodoo XR Skunk, ένα τραγούδι βραζιλιάνικο.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Γλυκό πρωί. Ένα τραγούδι που μεταδίδει, θα λέγαμε, μια φωτεινή ενέργεια, γεμάτη ήλιο, γεμάτη ελπίδα, αισιόδοξο πολύ. Συνδυάζει pop πλευρά με jazz, με swing και η Μαρίζα Ρίζου. Ήταν αυτή που μόλις το ερμήνευσε, έτσι για να πάει καλά αυτή η εβδομάδα και αυτή η μέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα και στον κόσμο. Καλημέρα λοιπόν από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας και από την εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης θα είναι κοντά μας εδώ στην κονσόλα του ήχου για μία ώρα περίπου, που θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε λίγο τον παλμό του ελληνισμού της Διασποράς. Αυτό κάνουμε στις «Κουβέντες Μακρινές» κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 12 με 13 ώρα Ελλάδας, ή 4 τα ξημερώματα με 5, ανάλογα τι ώρα μας ακούτε, γιατί η εκπομπή αναμεταδίδεται και τα ξημερώματα. Θα μεταφερθούμε σήμερα νοερά τηλεφωνικώς στη γαλλική πρωτεύουσα, στο Παρίσι, αλλά πριν κάνουμε αυτό θα κάνουμε έναν μικρό διαδικτυακό περίπατο στα μεγάλα ομογενειακά μέσα. Να δούμε έτσι τα σημαντικότερα νέα του ελληνισμού της Διασποράς, και κάθε καλοκαίρι, ξέρετε τι γίνεται, ανταμώνουν οι Έλληνες του εξωτερικού εδώ στην Ελλάδα και μάλιστα στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Αυτά είναι τα μεγάλα συνέδρια ή αλλιώς ανταμώματα που διοργανώνουν οι ομοσπονδίες, η εθνικοτοπική σύλλογη του εξωτερικού. Έτσι, στις 16 Αυγούστου στα Τρίκαλα έχουμε το Παγκόσμιο Φόρουμ των Απανταχού Θεσσαλών. Διήμερο θα είναι, 16 και 17 Αυγούστου. Φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα διεθνές σημείο συνάντησης για Θεσσαλούς από κάθε γωνιά του κόσμου, με στόχο την ενίσχυση των δεσμών της ομογένειας από τη μία με τη Θεσσαλία από την άλλη. Αυτό το συνέδριο, αυτό το παγκόσμιο φόρουμ διοργανώνεται πολλά χρόνια τώρα, κάθε φορά και σε άλλη πόλη και σε άλλο δήμο της Θεσσαλίας. Ανταλλάσσουν ιδέες οι Θεσσαλοί, εμπειρίες, και συγχρόνως μιλούν για την πολιτιστική, για την κοινωνική, για την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Φέτος, όπως γράφει το δελτίο τύπου της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών Ασκληπιός, που διοργανώνει και το παγκόσμιο αυτό συνέδριο, θα δοθεί έμφαση στη δικτύωση Θεσσαλών της Διασποράς και της Ελλάδας, στην προώθηση συνεργασιών σε πολιτιστικό, σε κοινωνικό, σε φιλανθρωπικό επίπεδο και στην ανάπτυξη και ανάδειξη της ταυτότητας και της κληρονομιάς της Θεσσαλίας. Όπως επίσης έναν άλλον τομέα που θα προσπαθήσουν έτσι να προσεγγίσουν είναι η συμμετοχή της νέας γενιάς στη διαμόρφωση κοινών πρωτοβουλειών, δηλαδή κατά πόσο η νέα γενιά θα συμμετέχει σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, θα συμμετέχει στα κοινά, στους συλλόγους των Θεσσαλών σε όλο τον κόσμο. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, αυτή η διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει συμμετέχοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, να δημιουργήσει έτσι έναν ανοιχτό χώρο διαλόγου. Πάντως, η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη, οπότε καλό θα ήταν είτε να στείλετε ένα mail στο info@asklepios.online, είτε να δείτε την είδηση και το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνήσετε στη σελίδα μας earthnews.gr / ομογένεια.

Τώρα, όπως θα συναντηθούν οι Θεσσαλοί στα Τρίκαλα 16 και 17 Αυγούστου, οι Κρήτες θα συναντηθούν στα Χανιά 21 και 26 Ιουλίου. Είναι το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών. Έχει κεντρικό θέμα η Κρήτη και οι Κρήτες του σήμερα και του αύριο. Θα πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε, στα Χανιά. Είναι μεγάλο το συνέδριο. Είναι από τις 23 μέχρι τις 26 Ιουλίου στις εγκαταστάσεις της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης. Αναμένεται να συγκεντρώσει περίπου 150 συνέδρους από όλες τις Ηπείρους. Δεν θα σας πω περισσότερα για το συγκεκριμένο συνέδριο, γιατί αν όλα πάνε καλά θα έχουμε αύριο στην παρέα μας τον κύριο Νίκο Καστριτάκη. Είναι ο πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, που του θεσμού που πραγματοποιεί και το συνέδριο το συγκεκριμένο, οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε περισσότερο. Λοιπόν, πάμε και μέχρι τη Χάλκη. Έχουμε τη Θεολογική Σχολή εκεί, ιδρύθηκε το 1844. Έκλεισε από το τουρκικό κράτος το 1971. Είχε κεντρικό ρόλο στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία ως η κύρια θεολογική σχολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ως σχολή έχει σταματήσει να λειτουργεί, αλλά γίνεται κουβέντα για την επαναλειτουργία της. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο Ταγίπ Ερντογάν, έδωσε εντολή για την επανάληψη των συνομιλιών σχετικά με την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Ένα θέμα που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, ο κ. Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να επισκεφθεί την Άγκυρα τον επόμενο μήνα με την ευκαιρία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Αυτά τουλάχιστον αυτό μετέδωσε αυτή την είδηση στο ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters. Θυμίζουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε φέρει το θέμα κατά τις συνομιλίες του με τον Ερντογάν τον περασμένο χρόνο στην Ουάσιγκτον. Και ο Μητροπολίτης Εμμανουήλ της Χαλκιδόνας, που είναι στενός συνεργάτης του Παναγιώτατου, του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, δήλωσε ότι το θέμα εισήλθε σε νέα φάση. Γιατί ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο Ταγίπ Ερντογάν, έδωσε εντολή στο Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Τουρκίας να συνεχίσει τις συνομιλίες με την Επιτροπή του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Δεν υπάρχει βεβαίως κάποιο χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Ο Μητροπολίτης Εμμανουήλ πάντως της Χαλκιδόνας δήλωσε ότι το νερό μπήκε στο αυλάκι. Άρα έχει αρχίσει μια θεσμική διαδικασία. Οι δύο πλευρές πρέπει να ολοκληρώσουν βεβαίως εργασίες ανακαίνησης του συγκροτήματος και να συμφωνήσουν επί του νομικού και του εκπαιδευτικού πλαισίου βάσει του οποίου θα λειτουργεί η θεολογική σχολή της Χάλκης. Ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι κάτι τέτοιο πραγματικά θα συμβεί, γιατί μιλάμε για μια ιστορική σχολή και πραγματικά είναι κρίμα το γεγονός ότι έχει σταματήσει να λειτουργεί. Λοιπόν, πριν ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και προσπαθήσουμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον κύριο Γιάννη Μαυροϊδάκο και με την κυρία Ιζαμπέλ Τλουπά από το Παρίσι και τις εκδόσεις Δεσμός, να σας πάω μέχρι την Αυστραλία. Έχουμε την Μακεδονική Αδελφότητα Μεγάλου Αλεξάνδρου, έτσι ονομάζεται, και είναι η πρώτη μακεδονική αδελφότητα της Νοτίου Αυστραλίας, εδρεύει στην Αδελαϊδα και γιόρτασε 70 χρόνια από την ίδρυσή της με ένα έτσι ειδικό γεύμα αφιερωμένο στους ανθρώπους που συνέβαλαν στη δημιουργία, στην ανάπτυξη, στη διατήρηση του οργανισμού για 7 δεκαετίες.
Όπως καταλαβαίνετε, η εκδήλωση συγκέντρωσε ηγετικά στελέχη της παροικίας της Αδελαΐδας, πολλά μέλη, πολλούς υποστηρικτές. Σαφώς ήταν ο πρόεδρος αδελφότητας, ο κύριος Γέννη Μαχαλιώτης, ο ομοσπονδιακός βουλευτής για την Αδελαΐδα, ομογενής, ο Στίβ Γεωργανάς, ο δήμαρχος του City of West Torrens, ο κύριος Κόξον, ο δημοτικός σύμβουλος Έλληνας, ο κύριος Γιώργος Δημητρίου, επίσης ομογενής επίτιμο μέλος ο Τζον Κιόσογλος. Οι περισσότεροι, όπως καταλαβαίνετε, είναι ομογενείς δεύτερης, τρίτης γενιάς. Πάντως στην ομιλία του ο δήμαρχος εξήρε τη συμβολή της μακεδονικής κοινότητας στην Νότια Αυστραλία, δήλωσε ότι αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον ίδιο η συμμετοχή του στους εορτασμούς για αυτή τη σημαντική επέτειο. Ο Στίβ Γεωργανάς απίφθινε χαιρετισμό στα ελληνικά, μίλησε για την πολιτιστική κληρονομιά. Το πάρα πολύ ωραίο που είχε αυτή η εκδήλωση, πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, τα διαβάζω αυτά στον Νέο Κόσμο, στην ομογενειακή εφημερίδα της Μελβούρνης, ήταν το γεγονός ότι προσπάθησαν να τιμήσουν ιδρυτικά μέλη της Επιτροπής, όπως ο κύριος Ντεβρέλης, ο κύριος Λαβρεντιάδης, κάποια μέλη βεβαίως τα οποία έχουν πλέον αποβιώσει, αλλά βραβεία παρέλαβαν εκ μέρους τους οι γη τους, και ήταν πολύ συγκινητικές αυτές οι στιγμές. Και υπήρξε βεβαίως και μουσική ψυχαγωγία, το συγκρότημα Φλόγα Band, και είδα πολλές φωτογραφίες από το χορευτικό, το Φλαμπούρο Philanthropic Society Dance Group. Πολύ ωραίο και αυτό, πραγματικά παρουσίασε πολλά χορευτικά δρόμενα, έτσι αναδεικνύοντας τις μακεδονικές παραδόσεις. 70 χρονών λοιπόν η μακεδονική αδελφότητα Αδελαΐδας.

0: La Bohème, λοιπόν, εδώ μία αγγλική, αγγλογαλλική εκδοχή, μια μοναδική συνεργασία ανάμεσα στον θρυλικό Σάρλας Ναβούρ και τον Αμερικανό καλλιτέχνη Τζος Γκρόμπαν. Έτσι, συναισθηματική ερμηνεία, η οπερατική φωνή του Γκρόμπαν από την άλλη, όλα αυτά για να θυμηθούμε την ποέμικη ζωή των καλλιτεχνών στην Μονμάρτρε. Και αφού θα πάμε μέχρι το Παρίσι και τη Μονμάρτρε, θα πάμε και μέχρι το βιβλιοπωλείο και τις εκδόσεις Δεσμός. Και καλωσορίζω στην συντροφιά μας τον κύριο Γιάννη Μαυροϊδάκο, που είναι ο εκδότης και ιδρυτής του βιβλιοπωλείου και του εκδοτικού οίκου από τη μια, και την Ιζαμπέλ Τλούπας από την άλλη, που θα μας μιλήσουν για αυτό το υπέροχο περιοδικό, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό. Νομίζω ότι ήδη μπορούν να το βρουν και εδώ στην Ελλάδα, σίγουρα όμως είναι εδώ και αρκετές μέρες που μπορούν να το βρουν και στο βιβλιοπωλείο του Δεσμού. Καλωσορίζω και τους δυο σας στην παρέα μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Και εμείς, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα κυρία Τλούπας, μας ακούτε και εσείς από το Παρίσι λοιπόν. Να αρχίσω με τον κύριο Γιάννη Μαυροϊδάκο, να μου πείτε το εξής. Έχουμε νομίζω ουσιαστικά μια νέα εκδοτική γραμμή του περιοδικού του Δεσμού, το οποίο είναι νομίζω αγαπητό σε πάρα πολύ κόσμο. Έχει αλλάξει όμως ο τρόπος με τον οποίο κυκλοφορεί το περιοδικό τα τελευταία χρόνια, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ακριβώς. Το 2022 ήταν το 50, νομίζω το 51, αν θυμάμαι καλά, ή το 50, το 50 τεύχος, που αφιερώθηκε στον Βασίλη Αλεξάκη, που δυστυχώς ήταν εκείνη η χρονιά που τον χάσαμε κιόλας, και στον Άνω Βαλαωρίτη. Mm-hmm. Και οι δύο πολύτιμοι συνεργάτες, είχα πολύτιμες συνεργασίες και με τους δύο στο Δεσμό, και εκεί διαπίστωσα ότι μέσα σε αυτά, ας πούμε, τα 20 περίπου, 22 χρόνια που υπήρχε από το 20 το περιοδικό, είχαμε στην κάθε δεκαετία που πέρασε, του 80, του 90, του 2000, του 2000 και μετά, είχαμε αγγίξει με όλα τα αφιερώματα που τότε βάζαμε σε... Στην αρχή βγάζαμε 4 τεύχη το χρόνο, και είχαμε αγγίξει, αν θέλετε, σε αυτές τις 4 δεκαετίες που αναφέρονται τα αφιερώματα του περιοδικού, σε μια πρόσβαση στην ελληνική λογοτεχνία του σήμερα, στην ελληνική κουλτούρα, στις καλλιτεχνικές δημιουργίες της Ελλάδας, στη μετεξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας. Εκεί με το 21 αποφασίσαμε, κάναμε μια στάση λίγο για να πάρουμε την ανάσα μας, και αποφασίσαμε μια νέα πλέον κατεύθυνση, η οποία θα ήταν ένα διπλό τεύχος κάθε χρόνο. Το πρώτο αφιερώθηκε στην Επανάσταση του 1821. Mm-hmm. Αυτό μας οδήγησε να συνεχίσουμε, να δώσουμε μια δυνατότητα, μια μορφή ιστορία. Σε αυτό παράδειγμα την Επανάσταση του 1821 είχε πολλά εξαιρετικά κείμενα του Νικόλας Βουδού, όλα ανέκδοτα στη Γαλλία, και επίσης μια συνεργασία του πολύ καλού και εξαιρετικού γεωγράφου Μισελ Σιβινιόν, που είχε βοηθήσει σχεδόν όλα τα διδακτορικά των καθηγητών του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας. Ήταν μαθητές του Μισελ Σιβινιόν, που ήταν ο ειδικός για τη Θεσσαλία. Είχε ένα αφιέρωμα εξαιρετικό, όπου μιλούσε για την, από το 1821 ως το 2012, παίρνοντας την Ελλάδα σαν ένα ζευγάρι, το κράτος και το έδαφος, που άλλες φορές συμφωνούν, άλλες φορές δεν συμφωνούν. Μια εξαιρετική συνεργασία. Αυτό μας έδωσε την ιδέα να συνεχίσουμε μετά με τους ξεριζωμούς της Μικράς Ασίας, με έναν εξαιρετικά καλό ιστορικό και συνεργάτη στενό του περιοδικού, είναι και στη συντακτική επιτροπή του περιοδικού, τον ιστορικό Ολιβιέ Ντελόρμα, που το βιβλίο του «Η Ελλάδα και τα Βαλκάνια», «Η ιστορία της Ελλάδας και των Βαλκανίων», σε εκδόσεις Γκαλιμάρ, τρίτομο, έχει φτάσει στις 40.000 περίπου πωλήσεις. Κάτι φαινόμενο ασυνήθιστο για τον Γκαλιμάρ, αλλά και γενικά τέτοια βιβλία ιστορίας δεν έχουν ποτέ τόση μεγάλη απήχηση. Αυτό λοιπόν φτιάξαμε για τους κεριζωμούς, για τη συνθήκη της Λοζάνης και για το μεγάλο πόνο που δημιούργησε την οδύνη που έφερε σε ανθρώπους που έφυγαν από τον τόπο τους, είτε από την Μικρά Ασία, με αποτέλεσμα να χαθεί πλέον ο ελληνισμός της Τραπεζούντας, της Καπαδοκίας, της Μύρνης, αλλά και με οδύνη αυτών που έφυγαν από την Ελλάδα. Παράδειγμα, εκεί έχουμε ένα δημοσίευτο στα γαλλικά δίηγημα της Έλλης Αλεξίου, που μιλάει για ένα τουρκοκύπριο ζευγάρι γερόντων, που ο μοναχοδηγιός τους είναι θαμμένος εκεί και δεν θέλουν να φύγουν, είναι έτοιμοι ακόμα και να γίνουν χριστιανοί. Δυστυχώς όταν έχουν δοθεί τα ονόματα αυτών που πρέπει να φύγουν, δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Βλέπουμε λοιπόν αυτό τον πόνο. Αυτό μας οδήγησε στη συνέχεια να δούμε κάποιους άλλους ξεριζωμούς, που είναι το θέμα του περιοδικού που βγήκε, που αναφέρεται στους ανθρώπους της Πελοποννήσου και το αμερικάνικο όνομα. Με μια πολύ σύντομη φράση, και εγώ τελειώνω εκεί και περιμένω να μου ρωτήσετε, να ακούσουμε την Ιζαμπέλ Τλούπας. Εκεί προσπαθήσαμε να βρούμε τους ξεριζωμούς οι οποίοι ήταν συντακτικοί επίσης. Διαπίστωσα ψάχνοντας ότι από το 1880 έως το 1920 περίπου 400.000 έφυγαν από την Πελοπόννησο, σαν αποτέλεσμα χωριά 500 κατοίκων έμειναν με 150 ή 200 κατοίκους. Οι λόγοι για τους οποίους έφυγαν αναφέρονται μέσα στο περιοδικό αυτό, αλλά επίσης ανακαλύψαμε ότι από το 1765 ένα μέρος, 500 μανιάτες, έφυγαν από την Κορώνη σε καράβια που είχε βάλει εκείνη την εποχή ένας γιατρός Σκοτσέζος, παντρεμένος με μια κόρη πλούσιου έμπορα της Μύρνης, να τους μεταφέρει στην Φλόριδα της Αμερικής, που τότε ανήκε, ήταν απικία γαλλική. Σε αυτό λοιπόν βρήκαμε πολλά πράγματα, τα οποία στο ατελέ μεταφραστικό που υπάρχει εδώ και περίπου 15-20 χρόνια, η Ιζαμπέλ Τλούπας, που είναι φιλόλογος από τον πατέρα, τον φιλόλαο Τλούπα, τον μεγάλο γλύπτη που γνωρίζουμε, η ίδια είναι δίγλωση, φιλόλογος στην γαλλική φιλολογία και βασικά η βασική μεταφράστρια του περιοδικού στο Δεσμό, η Ιζαμπέλ Τλούπας.
0: Μάλιστα. Πήραμε μια γεύση, κύριε Μαυροϊδάκο, από την αλλαγή που έχετε σε αυτό το περιοδικό. Να πούμε για τους φίλους ακροατές ότι το περιοδικό του εκδοτικού οίκου Δεσμός ήταν πάντα έτσι μια δίγλωση γέφυρα, θα λέγαμε, και ανάμεσα σε δύο χώρες, ανάμεσα σε δύο πολιτισμούς, και πάντα είχε τη δυνατότητα να προβάλλει και τους κλασικούς δημιουργούς αλλά και τους πρωτοεμφανιζόμενους, και βεβαίως μέσα από το περιοδικό έχουν περάσει πολύ μεγάλα ονόματα, διανοούμενοι και της Γαλλίας. Ο Αξελός, ο Καστοριάδης έχετε φιλοξενήσει δικά τους σπουδαία και πολύ σημαντικά κείμενα, και το αρχείο του περιοδικού αποτελεί πλέον κομμάτι, θα λέγαμε, της ιστορίας της ελληνικής διασποράς στο Παρίσι. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που τώρα προχωράτε σε ένα, έχετε προχωρήσει από το 21 και μετά σε διπλά τεύχη τα οποία έχουν να κάνουν με την ιστορία, με την ελληνική ιστορία, σαφώς και με τη λογοτεχνία, μας έλεγατε πριν και για το διήγημα της Έλλης Αλεξίου, και τώρα μιλάμε λοιπόν για ένα διπλό τεύχος που αναφέρεται στην ελληνική μετανάστευση από την Πελοπόννησο στην Αμερική. Καλωσορίζω στη συντροφιά μας λοιπόν την Ιζαμπέλ Τλούπας, που ουσιαστικά από ό,τι κατάλαβα είναι η βασική μεταφράστρια των εκδόσεων Δεσμός, και ένας άνθρωπος που επιμελήθηκε μαζί με την κόρη σας, με την Κλειό Μαυροϊδάκου, το περιοδικό το συγκεκριμένο διπλό τεύχος. Κυρία Τλούπας, καλωσορίσατε και εσείς τη συντροφιά μας εδώ στην παρέα της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Κουβέντες Μακρινές. Ξέρουμε ότι η Πελοπόννησος αποτέλεσε κύρια πηγή τροφοδοσίας, θα λέγαμε, του τεράστιου μεταναστευτικού ρεύματος. 400.000 Έλληνες ανέφερε πριν ο κύριος Μαυροϊδάκος, και μιλάμε από το 1880 μέχρι το 1920. Πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Φαντάζομαι ότι τα χαρακτηριστικά του φαινομένου είχε να κάνει με τη φτώχεια στην Ήπεθρο και την αγροτική κρίση, και όταν μιλάμε για αγροτική κρίση στην Πελοπόννησο μιλάμε και για σταφυδική κρίση, όπως επίσης φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι που έφυγαν ήταν άνδρες. Είναι έτσι, κυρία Τλούπας?
2: Ναι, φυσικά, πολύ λίγες γυναίκες. Μία προπαντός από τη Σαντορίνη που έκανε οικογένεια εκεί πέρα, ναι.
0: Μάλιστα. Και ποιες περιοχές Πελοποννήσου ήταν οι πρωταγωνιστές, να το πω, αυτής της μετανάστευσης?
2: Ήταν από τη Μάνη και από τη Μεσσηνία.
0: Κατά βάση Μάνη και Μεσσηνία, μάλιστα.
2: Ναι.
0: Ποιοι συμβολισμοί κρύβονται πίσω από τα κείμενα που επιλέξατε για να αποδώσετε την έννοια του ξεριζωμού? Ποια κείμενα διαβάζει κανείς σε αυτό το διπλό τεύχος που μιλά για τη μεγάλη μετανάστευση των Πελοποννησίων στην Αμερική από το 1880, τέλη του 19ου, μέχρι τις αρχές του 20ου, μέχρι το 1920?
2: Κοιτάξτε, μεταφράσαμε αρκετά κείμενα που δεν είναι τόσο λογοτεχνικά όσο ιστορικά. Και κυρίως ένα για αυτή την αποικία στη Φλόριδα, την Νιου Σμύρνα, που είναι εντελώς συναρπαστικό, γιατί έφυγαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι από τη Μεσσηνία και βρέθηκαν σε έναν τόπο ξένο και εχθρικό.
0: Ναι, βέβαια.
2: Παρόλο που δεν είναι πραγματική λογοτεχνία, ας το πούμε έτσι, αυτό το κείμενο διαβάζεται, ας πούμε, σαν μυθιστόρημα. Βασικό μυθιστόρημα.
0: Πώς το ανακαλύψατε αυτό το κείμενο και ποιος το υπογράφει, ξέρουμε?
2: Αυτό να το ρωτήσετε, ο κύριος Μαυροϊδάκος το ανακάλυψε.
0: Ο κύριος Μαυροϊδάκος. Κύριε Μαυροϊδάκο.
1: Είναι ο καθηγητής Επαμινώδας Παναγόπουλος, που ήταν το διδακτορικό του που έκανε στην Αμερική. Δηλαδή ανακάλυψε σε αυτό το σημείο τη Νέα Σμύρνη, η οποία φυσικά τώρα δεν υπάρχει. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ψάχνοντας πλέον τα διάφορα στοιχεία, αυτό που αναφέρατε πρωτίστως είναι η κρίση της σταφίδας, είναι σημαντικό. Γιατί όταν έπεσε η Φιλοξέρα στα γαλλικά, ναι, αμέλεια, ναι, στις γαλλικές ποικιλίες, που ήταν γύρω στο 1800, νομίζω 65 περίπου, αυτή η νωρίτερα, οι Γάλλοι σταφυδοπαραγωγή που είχαν μεγάλη πελατεία στην Αγγλία, μεγάλη κατανάλωση σταφίδας οι Άγγλοι και οι Ρώσοι, για να μην χάσουν την πελατεία τους άρχισαν να αγοράζουν τη σταφίδα από την Ελλάδα. Αποτέλεσμα, ολόκληρη Μεσσηνία και πολλά άλλα, στη μία εικόνα, ως παράδειγμα η Αργολίδα, αφιερώθηκαν, έκαναν μεγάλες προσπάθειες για να παράγουν σταφίδα, την οποία όμως οι Γάλλοι, αλλάζοντας τις πηγές πολύ σύντομα, έπαψαν πλέον να παίρνουν τη σταφίδα απευθείας από την Ελλάδα, που είχαν συνήθεια για να μην χάσουν τους πελάτες τους. Αποτέλεσμα, μια τρομερή κρίση η οποία έφερε τους ανθρώπους, επίσης υπήρχε μια μεγάλη τοκογλυφία εκείνης της εποχής, και μια μεγάλη προπαγάνδα από τις εταιρείες, ναυτιλιακές εταιρείες και διάφορα γραφεία μετανάστευσης για να αρχίσουν να φεύγουν, και ήταν μια πραγματική αιμορραγία. Επίσης, αυτό που βρήκαμε από τα διάφορα στοιχεία είναι επίσης ενός, παράδειγμα, για αυτή την επιβίβαση, την ημέρα της επιβίβασης στα καράβια στην Κορώνη των 500 μεταναστών, αναφέρεται και ο Πικεβίλ, οι περιηγητές του 19ου αιώνα, το οποίο αναφέρει και επίσης ένας Ντε Σαβέν, ήταν ο πρόξερος της Κορίνθου εκείνη την εποχή, το 19ου αιώνα, αλλά έχει ακούσει από το Πικεβίλ τι είχε γίνει με αυτή την φυγή και το έχουμε αναφέρει. Επίσης τα άλλα ιστορικά, αλλά επειδή κάθε φορά υπάρχει ένα μεγάλο μέρος που αφιερώνεται στη λογοτεχνία και βασικά εκείνα είναι και σημαντικά που μεταφράζονται για πρώτη φορά στη Γαλλία, βρήκαμε του Βάσου Τσιμπιδάρου, είναι ο ανιψιός του πολύ γνωστού δημοσιογράφου και συγγραφέα Φτέρη, που το επίθετό του ήταν επίσης Τσιμπιδάρος. Ο Βάσος λοιπόν Τσιμπιδάρος, ο οποίος έγραψε πάρα πολλά βιβλία, ο οποίος έχει κάνει πολλές, δημοσιογράφος το ίδιος με πολλές αποστολές, έχει εκδώσει ένα βιβλίο που το λέει «Μανιάτικες αναμνήσεις» στις εκδόσεις Ιωρκός, το 1989 η πρώτη έκδοση, όπου αναφέρεται σε ένα κεφάλαιό του πώς ζούσαν στην Καρέα, που είναι ένα από την χωριά, τα μεγάλα χωριά της Μάνης, και όπου έφυγαν εκατοντάδες για την Αμερική, πώς περιμένουν κάθε φορά οι κάτοικοι εκεί το ταχυδρόμο για να τους φέρει φωτογραφίες, γράμματα, να τους φέρει επίσης πολλές φορές και τα τσέκα, δηλαδή τις επιταγές. Είναι ένα εξαιρετικό κείμενο που το βάζουμε, όπως όλα τα λογοτεχνικά κείμενα στο περιοδικό, σε δίγλωση έκδοση. Το ελληνικό κείμενο αντικριστά η μετάφραση.
0: Ναι, η μετάφραση. Γι' αυτό και έλεγα πριν ότι το περιοδικό αποτελεί ουσιαστικά μία δίγλωση γέφυρα. Κυρία Τλούπας, ως υπεύθυνη του μεταφραστικού εργαστηρίου του δεσμού, ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις στη μεταφορά αυτών των κειμένων στα γαλλικά, είτε μιλάμε για καθαρά ιστορικά κείμενα, είτε μιλάμε για λογοτεχνικά, γιατί σε γενικές γραμμές το τεύχος ισορροπεί ανάμεσα στην ιστορική καταγραφή και τη λογοτεχνική αφήγηση. Στο συγκεκριμένο τεύχος μπορεί να έχουμε περισσότερο ιστορική καταγραφή, αλλά γενικώς στο περιοδικό βλέπουμε πολλές φορές και τα δύο, ή περισσότερο τη λογοτεχνία να επικρατεί. Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις για σας, για το μεταφραστικό κομμάτι?
2: Ναι, σε αυτό το συγκεκριμένο τεύχος μπορώ να σας πω ότι μεταφράσαμε τραγούδια της Ξενικιάς, την Ηρολόγια, και Αυτό είναι πάντα δύσκολο να μεταφράσουμε τραγούδια και ποιήση, και πρέπει να βρούμε, να βρούμε έναν ρυθμό των στίχων, mm-hmm. και σε μερικές περιπτώσεις να βρούμε ομοιοκαταληξίες, και βρίσκοντας ομοιοκαταληξίες προδίδαμε κάπως το πρωτότυπο λεξιλόγιο, αλλά με σεβασμό προς το πνεύμα και το επίπεδο γλώσσας του τραγουδιού. Αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον εργασία. Αλλά αρκετά δύσκολη.
0: Αρκετά δύσκολη, το καταλαβαίνουμε. Γενικώς η ποίηση, πόσο περισσότερο, όπως λέτε εσείς, ένα μυρολόι, ένα τραγούδι της ξενιτιάς. Είναι δύσκολο να μην χαθεί η εντοπιότητα, η τοπικότητα, το ύφος, έτσι, κατά τη μεταφορά στα γαλλικά, και από την άλλη, όπως είπατε και εσείς, να δείξετε την ομοιοκαταληξία, ότι αυτό είναι ένα τραγούδι, έχει ομοιοκαταληξία. Πραγματικά πολύ, πολύ δύσκολο. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνω, έχετε μεγάλη πείρα και εμπειρία και πάνω στην ποίηση, γιατί σαφώς στην καρδιά του Μον Παρνάς, εκεί στη Μονμάρτε, ο δεσμός έχει χρόνια τώρα, περισσότερο από 40, μεταφράζει ποίηση, οπότε καταλαβαίνω ότι η εμπειρία σας είναι μεγάλη. Μέχρι στιγμής κυκλοφόρησε το περιοδικό στις αρχές του μήνα. Πλέον μπορεί να το βρει κανείς και στα γαλλικά βιβλιοπωλεία στην Ελλάδα. Έχετε εικόνα αν έχει ανταπόκριση τα προηγούμενα, το προηγούμενο τεύχος που ήταν πάλι αφιερωμένο σε ιστορικά γεγονότα, είχε ανταπόκριση?
2: Κοιτάξτε, στο Παρίσι είναι πολλοί Γάλλοι που ενδιαφέρονται για την Ελλάδα, mm-hmm. που μαθαίνουν ελληνικά. Όχι πάρα πολύ, εντάξει, είναι αρκετοί Γάλλοι που μαθαίνουν ελληνικά και ενδιαφέρονται για την Ελλάδα. Και είναι επίσης γι' αυτό το τεύχος που ήταν για την καταστροφή του 1922.
0: Βέβαια.
2: Υπήρχαν και απόγονοι των οικογένειων που είχαν φύγει από την Μικρά Ασία και εγκαταστάθηκαν στην Γαλλία, mm-hmm. και που εγγονεί
0: βέβαια και εγγόνια και δυσέγγωνα, βέβαια,
2: που ενδιαφέρονται για το παρελθόν της οικογένειας και είναι πάντα λέμαργοι για αυτές τις πληροφορίες και όλα αυτά.
0: Μάλιστα, διψούν για να μάθουν την ιστορία της ελληνικής μετανάστευσης. Όπως εσείς διαβάσατε το αρχαιακό υλικό, τις ιστορικές πηγές, τις λογοτεχνικές πηγές που περισσότερο ήταν μαρτυρίες ουσιαστικά, για να αναδείξετε έτσι το μέγεθος αυτής της πολύ μεγάλης μετανάστευσης. Όπως διαβάζατε όλα αυτά, όπως διαβάζει κανείς το περιοδικό, το διπλό αυτό τεύχος, βλέπει την έννοια του ξεριζωμού, αποτυπώνεται μέσα από τις σελίδες του περιοδικού, το τραύμα της εγκατάλειψης ολόκληρων περιοχών. Μιλάμε για 400.000 μετανάστες, έτσι, ναι, στα τέλη του 19ου αιώνα, και μιλάμε και για δυσκολίες προσαρμογής, για πολύ δύσκολη περίοδο όταν έφτασαν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Τα βλέπει αυτά κανείς, κυρία Τουλούπας, διαβάζοντας το περιοδικό, και εσείς ως μεταφράστρια πώς νιώσατε όταν τα διαβάζατε?
2: Ασφαλώς το νιώθουμε, και νιώθουμε όλο αυτόν τον πόνο και την νοσταλγία, ναι, για την πατρίδα. Κοιτάξτε, εμένα με άγγιξε, γιατί προσωπικά δηλαδή, γιατί και ο πατέρας μου έφυγε κάποια στιγμή από την Ελλάδα για να εγκατασταθεί στο Παρίσι.
0: Βέβαια.
2: Όχι σε τέτοιες συνθήκες, βέβαια, γιατί ήταν καλλιτέχνης, αλλά πάλι ήταν δύσκολο.
0: Είναι αυτό που λέμε, κυρία Τλούπας, ότι η μετανάστευση κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, από όποιες συνθήκες και αν γίνει, παραμένει ένα τραύμα, έτσι.
2: Ναι, κάπως έτσι, ναι. Προσωπικά, ας πούμε, εγώ νιώθω σαν κόρη ενός μετανάστη.
0: Βέβαια.
2: Οπότε με αγγίζουν αυτά, ναι.
0: Ναι. Από μικρή φαντάζομαι, κυρία Τλούπας, πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα, αλλά έτσι μου δίνετε την ευκαιρία. Από μικρή φαντάζομαι μεγαλώσατε με την ελληνική γλώσσα, έτσι, και την ελληνική κουλτούρα σε συνδυασμό με τη γαλλική, σωστά?
2: Ναι, ναι, σωστά, γιατί δεν ήταν μόνο ο πατέρας μου, αλλά ήταν και όλοι η οικογένεια του πατέρα μου που ήταν στην Ελλάδα.
0: Βέβαια.
2: Και με την οποία δέθηκα και τα καλοκαίρια φυσικά στην Ελλάδα και στο Παρίσι οι φίλοι Έλληνες της ελληνικής διασποράς.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω και το εξής. Πιστεύετε ότι αυτή η ιστορία της ελληνικής μετανάστευσης από την Πελοπόννησο στα τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα στην Αμερική, εντός εισαγωγικών συνομιλεί με τις σύγχρονες μεταναστευτικές κρίσεις στην Ευρώπη? Τα πράγματα μπορεί σήμερα να είναι τελείως διαφορετικά και οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι Έλληνες μετανάστες τότε, γενικότερα οι μετανάστες τότε, σαφώς οι συνθήκες είναι καλύτερες τώρα, αλλά μπορούμε να δούμε κοινά χαρακτηριστικά?
1: Μου επιτρέπετε?
0: Ναι, ναι.
1: Εάν θέλετε σε αυτό, επειδή μέσα ο τεύχος, αν θέλετε, το αφιέρωμα είναι ακριβώς αυτός ο στόχος, να φανεί αυτή η οδύνη που υπάρχει σε ανθρώπους που φεύγουν εκείνη την εποχή, όπου στην Αμερική δεν υπάρχουν οργανωμένες
0: ελληνικές παρικίες καθόλου, βέβαια.
1: Ναι, δεν υπάρχουν κοινότητες, δεν υπάρχουν. Αυτοί που πηγαίνουν, εργάζονται εκεί ή στα ανθρακορυχεία, έχουμε βρει μια εξαιρετικά καλή εικονογράφηση, γιατί αυτό που προσπαθούμε, αν θέλετε, με το περιοδικό είναι μια τριπλή μορφή που προσπαθώ να δώσω κάθε φορά μέσα από τα κείμενα, συνήθως τα λογοτεχνικά, να φαίνεται η μετεξέλιξη της χώρας και των ανθρώπων της χώρας που λέγεται Ελλάδα, να είναι ένας χώρος διαλόγου Ελλήνων και Γάλλων, να είναι αυτό που είπατε, ένα πέρασμα. Η καθηγήτρια Τικίκα Δημητρούλια το αναφέρει, το λέει μια πολύ ωραία λέξη, το λέει περαματάρης. Στα γαλλικά λέμε πασέρ, αυτός που περνά από τη μία χώρα, από τον ένα πολιτισμό, από τη μία λογοτεχνία στην άλλη. Σε αυτό λοιπόν το τεύχος βρήκα κείμενα του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, που μιλάει σε ένα από τα βασικά του βιβλία που εκδόθηκαν από τις εκδόσεις Θεμέλιο, νομίζω το 1982, μιλάει για την υπερπόντια αυτή μετανάστευση που είναι νέα πλέον στο 1880. Ως τότε οι Έλληνες μετανάστευαν πηγαίνοντας στην Μαύρη Θάλασσα, στην Αλεξάνδρεια, σε αυτά στη Ρουμανία, σε αυτά τα γνωστά, τις γνωστές αποικίες ελληνικές κοινότητες, το παρικιακό φαινόμενο που υπήρχε τότε.
0: Ενώ άρχισε μια μετανάστευση από εκείνη τη στιγμή, βέβαια, και μέσω του...
1: Αρχίζει μια μετανάστευση.
0: Και προς την Αμερική και προς την Αυστραλία.
1: Ακριβώς. Προς την Αυστραλία δεν έχει πολλούς Πελοποννήσιους από... συνεργάστηκα με τον Αναστάσιο Τάμι,
0: τον καθηγητή,
1: ο εξαιρετικό αυτό καθηγητή, ο οποίος θα έρθει, έχει γράψει ένα βιβλίο, και το επόμενο τεύχος του δεσμού θα είναι ένα διπλό τεύχος πάλι το 27, που θα είναι αφιερωμένο ένα μέρος του στον ελληνισμό της διασποράς, γιατί πλέον τα παιδιά όπως η Ιζαμπέλ, οι κόρες μου Κλειό, Μυρτώ, αλλά περισσότερο τα εγγόνια μου, τέταρτη γενιά, δεν μπορούμε πλέον να πούμε απόδημοι Έλληνες. Είναι πιο σωστό να πούμε ο Ελληνισμός στη διασπορά. Είδατε ότι η Ιζαμπέλ δεν είναι πάλι να αισθάνεται βαθιά Ελληνίδα. Mm-hmm. Την κλειό, όπως την έχετε ακούσει, είναι όχι μόνο δίγλωση αλλά γνώστης της ελληνικής λογοτεχνίας. Που κλέβει χρόνο και από την οικογένειά της και από την εργασία της που είναι σε ένα από τα μεγάλα σχολεία και έχει φοιτητές πλέον σαν μαθητές, κλέβει χρόνο από τα παιδιά της, από την οικογένειά της για να μπορέσει να βοηθήσει το περιοδικό. Mm-hmm. Αυτό παράδειγμα που είναι σε αυτό το τεύχος που κυκλοφορεί τώρα και που μπορούν να το βρουν στο ανοιχτό βιβλιοπωλείο, αλλά από το Σεπτέμβριο θα βρίσκεται επίσης στο βιβλιοπωλείο Μετεωρίτης που είναι στην Κυψέλη και στο βιβλιοπωλείο Παριμίνε του κυρίου Ζανακάκη που βρίσκεται στην Χαριλάου Τρικούπη.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή επίσης θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν δεκάδες βιβλιοπωλεία στην Γαλλία, στα οποία μπορούν να βρουν, μας παραγγέλνουν από το Στρασβούργο, από το Μασσαλία, από δεκάδες βιβλιοπωλεία. Επίσης είναι δεκάδες οι βιβλιοθήκες, οι πανεπιστημιακές αλλά και οι δημοτικές βιβλιοθήκες, mm-hmm. που είναι συνδρομητές στο περιοδικό. Παράδειγμα, υπάρχει το Πανεπιστήμιο στην Αμερική Γιάλα, υπάρχει ο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια, υπάρχουν σε πανεπιστήμια της Ιταλίας, σε πανεπιστήμια του Βελγίου, όπου αυτό, αν θέλετε, βοηθάει αυτή την κατανόηση που σας είπα της Ελλάδας, τη μετεξέλιξη Ελλάδας και των Ελλήνων. Ερχόμενος αυτό το τεύχος, αυτό που με συγκίνησε πολύ, βλέποντας λοιπόν την απικία της της Νέας Σμύρνης, mm-hmm. η οποία είχε τραγικό τέλος από τους 1700 περίπου επίκους που δεν ήταν μόνο Έλληνες αλλά ήταν από τη Μινόρκα, από την Ιταλία, από άλλα χωριά, mm-hmm. από άλλες πόλεις της Μεσογείου, θα δείτε ότι στο τέλος σε μια δεκαετία έμεινα 400 περίπου μόνο και πήγαν και αυτοί επέζησαν στο διπλανό χωριό, στη διπλανή πόλη, την Σέτ-Ογκουστίνε, όπου υπάρχουν ακόμα πολλά ελληνικά επίθετα και υπάρχει ακόμα το πρώτο ελληνικό σχολείο που έγινε στην Αμερική και του οποίου μια φωτογραφία με βοήθησε ο Φόντας Λάδης που έχει γράψει αυτό το εξαιρετικό βιβλίο που έγινε στην Αμερική και του οποίου μια φωτογραφία με βοήθησε ο Φόντας Λάδης που έχει γράψει

0: στις Μανιάτες από την Κορσική, όπου ήταν Στεφανόπουλοι και Μέδικοι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή οι Μανιάτες που είχαν φύγει από το Ίκυλο το 1665
1: είχαν πάει στην Κορσική.
0: Είχαν πάει στην Κορσική,
1: βέβαια,
0: οι οποίοι σας πληροφορώ ότι γιορτάζουν τον Οκτώβριο τα 350 χρόνια της επίκησης των Ελλήνων.
1: Ναι.
0: Εκεί πήγα στην αρχείο του Δικαίου Βαγιακάκου, αυτού του εξαιρετικού.
1: Κύριε Μαυροϊδάκο, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έχουμε φτάσει στο παραένα. Ξέρουμε για τους Γάλλους της Κορσικής και μάλιστα πρόσφατα πέθανε και ο δήμαρχος, ο οποίος δήλωνε Έλληνας στο χωριό εκεί, επειδή ακριβώς είχαν πάει οι Μανιάτες από το Ίτυλο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο. Είναι ένα εξαιρετικό διπλό τεύχος και εύχομαι καλή συνέχεια και στο επόμενο και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα λέμε συχνά. Να είσαστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Σας ευχαριστούμε και εμείς για Βυσσαλίωνος.
1: Να είστε καλά. Αυτός λοιπόν ήταν ο Γιάννης Μαυροϊδάκος και η Ιζαμπέλ Τουλούπας από τις εκδόσεις Δεσμός. Ναι, σας αποχαιρετούμε με Κατερίνα Φωτεινάκη. Αλληνίδα που μένει στο Παρίσι. Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι.
2: Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris.
3: Is that all there is to Paris?

0: Καλησπέρα, καλό απογευματόβραδο. Μια ακόμα εβδομάδα έχει ξεκινήσει και είναι αυτή της προτελευταία, νομίζω είναι του Ιουνίου, 22 σήμερα ο μήνας. Προχωρά ο μήνας, προχωράνε οι μέρες, προχωράνε οι ώρες, τα γεγονότα. Σας καλωσορίζω εδώ στο Air News Radio 105,8 και στο Μένουμε Εδώ. Μια καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας που τώρα συνδέεται πάνω μας μαζί μέχρι τις 6. Ο καιρός, ο δυνατός αέρας, η ζέστη είναι το κοκτέιλ που δεν θέλουμε να ισχύει, δεν ωφελεί σε τίποτα, έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να αποφύγουμε τις καιρικές συνθήκες, ειδικά του καλοκαιριού που είναι και ακραίες. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε ακραίες συνθήκες, αλλά το γεγονός ότι είχαμε θυελώδεις ανέμους κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου με αρκετά ψηλές θερμοκρασίες μας έκανε όλους να χτυπάει το φιλοκάρδι μας. Και πράγματι, δυστυχώς, είχαμε και στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, στην Κάριστο, γενικότερα στην Εύβοια, στη Σύρο και σήμερα από νωρίς το μεσημέρι στα Σπάτα και στο ακρέφνιο της Βιωτίας, φωτιές, παιδιά, πυρκαγιές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ανεξέλεγκτη είναι η φωτιά στο ακρέφνιο και έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Εννοείται ότι παρακολουθούμε πολύ στενά τα φαινόμενα και τα γεγονότα. Θα σας ενημερώνουμε διαρκώς εμείς εδώ μέχρι τις 6 που έχουμε αναλάβει τη σκυτάλη. Και θα πάμε όμως σε μία άλλη είδηση που αυτό που λέμε έσκασε μόλις τώρα και αναφέρομαι στο ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών για την υπόθεση Qatar Gate. Μαζί μας είναι η συνάδελφος Άννα Βλάχο Παναγιώτη από το δικαστικό ρεπορτάζ. Άννα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ναι, είναι μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Γνωρίζουμε τις τελευταίες ώρες ότι εδώ και λίγες ώρες έχει διαβιβαστεί από την βελγική δικαιοσύνη, από τις αγγελικές αρχές του Βελγίου, ένα ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στην ελληνική δικαιοσύνη και συγκεκριμένα στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για πιθανή εμπλοκή του στο σκάνδαλο Qatar Gate. Ο κ. Αβραμόπουλος ενημερώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες επισκέφθηκε σήμερα μαζί με τον δικηγόρο του την Εισαγγελία Αθηνών και ενημερώθηκε για αυτή την δικαστική εξέλιξη. Το ένταλμα σύλληψης δεν μπορεί να εκτελεστεί διότι χρειάζεται προηγουμένως η άρση της βουλευτικής του ασυλίας, γιατί είναι εν ενεργεία βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει σταλεί το ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές στην ελληνική δικαιοσύνη. Θα πρέπει να σταλεί, να διαβιβαστεί αρμοδίως στον Αριοπάγο, από εκεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και να πάρει το δρόμο για την Βουλή με αίτημα για άρση της βουλευτικής ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Θα αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απάντηση του κυρίου Αβραμόπουλου αναφορικά με το θέμα αυτό. Εγώ να σημειώσω ότι παλαιότερα και συγκεκριμένα στα τέλη του 2022 ο πρώην Επίτροπος, Ευρωπαίος Επίτροπος, είχε μιλήσει για το θέμα, είχε πει ότι είναι όλα δηλωμένα στο πόθεν έσχες του όλες οι αμοιβές που πήρε από συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση που σχετίζεται με το Qatar Gate το 2019. Και ότι μάλιστα, λέει ο κ. Αβραμόπουλος, έχει φορολογηθεί κανονικά και για τα χρήματα αυτά τα οποία έχει δηλώσει κανονικά ότι έχει λάβει, και βεβαίως ο κ. Αβραμόπουλος λέει ότι είναι νόμιμη η συνεργασία του με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση και ότι δεν αφορά σε εγκληματική ενέργεια. Βεβαίως θα αναμένουμε να δούμε και ποια θα είναι ενδεχομένως
0: η νεότερη αντίδραση,
1: απάντηση του κυρίου Αβραμόπουλου σε σχέση με το θέμα αυτό.
0: Αυτό που λες, Άννα, πράγματι το είχε δηλώσει τότε χωρίς να αρνηθεί την συμμετοχή του στη συγκεκριμένη ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη. Για να θυμίσουμε για τους ακροατές, δεν κατάλαβα αν το είπες, ότι είναι ακριβώς η υπόθεση για την οποία είχε προφυλακτηθεί προφυλακιστεί η κυρία Εύα Καϊλή.
1: Ναι, ακριβώς. Η οποία είχε προφυλακιστεί και στη συνέχεια αποφυλακίστηκε.
0: Mm-hmm.
1: Υπόθεση του Καταργέη, πρόσφατα, πριν από κάποιους μήνες, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε.
0: Mm-hmm.
1: Η έρευνα βεβαίως είναι σε εξέλιξη από τις βελγικές αρχές αναφορικά με την υπόθεση αυτή. Ήδη από τότε ο κύριος Αβραμόπουλος, επειδή το όνομά του είχε πέσει στο τραπέζι, είχε κάνει τότε μία δήλωση ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος και είχε πει ότι είχε συμμετάσχει σε αυτή τη μη κερδοσκοπική οργάνωση του κυρίου Παντσέρη, αλλά ότι δεν είχε απολύτως καμία σχέση με το Qatargate.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αναμένουμε Άννα Βλαχοπαναγιώτη και την όποια αντίδραση, την όποια αντίδραση των ελληνικών δικαστικών αρχών. Έτσι κι αλλιώς μας είπες ότι το ένταλμα δεν μπορεί να εκτελεστεί άμεσα, γιατί προηγουμένως πρέπει να γίνει η άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τη Βουλή.
1: Σωστά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε. Καλό σου απόγευμα. Λοιπόν, αυτό κυρίες και κύριοι συνέβη πριν από λίγο. Επαναλαμβάνω για την υπόθεση εκείνη, το που είχε ονομαστεί ως Qatar Gate, είναι η υπόθεση για την οποία ερευνήθηκε διεξοδικά για τα χρήματα που φερόταν να έχει λάβει η Εύα Καϊλή για το ολόκληρο αυτό το εγκληματικό δίκτυο. Και τότε, επειδή είχε μπλακεί το όνομα του Δημήτρη Αβραμόπουλου, είχε βγει και είχε δώσει αυτές τις εξηγήσεις. Τώρα, όπως μας ανέφερε η συνάδελφος, η Άννα Βλάχο Παναγιώτη, ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης καταλήγει στη Βουλή για τις απαιτούμενες ενέργειες. Λοιπόν, τα άλλα θέματα που θα κουβεντιάσουμε και θα παρουσιάσουμε και θα παρακολουθούμε είναι βεβαίως οι πυρκαγιές. Ακούσατε ήδη και από το δελτίο ειδήσεων εδώ του Earth News Radio, κυρίες και κύριοι, ότι η φωτιά στα Σπάτα βρίσκεται σε ύφεση μετά την επιχείρηση, η οποία είναι σε εξέλιξη βέβαια, από 120 πυροσβέστες.

4 πεζοπόρα τμήματα, 35 οχήματα λοιπόν, από αέρος 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, εθελοντές, υδροφόρες, από τους ΟΤΑ, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Φαντάζομαι ότι τις ακούσατε κιόλας όσοι κατοικείτε εδώ στο Λεκανοπέδιο. Σε κάποιους από εμάς και εδώ μέσα στην ΕΡΤ ήρθε μήνυμα από το 112 να έχουμε το νου μας για προειδοποίηση για φαινόμενα στην περιοχή μας.

0: Λοιπόν, και μέχρι να έχουμε ενημέρωση και πληροφόρηση από το Ακρέφνιο, γιατί εκεί φαίνεται ότι η φωτιά είναι πιο επικίνδυνη, υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία. Θα έχουμε σε λίγο πάντως τον Περιφερειάρχη να μιλήσουμε με τον Θοδωρή Παναγιωτίδη, τον συνάδελφό μας, να μας ενημερώσει λίγο. Θοδωρή, γεια σου, καλησπέρα, για την φωτιά στα Σπάτα.
1: Ακριβώς, η οποία πλέον βρίσκεται σε ύφεση, ήδη δεν είναι και προς οριοθέτηση. Να πω ότι εκδηλώθηκε κοντά στην λεωφόρο Σπατών. Επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των δυνατών ανέμων προς μια χορτολιβαδική έκταση πίσω από επιχειρήσεις και με κατεύθυνση προς το προπονητικό γήπεδο της ΑΕΚ. Έφτασε έως και παράλληλα με το διεθνή αερολιμένα των Σπάτων. Ήταν έγκαιρη η επέμβαση της πυροσβεστικής. 120 πυροσβέστες αναπτύχθηκαν στο σημείο με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 35 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη που παραμένουν να κάνουν διαβροχή στο σημείο μέχρι και την πλήρη κατάσβεση του πυρηνού μετόπου. Επίσης υπήρξε συνδρομή πολλών εθελοντών αλλά και υδροφόρων ΟΤΑ. Νωρίτερα εκδόθηκε ένα προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Ωστόσο, δεν χρειάστηκε κάτι περαιτέρω. Ευτυχώς ήταν έγκαιρη η επέμβαση της πυροσβεστικής και έτσι αποσοβήθηκε ο περαιτέρω κίνδυνος τόσο για την κατοικημένη περιοχή, για τα σπίτια, τα διάσπαρτα σπίτια που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή, όσο και για τις επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή Παναγιωτίδη. Να είσαι καλά κι εσύ. Μακάρι να σταματήσει εδώ, να μην έχουμε άλλο θέμα, να είναι οριοθετημένη και υπό έλεγχο η φωτιά στα Σπάτα, λοιπόν, εδώ στην Αττική, γιατί στην πραγματικότητα βλέπαμε τις φωτιές από κάποια σημεία, τους καπνούς με συγχωρείτε, και φυσικά από τα πλάνα και την φωτιά. Εκεί λοιπόν είχαμε αυτή την άμεση δράση, από εκεί πέρα παρακολουθούμε και περιμένουμε την ενημέρωση από τη φωτιά στο Ακρέφνιο Βιωτίας, που είναι πολύ πιο δύσκολη από ό,τι φαίνεται. Μαθαίνουμε ότι λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή έχει επεκταθεί και έκκληση Αθηνών Λαμίας λόγω της φωτιάς στο Ακρέφνιο. Έχει συνομιλήσει με τον Περιφερειάρχη Βιωτίας η Μαρία Σφυρόρα. Θα τον έχουμε σε λίγο, γιατί αυτή τη στιγμή και αυτό συνεννοείται ο άνθρωπος με τον αρμόδιο υπουργό και τους φορείς, για να δουν σε ποιο σημείο θα πρέπει να σταθούν και τα υδροφόρα και όλες οι δυνάμεις συντονισμού για να κάνουν σωστά την κατάσβεση. Αυτά λοιπόν με τις δύο σημερινές πυρκαγιές. Έλεγα νωρίτερα μάλλον, κυρίες και κύριοι, στην αρχή της εκπομπής, ότι πραγματικά τρέμει το φιλοκάρδι μας. Είναι 22 Ιουνίου, οι θερμοκρασίες είναι κανονικές για την εποχή. Δεν θα έλεγε κανείς ότι έχουμε ακραία ζέστη, κάθε άλλο μάλιστα. Τα βραδάκια δεν το πιστεύουμε ότι έχει τόση πολύ δροσιά εδώ στην Αττική, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, στον ελλαδικό χώρο. Σε αντίθεση με αυτό το φαινόμενο, το σχεδόν ανεξήγητο και δυστυχώς και ευεξήγητο μαζί, λόγω της κλιματικής κρίσης, που η βόρεια και δυτική Ευρώπη, το κομμάτι αυτό, και κυρίως εκεί έχει πιάσει Βρετανία, Γαλλία. Οι θερμοκρασίες είναι το κάτι άλλο. Έβλεπα πλάνα, θα τα είδατε κι εσείς, που πέφτουν οι άνθρωποι μέσα στο Σικουάνα, ακόμα και με τα ρούχα, για να καταφέρουν να αδροσίσουν λίγο το κεφάλι τους με τους 40 και 42 βαθμούς. Δυστυχώς μετρούν και κάποια θύματα, δεν ξέρουμε αν είναι ακριβώς λόγω της θερμοπληξίας και των υψηλών θερμοκρασιών ή συνεπία αυτών. Πάντως καταγράφονται ως θύματα της πυρκαγιάς. Αυτά με τον καιρό, με τον αέρα και με τη ζέστη, και από εκεί πέρα έχουμε και πολλά άλλα, γιατί έχουμε μαζέψει αρκετά. Ήταν νομίζω οι ημέρες, το έπος του λαγοκέφαλου αυτό που ζήσαμε. Θυμάστε εδώ από την εκπομπή, το τσιμπήσαμε από νωρίς, και λέω λίγο στα αστεία το ρήμα τσιμπήσαμε, γιατί μιλούσαμε με τον κύριο Τσιμπίδη από την οργάνωση Αρχιπέλαγος, ο οποίος μας εξηγούσε, ο άνθρωπος με πολλή ηπιότητα και σοβαρότητα, ότι ο λαγοκέφαλος δεν είναι τοξικός όταν σε τσιμπήσει, παρά μόνο εάν τον φας. Εάν τον φας. Δηλαδή, τι να πω, με τόση αλληλεία που έχει κηρυχθεί περμάρε περτέρα στην κυριολεξία για το λαγοκέφαλο, ελπίζω να μην καταλήξει στο πιάτο μας. Ολόκληρη λοιπόν επιχείρηση. Υπάρχει όμως μια παραφιλολογία για το δάγκωμα του λαγοκέφαλου, το οποίο, επειδή είναι πολύ κοφτερά τα δόντια του, όντως μπορεί να σε βάλει σε περιπέτειες. Αλλά βρε παιδιά, εγώ δεν έχω καταλάβει, δεν ξέρω αν εσείς. Μαθαίνουμε, ας πούμε, για ένα-δυο λουόμενους ή λουόμενες, δεν έχει σημασία, σε κάποια περιοχή που, είτε στο Λουτράκι, είτε στη Βάρκιζα, δεν ξέρω τι, σε πολύ γνωστές ακτές και παραλίες, που υπέστησαν, λέει, τσίμπημα, δάγκωμα από λαγοκέφαλο. Και μετά έρχεται, μετά από μία μέρα, ας πούμε, αυτή η ιστορία με τα περίφημα fake news, τα υπερβολικά δηλαδή και ψεύτικα νέα, να το διαψεύσει. Οπότε αυτά τα πράγματα δεν είναι για να παίζουμε. Κατά τα άλλα, θέλω να μοιραστώ μαζί σας την χθεσινή βραδιά στο υπέροχο Ηρώδιο, το Οδείο Ηρώδου του Αττικού, στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, αυτό το υπέροχο υπαίθριο ανοιχτό θέατρο, το οποίο πραγματικά συνδιαλέγεται με τον Παρθενώνα, του οποίου την όψη, το δυτικό αέτομα όπως αποκαταστάθηκε, μπορέσαμε και να το δούμε χτες, μια μεγάλη συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ συνέπραξε ο Λεωνίδας Καβάκος και ο Ηλίας Λιβιεράτος με τα βιολιά τους. Και ξέρετε τι σκεφτόμουν, παιδιά, επειδή είχα την τύχη να είμαι μέσα στους ανθρώπους αυτούς, σκεφτόμουν το εξής: τι τεχνητή νοημοσύνη, τι να μας πει το οποιοδήποτε ψηφιακό μέσο και εργαλείο, όταν 71 άνθρωποι συν το μαέστρο και δύο σολίστες, ο Καβάκος και ο Λιβιεράτος, μπόρεσαν να συμπράξουν και να παραγάγουν τέτοιο ήχο, τέτοια ουράνια μουσική, αφήνοντάς μας όλους τις χιλιάδες του κόσμου άφωνους. Μας είχε ζητήσει ο μαέστρος ο Μιχάλης Οικονόμου να μην χειροκροτούμε ανάμεσα στα μέρη για να μην αποσυντονίζονται οι μουσική και να χειροκροτήσουμε στο τέλος του κάθε έργου. Το τηρήσαμε όλοι απαρέγκλιτα. Υπήρχαν και αρκετοί τουρίστες ξένοι που είχαν την τύχη ή οι άνθρωποι το έψαξαν και ήρθαν και μπήκαν μέσα για να δουν αυτή τη συναυλία, να την παρακολουθήσουν. Και εγώ το μόνο που σκέφτηκα ήταν ότι στο τέλος η ανθρώπινη νοημοσύνη, το ανθρώπινο μεγαλείο είναι αυτό που τελικά κερδίζει. Η ώρα είναι 5:23. Τώρα έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Περιφερειάρχη Βιωτίας, τον κύριο Γιώργο Ντασιώτη. Είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Περιφερειάρχα, με συγχωρείτε.
2: Να είστε καλά, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο και την ανταπόκριση. Ξέρω ότι είστε πάνω στο έργο.
2: Πραγματικά είναι πολύ δύσκολη κατάσταση και τρέχουμε. Υπάρχει, πέρασε η φωτιά, έφτασε στην Εθνική. Υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις εκεί. Είναι ένα μέτωπο που είναι πολύ κοντά στο χωριό με ισχυρούς ανέμους. Αυτή τη στιγμή και είναι λίγο τεταμένη η κατάσταση και δύσκολη. Υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις όμως εδώ και προσπαθούμε να το ελέγξουμε.
0: Έχετε πολύ ισχυρούς ανέμους από ό,τι μαθαίνουμε.
2: Είναι άνεμοι που η ισχύ τους κυμαίνεται. Αυτή τη στιγμή φυσάει, σε λίγο σταματάει, μετά από λίγο αλλάζει κατεύθυνση. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι λίγο αλλοπρόσαλη η κατάσταση.
0: Τόσο πολύ, γιατί μας λένε εδώ ακροατές μας, κύριε Ντασιώτη, ότι πράγματι έχουν εγκλωβιστεί πριν από το ακρέφνιο. Παραφαντάζομαι ότι επειδή έχει διακοπεί. Ποιο κομμάτι της Εθνικής έχει κλείσει?
2: Είναι ακριβώς το ύψος του ακρεφνίου προς την Ηλίκη. Υπάρχει, πέρασε η φωτιά από εκεί. Έχει δυνάμεις. Λίγο πιστεύω θα ανοίξει η Εθνική από ό,τι βλέπω. Αλλά ωστόσο για λόγους ασφαλείας είναι βέβαιο ότι...
0: Και στα δύο ρεύματα, έτσι, και στα δύο ρεύματα, μάλιστα. Εντάξει, αυτό ας πούμε ότι είναι το λιγότερο για την ασφάλειά τους. Για την ασφάλειά τους ας μείνουν λίγο μακριά. Έχετε στη διάθεσή σας όλα τα μέσα που έχετε ζητήσει?
2: Υπάρχουν όλα τα μέσα, υπάρχουν ισχυρές εναέριες δυνάμεις. Είναι πάνω 7, ίσως και πολύ παραπάνω μέσα εναέρια. Έχουμε... Επίγεια, έχουμε από την πολιτική προστασία της περιφέρειας συντροφόρες, ο Δήμος είναι εδώ, είμαστε όλοι εδώ. Απλώς είναι η κατάσταση περίεργη, τα σκόρπιο λίγο το μέτωπο και με κίνδυνο στο χωριό και αυτό μας απασχολεί περισσότερο.
0: Στο χωριό, στο ακρέφνιο, έχει ζητήσει να εκενωθεί, φαντάζομαι, έχετε ζητήσει?
2: Όχι, δεν έχουμε ζητήσει, δεν υπάρχει λόγος ακόμα.
0: Δεν υπάρχει λόγος.
2: Είχε βγει μήνυμα το 112 πολύ νωρίτερα, οι κάτοικοι είναι... σε επιφυλακή εδώ. Δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να γίνει κάτι περισσότερο. Είμαστε όμως εδώ και το παρακολουθούμε. Δεν θα κινδυνεύσουμε.
0: Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να την οριοθετήσετε σύντομα και εσείς να είστε καλά. Ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας, λοιπόν, πράγματι καλά τον είπα, λέει η Μαρία. Ο κύριος Γιώργος Ντασιώτης μας ενημέρωσε μόλις τώρα για την κατάσταση έξω από το ακρέφνιο της Βιωτίας. Κλειστό το κομμάτι της Εθνικής Αθηνολαμίας προς Ηλίκη και στα δύο ρεύματα. Σε λίγο μπορεί και να ανοίξει. λέω για τον ακροατή μας που ζήτησε νωρίτερα να πάρουμε πληροφορίες και να έχει μια ενημέρωση ως προς αυτό. Το ίδιο το χωριό δεν απειλείται. Έχουν πέσει πραγματικά πάνω στη μάχη κινητοποιούμενα όλα τα μέσα. Πυροσβέστες, πεζοπόρα, οχήματα από αεροσκάφη και ελικόπτερα. Το ένα είναι για το συντονισμό τους και από ό,τι φαίνεται, επειδή και οι άνεμοι έρχονται και πάνε από ό,τι κατάλαβα, ακόμα τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Λοιπόν, 5 και 26, εγώ λέω να πάμε σε ένα τραγούδι και σιγά σιγά να πάρουμε και τα υπόλοιπα πράγματα, τα πιο συντεταγμένα και κανονισμένα θέματά μας με τη σειρά.

0: Αγαπητέ Αθανάση, ελπίζω να σε ενημερώσαμε σχετικά με το ακρέφνιο. Ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα και σε όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα, λέει, χωρίς φωτιές και λαγοκέφαλους, μη εδόδημους και απικιακούς. Εν τω μεταξύ, Θανάση, έμαθα ότι τουλάχιστον μια δεκαετία μπαινοβγαίνουν και κυκλοφορούν στη Μεσόγειο, απλώς τώρα έχουν πολλαπλασιαστεί. Τέλος πάντων, λοιπόν, Πέτρο, σε ποιο κόμμα ανήκει η κυρία Καϊλή? Μας το Πασόκ φυσικά. Έχει παυθεί ως ευρωβουλευτής από το 2024, ήταν 10 χρόνια ευρωβουλευτής και είχε γίνει ολόκληρη ιστορία τότε. Είχε ζητηθεί από τον κύριο Ανδρουλάκη να παραδώσει την έδρα της. Και άλλα μηνύματα σε λίγο στο Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις μας βρίσκεται, και φυσικά σε όλες τις πλατφόρμες, σε όλες είναι ανοιχτές, και το mail της εκπομπής ή karagiannipapaki@earth.gr. Περάσαμε ήδη στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με αυτά τα ψιλοέκτακτα που ελπίζουμε να γίνουν τακτικά, δηλαδή καθημερινά, και η αγαπημένη μας ρουτίνα. Δεν θέλουμε καθόλου να ζούμε καταστάσεις έκτακτες σε ό,τι αφορά την οποιαδήποτε εκδήλωση πυρκαγιάς. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου η Βίβια Νικολοπούλου και ο Γιώργος Σκεύης. Ένα αλλάξει τη φροντίδα του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η υπόθεση με την λεγόμενη συμφωνία, τη συμφωνία φάντασμα, τη λέω εγώ με δικό μου τελείως αυθαίρετο τρόπο, μεταξύ του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του ανωτάτου ηγέτη του Ιράν, γιατί νομίζω ότι έτσι πρέπει να το λέμε, δεν πρέπει να αναφερόμαστε σε κράτη, σε χώρες, αλλά σε πρόσωπα. Υποτίθεται ότι έχει υπογραφεί, ότι θα ξεκινήσει μια νέα κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ότι τα πράγματα βαίνουν συνεχώς μειούμενα ως προς την ένταση και την κλιμάκωση, και απομένουν να διευθετηθούν οι τεχνικές της λεπτομέρειες. Ζητήσαμε από τον Διευθυντή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, τον αγαπητό κύριο Σωτήρη Ριζά, να είναι μαζί μας σήμερα, και τον ευχαριστούμε πολύ, για να μας αποσαφηνίσει ή πάντως να βάλει κάποιες βασικές γραμμές, εκτιμώντας την κατάσταση στο από εδώ και πέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Ριζά.
1: Καλησπέρα, κύριε Καραγιάννη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας.
0: Τι λέτε, εμείς σας ευχαριστούμε πραγματικά πολύ. Σας παρακολουθώ, το ξέρετε, την αρθρογραφία σας, και για να ενημερώνομαι κι εγώ η ίδια, αλλά και γιατί με ενδιαφέρει να υπάρχει έτσι μια σταχυολόγηση από εμένα και φαντάζομαι και τους ακροατές αναγνώστες, και μια έτσι αξιολόγηση τελικά των εκτιμήσεων, γιατί το τοπίο καταλαβαίνω ότι εξακολουθεί να είναι ρευστό ή όχι.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι έτσι. Φαίνεται να είναι ακόμα κάπως φευγαλαία η συμφωνία ή, εν πάση περιπτώσει, η εδραίωσή της. Νομίζω όμως ότι δεν πρόκειται να υπάρξει επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση, χωρίς να αποκλείονται ενδεχομένως από συμμαχίες προς στιγμήν. Νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρξει επιστροφή, γιατί είναι μια συμφωνία η οποία βασίζεται, τουλάχιστον για την αμερικανική πλευρά, σε μια σκληρή πραγματικότητα. Η επιχείρηση εναντίον του Ιράν δεν πέτυχε, και αυτό οφείλεται κατά βάση στις οικονομικές συνέπειες αυτού του πολέμου, οι οποίες υπήρξαν ομολογουμένως αρνητικές και εξαιρετικά υψηλές, και σε έκταση, θα έλεγε κανείς, που δεν είχε προβλέψει η αμερικανική πλευρά. Νομίζω επίσης υπάρχει ένα υψηλό κόστος για τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, για το Κατάρ, για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για τη Σαουδική Αραβία. Υπήρχε κόστος και υπήρχαν ρίσκα που αναλύθηκαν, τα οποία ήταν πολύ υψηλά. Αποδείχθηκε ότι το Ιράν είχε μια δυνατότητα αντίστασης η οποία δεν είχε υπολογιστεί. Το δεύτερο στοιχείο, νομίζω, που θα ήταν σωστό να λάβουμε υπόψη, είναι ότι υπήρξε κάποιος απροσδιόριστος, θα έλεγε κανείς, ρόλος και της Ρωσίας και της Κίνας στην υπόθεση αυτή. Δεν γνωρίζουμε με ποιους τρόπους ακριβώς ήταν σε θέση να υποστηρίξουν την ιρανική ηγεσία. Πάντως νομίζω ότι μπορούμε να υποθέσουμε πως υπήρξε κάποια υποστήριξη, η οποία πιθανότατα ήταν σημαντική. Το τρίτο στοιχείο που νομίζω συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι τελικά θα υπάρξει αυτή η συμφωνία είναι ότι και το Ιράν έχει υποστεί εκτεταμένες ζημίες, οι οποίες είναι πάντως ανυπολόγιστες αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να ξέρουμε δηλαδή την ακριβή τους έκταση. Είναι προφανές όμως ότι το Ιράν αντιμετώπισε μια δύναμη πυρός η οποία δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη και ήταν η συνδυασμένη δύναμη πυρός των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Mm-hmm. Υπάρχουν σε αυτή τη συμφωνία νομίζω πολύ σημαντικά στοιχεία, πολύ θετικά στοιχεία για το Ιράν. Υπάρχει μια πολύ βραχυπρόθεσμη προοπτική σταδιακής άρσης των κυρώσεων. Υπάρχει μια βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη προοπτική εισρωής κεφαλαίων. Μιλάμε δυνητικά για ένα ποσό 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε βάθος χρόνου.
0: Που θα του δοθούν δηλαδή, έτσι, που θα του
1: ακριβώς,
0: δοθούν, μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι. Υπάρχει, δηλαδή και ξεπαγώνουν οι κυρώσεις και θα του δοθούν χρήματα, μάλιστα.
1: Προφανώς αυτά δεν μπορούν να γίνουν από την μια στιγμή στην άλλη. Δεν είναι πολύ ωραία για να είναι τόσο αληθινά ότι από σήμερα και τις επόμενες μέρες το Ιράν θα δεχθεί όλα αυτά τα κεφάλαια και η Ιρανική οικονομία θα ανακάμψει αυτόματα. Μετράει όμως η προοπτική. Και πιστεύω ότι αν το δει κανείς έτσι, είναι δύσκολο αυτή η συμφωνία εν τέλει να μην εφαρμοστεί με όλα τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.
0: Μου έκανε εντύπωση, κύριε Ριζά, σε αρθρογραφία σας ότι λέτε ότι, ας πούμε, η αντίληψη που είχαν όλοι, το είχαν, το εβάζω εγώ, εσείς λέτε ακόμα έχουν όλοι για την αμερικανική ισχύ, έχει αλλάξει και μάλιστα θα δυσκολευτεί να ξαναβρει τη θέση της στο νέο πολυπολικό κόσμο η Αμερική.
1: Κοιτάξτε, νομίζω είναι προφανές ότι δεν μπορούσε να υπάρξει, όπως αποδείχθηκε από τα πράγματα, δεν μπορούσε να υπάρξει μια καθαρά στρατηγική λύση. Mm-hmm. Και επανειλημμένα, όπως είδαμε και τον περασμένο Ιούνιο κιόλας, όταν έγινε η πρώτη επίθεση του Ισραήλ εναντίον του Ιράν και υπήρξε αυτό το επιστέγασμα με τον αμερικανικό βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων, κατ' επανάληψη ο πρόεδρος Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι βασικές στρατιωτικές πυρηνικές ικανότητες του Ιράν έχουν καταστραφεί. Κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει, στην ολότητά του, στο σύνολο, δεν έχει συμβεί. Και επίσης χρησιμοποιήθηκε και σε μεγάλη έκταση κάτι που δεν έχει συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν, τουλάχιστον ενός αιώνα. Υπήρξε μια επίθεση εναντίον της ηγεσίας του Ιράν, των φυσικών προσώπων. Και παρόλα αυτά, η δομή, εν πάση περιπτώσει, η βασική δομή του καθεστώτος άνθηξε. Καταλαβαίνει κανείς, συνεπώς, ότι εδώ βρισκόμαστε σε μια νέα πραγματικότητα. Το αντιλαμβάνεται ενδεχομένως και η ίδια η αμερικανική ηγεσία, ότι παρά την τεχνολογική της υπεροχή, παρά το γεγονός ότι έχει μια δύναμη πυρός κατά πολύ υπέρτερη, δεν μπορεί να υπάρξει σε όλες τις περιπτώσεις μια στρατηγική λύση. Νομίζω ότι αυτό θα έχει σημασία.
0: Θέλετε να πείτε ότι ναι, μπορεί και στο άμεσο μέλλον να σημαίνει κάτι αυτό για την στρατηγική που θα ακολουθηθεί και σε άλλες κρίσεις, είτε τις προκαλέσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε τις τύχουν.
1: Νομίζω τουλάχιστον μονομερώς θα είναι πολύ δύσκολο για τις Ηνωμένες Πολιτείες να επέμβουν κατά τον τρόπο που το έκαναν τώρα. Mm-hmm. Υπήρχε αυτό το δίδαγμα, ήθελα να πω, και από τον πόλεμο του Ιράκ το 2003, το οποίο δυστυχώς από στρατηγική άποψη φαίνεται ότι λησμονήθηκε. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα είναι ακόμα βαθύτερες οι συνέπειες για το μέλλον. Οφείλω να πω ότι δεν πιστεύω ότι η Αμερική ως μεγάλη δύναμη είναι ξεγραμμένη από το παγκόσμιο σύστημα, ότι θα διαμορφωθεί ο νέος κόσμος αποκλειστικά από την Κίνα και ορισμένες άλλες δυνάμεις. Πιστεύω όμως ότι οπωσδήποτε χρειάζεται ενδεχομένως να ξανακοιτάξει η αμερικανική ηγεσία την έννοια της ήπιας ισχύως και της έξυπνης ισχύως, την οποία είχε πολύ ωραία ενοιολογήσει ο Τζόζεφ Νάι, και η οποία έδειχνε ότι μια μεγάλη δύναμη όπως η Αμερική δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στη σκληρή ισχύ, στη στρατιωτική ισχύ, στον εξαναγκασμό. Mm-hmm. Χρειάζεται και μια, σαφώς υπάρχει ένας συντελεστής πειθούς δηλαδή, ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί στις διεθνείς σχέσεις.
0: Mm-hmm. Και μια, αν μη τι άλλο, μια εξάντληση των διπλωματικών οδών που φαίνεται να περιφρονήθηκαν από τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ σε αρκετές περιπτώσεις και στην περίπτωση του Ιράν.
1: Είναι προφανές και βεβαίως και οφείλει και μια χώρα που θέλει να παίξει έναν ηγετικό ρόλο στον κόσμο να είναι και ένα ελκυστικό παράδειγμα από άποψη πολιτική, ευρύτερα πολιτισμική. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι στοιχεία τα οποία στο τελευταίο διάστημα ειδικά έχουν μάλλον αγνοηθεί.
0: Μάλιστα. Κύριε Ριζά, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Χρήσιμα τα συμπεράσματα της συζήτησής μας. Γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Σωτήρης Ριζάς ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο Διευθυντής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, για το απότοκο, να το πω έτσι, τα απόνερα της συμφωνίας, που έτσι κι αλλιώς την είδαμε και δεν την είδαμε, υπεγράφει, μετά δεν υπεγράφει. Θέλω να πω, θα τα δούμε, θα τα βλέπουμε, όπως μας είπε σωστά και ο κύριος Ριζάς, λίγο-λίγο. Δεν φαίνονται αυτά από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά ο ιστορικός του παρόντος και του μέλλοντος και ο αναλυτής θα μπορέσει να καταλάβει ότι τότε που έγινε αυτό και στη συνέχεια το άλλο, κάπου οφειλόταν, κάπως έτσι. Λοιπόν, αλλά εμείς τώρα, επειδή έχουμε απάντηση και αντίδραση του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου, θα πάμε να βρούμε τον συνάδελφό μου Άγη Βαγιάνο, κυρίες και κύριοι, για να μας το πει. Γεια σου, Άγη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα για μένα. Είχαμε λοιπόν μια γραπτή δήλωση από πλευρά του κυρίου Αβραμόπουλου, ο οποίος δηλώνει εξ αρχής πως αυτή η υπόθεση δεν με αφορά ποτέ, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Το ζήτημα σημειώνει στην γραφή του δήλωση ο κ. Ευρωμόπουλος, που επιχειρήθηκε να συνδέσει με το όνομά μου, έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τις όγκες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν απόφασης της υπογεγραμμένης υπό τον πρόεδρο, την κυρία Φοντερ Λάιεν, και η συμμετοχή μου στο συγκεκριμένο οργανισμό, τονίζει ο κ. Ευρωμόπουλος, μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη. Δεν υπήρχε, σημειώνει, καμία εμπλοκή άμεση ή έμεση ό,τι αφορά το οτιδήποτε επιλήψιμο. Ειδικά για το ζήτημα του εντάλματος σύλληψης από την ελληνική δικαιοσύνη, ανέφερε πως ο ίδιος δεν θα κάνει χρήση της οποιαδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά αντιθέτως θα απευθυνθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί η ελληνική δικαιοσύνη. Είναι ένα αβάσιμο ζήτημα, παραλαμβάνει ο κ. Αρνόπουλος, και δεν θα κάνω καμία χρήση της βουλευτικής ασυλίας.
0: Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, Άγη, με την εμπειρία σου?
2: Ότι δεν θα χρειαστεί να περάσει ουσιαστικά από τη Βουλή. Θα ζητηθεί η άρση της ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου, και ο ίδιος μάλλον θα τη ζητήσει από όταν αντιλαμβανόμαστε. Και έτσι ο ίδιος θα προταθεί κατευθείαν στη δικαιοσύνη για το συγκεκριμένο ένταλμα, ώστε να φτάσει στην τακτική δικαιοσύνη, mm-hmm, και από εκεί πέρα να πάρει το συγκεκριμένο δρόμο που πρέπει να πάρει.
0: Μάλιστα. Θέλει να δείξει ότι δεν θέλει να κρυφτεί
2: δεν
0: πίσω από την.
2: Ακριβώς.
0: Πολύ σωστά. Σε ευχαριστώ πολύ, Άγη Βαγιάνο. Καλό βράδυ.
2: Γεια σα.
3: Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιώργος Ανδρέου.
0: Αυτά, ξέρετε, είναι από live συναυλίες. Επίτηδες το έβαλα, Γιώργο μου, μην ανησυχείς. Γιατί έχουμε μπει σε αυτό το κλίμα από χθες, και από ό,τι βλέπω εσείς παρακολουθείτε άλλες, Παναγιώτη Πάτρα, David Byrne και άλλες που μπορεί να μου στείλετε.
4: Δεν είναι αλήθεια πως άνοιξε η...
0: Και έτσι παίζουμε και εμείς τα live.

Άβα, ναι, το έχω πει σε όλους και εμένα μου χτυπάει στο αυτί. Βεβαίως και ο δρόμος, η λεωφόρος είναι σπάτων και όχι σπατών. Αν ήταν να είναι σπατών, θα λεγόταν και στην ονομαστική πληθυντικού σπατά. Τα σπατά των σπατών. Δεν είναι έτσι, είναι τα σπάτα των σπάτων. Ναι. Καμιά φορά ξεφεύγει και δεν μπορώ εγώ να πω στον καλεσμένο ή πάντως στον συνάδελφο, αλλά στο ψάξει μόνος του. Είναι λοιπόν των σπάτων, οριστικό, το κλείσαμε και τελείωσε.

Ο Πέτρος επανέρχεται και λέει πόσο λυπάμαι για τους ευρωβουλευτές μας. Το γράφεις και με ωραίο τρόπο που παραπέμπει και σε άλλο θέμα σχετικά με κάποιους που μπορεί να μην είχαν τη δύναμη να αντισταθούν σε χρήματα. Δεν αναφέρομαι στον κύριο Αβραμόπουλο, λέω γενικά καμία σχέση. Ο κύριος Αβραμόπουλος, για τον κύριο Αβραμόπουλο θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Η Lady, τι όνομα είναι αυτό, αγαπητέ μου, αγαπητή μου, δεν ξέρω, μας λέει καλησπέρα από το ωραίο Πήλιο, τη Βυζίτσα. Όποιος δεν έρθει έχασε.

Έτσι, αυτό είναι το live. Λοιπόν, Γιώργο, και νομίζω ότι συμφωνείς. Ο Γιώργος Κεύης, όπως και τα παιδιά, οι συνάδελφοι όλοι στην φροντίδα του ήχου, γιατί αν δεν προσέξουν αυτοί, δεν θα βγει ωραίο το αποτέλεσμα.

0: Είχαμε νωρίτερα και μία φωτιά στο Μέγα Δέριο του Εύρου που οριοθετήθηκε πριν από λίγο. Καμιά φορά, Μαρία μου, Μαρία Σφυρόερα. Ο καθένας, παιδιά, είναι εδώ στο πόστο του, αγχωμένος αλλά πολύ αποτελεσματικός. Οπότε λέει η Μαρία, τη έλεγα νωρίτερα, έχουμε φωτιά στον Εύρο. Ναι, μου λέει, θα βρω και θα σου πω. Μέχρι να το πούμε, γιατί συνομιλούσαμε βέβαια με τον Άγη Βαγιάνο και την υπόθεση Αβραμόπουλου, μου λέει, οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μέγα Δέριο, όπως μας διαβεβαιώνει ο ανταποκριτής μας, και όλα καλά.
1: Έχεις περάσει πολλά.
0: Αλλά όμως δεν θα το περάσω έτσι εύκολα, ανέμακτα, το πήλιο και τη βυζίτσα, γιατί έχεις δίκιο. Εμείς μπορεί να παίζαμε τραγούδια θάλασσας, αλλά μας έστειλες αυτό το μήνυμα και πολύ καλά έκανες, διότι τα ωραιότερα, τις ωραιότερες μέρες των διακοπών μου τις έχω περάσει καλοκαίρι στο πήλιο, περιδιαβαίνοντας όλα αυτά τα ωραία χωριά. Δηλαδή, εντάξει, η Βυζίτσα είναι ένα χωριό ζωγραφιά, ποίημα. Τι να σας πω περισσότερο, δηλαδή κινηματογραφική ταινία. Είναι υπέροχο και ταιριάζει πολύ, ας πούμε, στο φθινόπωρο. Αλλά έλα που δεν μπορούμε λόγω υποχρεώσεων να πάμε, οπότε και το καλοκαίρι ακόμα, αν γυρίσεις όλα τα χωριά του Πηλίου και ειδικά εκείνη την πλευρά, θα τα χαρείς και θα τα ευχαριστηθείς και θα δροσιστείς και λίγο παραπάνω. Καλά. Καλή εβδομάδα και σε σένα, αγαπημένα μου Γιάννη, που πάντοτε στέλνεις το μήνυμά σου και δίνεις το παρόν. Γεράσιμε επίσης. Βέβαια, ήταν τρομερό αυτό το πράγμα, να βλέπεις την ορχήστρα, να βλέπεις όλους αυτούς τους ανθρώπους, των οποίων το όνομα, προσέξτε, δεν αναφέρθηκε. Αναφέρθηκε ο μαέστρος, αναφέρθηκαν οι σολίστες, αναφέρθηκε ως Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, αλλά ένας-ένας χωριστά, που μπορεί να τους βρει κανείς βέβαια, υπήρχαν φυλάδια που μοιράζονταν, αλλά όλοι αυτοί οι εγκέφαλοι ήταν υπέροχοι για την νοημοσύνη που λέγαμε.

Και χτες ήταν η μέρα του πατέρα. Συνήθως τη γιορτάζουμε 18 Ιουνίου, αλλά μάλλον επειδή έπρεπε να πέσει Κυριακή, δεν το ξέρω και ακριβώς, ήταν 21 Ιουνίου χτες, γιορτή του πατέρα. Απόλαυσα όλες τις αναρτήσεις που τουλάχιστον έπεσαν στη δική μου αντίληψη. Οπότε, αγαπητέ μου Γιώργο από τη Νέα Αγχίαλο, είναι εξαιρετική η ακροστοιχίδα σου για την ημέρα του πατέρα και ειδικά στο τέλος που λες ποτέ δεν τα παράτησες, αγωνιστής για όλους, τηρούσες τα πιστεύω σου, ενέπνεε η ζωή σου, ρένομαι άνθη και τιμώ αδράτω τη στιγμή σου.

Ένας άλλος ακροατής που υπογράφει ως Άδωνης αναφέρεται και σε γενικότερο παρατονισμό, δηλαδή λάθος τονισμό πάρα πολλών οδών και τοποθεσιών εδώ στην Αθήνα, γενικά στην Ελλάδα. Επειδή δεν τις ξέρω όλες, ενώ δεν ξέρω ποιες είναι οι σωστές, και δεν θα κάνω τώρα μάθημα για όλα, αλλά ναι, το κρατώ, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Καλησπέρα, λέει ο Θανάσης. Γεια σου Θανάση και σένα. Τι ωραία φωτογραφία. Ποιον άλλον έχω ξεχάσει? Νομίζω ξεχάσει τον Κώστα. Τον Κώστα που λέει καλό στο Ελενάκι. Για να δω τι άλλο μας έχει στείλει.

τα υπόλοιπα που είχα μαζέψει για να σας πω, καλύτερα που δεν πολύ προλαβαίνω, γιατί είχα να κάνουν περισσότερο με πολύ βία. Δηλαδή εγώ είχα μείνει σε 2 14χρονα αγόρια που προκαλούν επανειλημμένα επεισόδια στο Αγλαία Κυριακού, σε αυτή την πτέρυγα παύλα δομή, πρόχειρη δομή, που βρίσκονται πάρα πολλά παιδιά χωρίς κηδεμονία, εγκαταλελειμμένα. Επειδή δεν υπάρχουν προνοιακές δομές οργανωμένες, μένουν εκεί τα παιδιά, και 2 συγκεκριμένα αγόρια κάνουν πολύ μεγάλα επεισόδια. Καταλαβαίνετε τώρα τι πρέπει να πούμε και πόση μέριμνα πρέπει να λάβουμε για αυτά τα παιδιά. Γιατί διαβάζω ότι και σε ένα πανηγύρι στα Τρίκαλα συνέβη άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου. Και στο Αγρίνιο σκηνές σοκ, άντρας χτύπησε το κεφάλι της συντρόφου του σε τζαμαρία μετά από καυγά στη μέση του δρόμου. Και να μην συνεχίσω, δεν θέλω να συνεχίσω, δηλαδή πραγματικά αδυνατό και αρνούμε.

Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα αφήσω. Θα τα αφήσω για αύριο ή για όποτε μας τα φέρει από εδώ ο δρόμος και η διάθεσή μας. Για να δώσω τώρα το χώρο στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά στον Ανδρέα Παπασταματίου. Να είστε καλά, πολλά φιλιά.

0: άλλη μία.
1: Ένα σκοπό.

0: Ώρα Ελλάδος 7, UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού. Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
2: Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη.

0: μάθε να ζεις τα κατσάβραχα answer.
1: Καλησπέρα σας από τη Φωνή της Ελλάδας. Είμαι η Κατέρνα Μπατζάκη, στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα ταξίδι που αλλάζει το βλέμμα. Υπάρχουν δύο τρόποι να χαθεί ένας δρόμος. Ο πρώτος είναι να τον σβήσει ο χρόνος. Ο δεύτερος είναι να τον ξεχάσουν οι άνθρωποι. Και όμως σε κάποιες γωνιές της Ελλάδας υπάρχουν δρόμοι που αρνούνται να πεθάνουν. Κρύβονται κάτω από πουρνάρια, περνούν μέσα από καστανιές, χάνονται σε ρεματιές και ξαφνικά εμφανίζονται εκεί που δεν το περιμένεις. Δεν έχουν άσφαλτο, δεν έχουν πινακίδες, δεν τους βρίσκεις στο GPS, έχουν όμως κάτι πολύ πιο πολύτιμο. Πατήματα. Χιλιάδες χρόνια πατημάτων. Βήματα βοσκών, βήματα παιδιών, βήματα μεταναστών, βήματα ανθρώπων που αγάπησαν, φοβήθηκαν, δημιούργησαν και έφυγαν. Κάθε μονοπάτι είναι μια πρόταση που έγραψε κάποτε ο άνθρωπος πάνω στη γη. Και σήμερα θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να διαβάζει αυτές τις προτάσεις. Σαν αρχαιολόγος του τοπίου, σαν αφηγητής ενός βιβλίου χωρίς σελίδες, ονομάζεται Γιώργος Καραγιάννης. Και αν τον ακούσετε προσεκτικά, ίσως ανακαλύψετε ότι τα μονοπάτια δεν οδηγούν μόνο σε χωριά. Οδηγούν και σε κάτι που στις μέρες μας γίνεται όλο και πιο σπάνιο. Στην αίσθηση του ανήκειν. Ο Γιώργος είναι ένας άνθρωπος που γεννήθηκε στα Άνω Δολιανά, του Πάρνωνα, έφυγε για σπουδές στην Αθήνα, ασχολήθηκε με τη θεολογία, τη φωτογραφία, την τέχνη, επέστρεψε στον τόπο του και αφιέρωσε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στα μονοπάτια. Σήμερα είναι από τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από το μεγάλο εγχείρημα του Parnon Trail, ενός μονοπατιού 240 χιλιόμετρων, που θα αποτελέσει μέρος του δικτύου Peloponnese Trails των 1.700 χιλιόμετρων. Γιώργο Καραγιάννη, καλώς ήρθες στη Φωνή της Ελλάδας. Χαίρομαι πολύ που περπατάμε μαζί σήμερα, έστω και ραδιοφωνικά.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Να σας καλωσορίσω και εγώ. Τα μονοπάτια μας, τι. Τον τόπο μας.
1: Γιώργο, να ξεκινήσω. Μεγάλωσες ανάμεσα στα Άνω και στα Κάτω Δολιανά. Ποια είναι η πρώτη σου παιδική ανάμνηση από ένα μονοπάτι?

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: RGNE. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.

ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων, στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Εδώ είμαστε πάλι.
2: Γούμακ και Γούμακ. Υπέροχοι. Υπέροχοι. Τι ωραίο.
1: Ο Γούμακ και η Γούμακ.
2: Η Γούμακ και Γούμακ, ναι.
1: Ναι.
2: Άντρας και γυναίκα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να σας πούμε τώρα ότι έχει γίνει ένας σεισμουλάκος στο Προκόπη Ευβοίας.
2: Ναι.
1: Εκεί λίγο που είχε γίνει ο προηγούμενος. Είναι της τάξης των 4 Ρίχτερ.
2: Η προηγούμενη. Είναι.
1: Να ξέρετε. Η προηγούμενη ήταν μεγαλύτερη. Ήταν 5,2. Ήταν 5,3. Πόσο ήταν ο μεγαλύτερος.
2: Ναι.
1: Και η περιοχή αυτή δίνει μέχρι 5,5-5,6 κάπου εκεί. Διαβάζω κάποια σε μια εφαρμογή στο κινητό για σεισμούς και διαβάζω ότι έχει γίνει αισθητός και εδώ στην Αττική. Έγινε αισθητός για παράδειγμα στην Νέα Χαλκιδόνα, έγινε στο Μπαπάγου, έγινε στο Παλαιό Φάλιρο, στις Αχάρνες, φυσικά στη Χαλκίδα. Τα περισσότερα σχόλια λένε ότι ήταν ένα στιγμιαίο, ένα μικρό
2: τσίκ.
1: Κούνημα, ένα 2 δευτερόλεπτα, δεν κράτησε παραπάνω. Οι περισσότεροι γράφουν μάλιστα ήμασταν στο κρεβάτι ίσα που τον καταλάβαμε. Ένας φίλος, μια φίλη στο Μαρούσι, ας πούμε, λέει, είμαι στον 4ο όροφο, δεν ήμουν καν σίγουροι ότι έγινε σεισμός. Αισθάνθηκαν κάτι, αλλά δεν ήμουν καν σίγουροι ότι έγινε σεισμός. Δηλαδή, αυτό. Δεν ήταν κάτι ανησυχητικό. Ήταν μικρό το εστιακό βάθος. Ήταν 5 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος. Να ξέρετε. Είναι 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας αυτός ο σεισμός. Εντάξει. 4 Ρίχτερ.
2: Εντάξει. Θα σας ενημερώνουμε.
1: Ναι.
2: Διαρκώς. Ναι, διαρκώς θα σας ενημερώνουμε.
1: Διαρκώς θα ενημερώνουμε. Τι θα ενημερώνουμε.
2: Ναι. Λοιπόν, τώρα θα σε πάω στο Παρίσι.
1: Πήγαινε.
2: Όπου έχει
1: δεν
2: ζέστη.
1: Με πας για καλό όμως.
2: Εντάξει τώρα, κοίταξε. Η Θωμαίδη ξύπνησε πρωί-πρωί. Όχι για μας, σιγά.
1: Την έχουμε ταράξει. Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
2: Ξυπνάμε πρωί-πρωί. Αλλά υποτίθεται ότι το πρωί έχει πιο πολύ δροσιά. Δεν νομίζω.
1: Ναι. Θα μας πει η Θωμαίδη. Θωμαίδη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
1: Έχει καθόλου δροσιά τουλάχιστον τώρα τις πρωινές ώρες, πριν το μεσημέρι.
3: Η δροσιά είναι, να σας πω, δείχνει το θερμόμετρο 36 βαθμούς.
2: Τι λες τώρα.
3: Στο σπίτι. Και περάσαμε μια δύσκολη νύχτα, αλλά έπεται χειρότερη σήμερα το βράδυ. Γιατί σήμερα αναμένονται θερμοκρασίες απόλυτα ρεκόρ που έχουν καταγραφεί ποτέ στην ιστορία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Γαλλίας. Σας το λέω σαν να είναι κάτι τρομακτικό, γιατί μάλλον φαίνεται να είναι τρομακτικό όσον αφορά ορισμένες περιοχές που άγγιξαν τους 44 βαθμούς. Το Μπογδό έφτασε στους 41. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα στο Παρίσι με 39 χτες, 38 χτες. Σήμερα αναμένεται 40.
1: Μα διάβαζα ότι δεν έχει ξαναγίνει τέτοια ζέστη και δεν ξέρουν και τη διάρκεια, πόσο θα κρατήσει. Και λέει επηρεάζεται το 90% της Γαλλίας. Είναι αλήθεια?
3: Ναι, είναι αλήθεια. Και το πίσω αυτό είναι ότι δεν επηρεάζεται τη Μεσόγειος. Δηλαδή έχετε ακριβώς τη ίδια θερμοκρασία στην Ελλάδα με την που εμείς έχουμε εδώ πέρα στη Μασσαλία, στη Νίκαια, στην Τίμπ, στο Μονακό. Είναι ίδιες θερμοκρασίες. Είσαστε χαλάρα να το πω έτσι, αλλά
2: Θεσσαλονίκη. Για μας είναι κανονικό αυτό τώρα το πράγμα.
3: Αλλά εδώ πέρα δημιουργήθηκε ένα απίστευτο φαινόμενο ενός θερμικού θόλου, όπου πλέον η διαφορά με τον προηγούμενο καύσωνα, που ήταν όντως πρώιμος και πραγματικά μας εξέπληξε. Αυτός ο καύσωνας, που και αυτός είναι περίεργος, γιατί είναι πολύ πρώιμος, είναι για τη Γαλλία Ιούνιο μήνα να έχουμε τέτοιο πράγμα, δεν υπήρχε στο παρελθόν απόδειξη ιστορικά ρεκόρ. Είναι το γεγονός ότι αυτός ο θερμικός θόλος από μέσα έχει μια τρομερή υγρασία πια. Και αυτή η υγρασία είναι που κάνει την ατμόσφαιρα αποπληκτική. Σε τέτοιο βαθμό που άρχισαν οι αρχές να λένε προσοχή, δεν πρέπει να βγαίνετε στο δρόμο και να περπατάτε υπό τις ώρες της μεγαλύτερης έκθεσης του ήλιου. Δηλαδή υπάρχει πρόβλημα λιποθυμίας.
2: Τις θερμές ώρες σήμερα.
3: Είναι τραγικό ότι μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο είχαμε 13 πνιγμούς, γιατί χάσαμε πλέον και τα νούμερα. 13 πνιγμούς από κυρίως νεαρών ατόμων. Είχαμε 3 θερμοπληξίες ηλικιωμένων και χτες το απόγευμα μια τραγική, απίστευτα τραγική ιστορία με 2 παιδάκια, 2 και 4 ετών, τα οποία η μητέρα άφησε στο αυτοκίνητο για να ανεβάσει τα ψώνια. Και είπανε, και μάλιστα όταν βγήκαν οι μιλήσαν οι γιατροί, λένε χρειάζονται ελάχιστα λεπτά για να υποφέρουν τα μωρά από υπερθερμία. Να χάσουν τις αισθήσεις τους. Και όντως είχαν ανακοπή καρδιάς και χάσανε τα δύο παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο που είναι σαν κατσαρόλα που βράζει. Όπως και σήμερα το βράδυ, γι' αυτό λένε.
1: Θάλαμος αερίων. Είναι θάλαμος αερίων στην κυριολεξία. Αυτοκίνητο, ναι, αυτό το πράγμα γίνεται.
2: Μα το σκεφτόμουν χτες όταν μάθαμε αυτή την τραγική είδηση για τα παιδάκια. Μετά από λίγο μπήκα στο αυτοκίνητο που ήταν απόγευμα εδώ και μάλιστα είναι και στη σκιά, ας πούμε, κάποιες ώρες της ημέρας στο αυτοκίνητο. Και μπήκαμε στο αυτοκίνητο και έβραζε. Και λέω, για όνομα του Θεού, αφήσανε μωρά παιδιά, γιατί μωρά τώρα είναι, μέσα στο αυτοκίνητο, έστω και για λίγα λεπτά. Θα μου πεις.
1: Μπορεί για αυτούς να είναι φυσιολογικό να είναι φυσιολογικό.
3: Αυτό
1: ότι δεν είναι κάτι το οποίο δεν κάνουν στην καθημερινότητά τους. Απλά δεν έχουν λάβει υπόψη τις συνθήκες, γιατί είναι πρωτόγνωρες για αυτούς αυτές τις συνθήκες.
3: Αυτό. Τα αντανακλαστικά. Δεν έχουμε τα αντανακλαστικά ακόμα. Τα μαθαίνουμε τα αντανακλαστικά, όπως τα έμαθαν και στην Ελλάδα σιγά-σιγά. Όπως το επόμενο μάθημα που λάβαμε είναι ότι όλοι από το Σεπτέμβριο θα εξοπλιστούμε κλιματιστικά για το επόμενο καλοκαίρι.
1: Εννοείται.
3: Ήδη εξαντλήθηκαν όλοι οι ανεμιστήρες. Προσπαθώ να βρω κι εγώ ανεμιστήρια, γιατί ήταν ίσως πιο δροσερό το σπίτι μου μέχρι τώρα. Αλλά δεν μπορώ να βρω. Έχω κάνει ένα γύρο, έχω πάρει τηλέφωνο, δεν μπορώ να βρω ανεμιστήρα. Θα κάνουμε σε λίγο. Θα γίνουμε μαυραγωρίτες με ανεμιστήρες άμα συνεχίσουμε έτσι στη Γαλλία. Πρέπει να μάθουμε, επανώς χάρη, υπάρχει επίγουσα κατάσταση όσοι ζουν στον 6ο και 7ο όροφο, δηλαδή εκεί που η σκεπή των σπιτιών των πολυκατοικιών στις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας, που είναι ιστορικές πόλεις με οσμανικά κτίρια. Υπάρχουν, η σκεπή είναι μέταλλο.
1: Ναι, πυρακτώνεται, βέβαια.
3: Μάλιστα μια κοπελιά έλεγε, έφτασε τη θερμοκρασία 38 βαθμούς μέσα στο σπίτι μου, να κάνω τι μέσα στο διαμέρισμά μου.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, διάβαζα ότι το 2003 υπήρχε ένας παρατεταμένος καύσωνας και υπήρχαν 15.000 νεκροί.
3: Ναι,
1: δεν το θυμόμουν, δηλαδή ίσως το είχα σβήσει ή το είχα αποθήσει από τη μνήμη μου, ας πούμε. Αλλά μιλάμε για τραγωδία, έτσι.
3: Ναι, ήταν η πρώτη φορά που χτυπήθηκε η Γαλλία από καύσωνα που τώρα πλέον έχουν γίνει συνήθεις εδώ σε όλη την Ευρώπη. Και εκεί οι ηλικιωμένοι, ο μεγαλύτερος πληθυσμός που υπέφερε ήταν οι ηλικιωμένοι με θερμοπληξίες. Γιατί ξέρετε, υπενθυμίζουμε σε όλους μας να γνωρίζουμε ότι οι γονείς μας με μια ηλικία και μετά δεν αισθάνονται τη δίψα. Ναι, δεν αισθάνονται την υγρασία, κυρίως το ξηρό περιβάλλον, δεν το αισθάνονται πολύ καλά πάνω στην επιδερμίδα και ξεχνούν να πίνουν. Και οι ηλικιωμένοι εκείνη την εποχή πέθαναν οι περισσότεροι από θερμοπληξίες και από άλλες παθήσεις λόγω του υπερβολικού καύσωνα. Τώρα, εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση και η πολιτεία γενικότερα έχει πάρει πάρα πολλά μέτρα για να τους προστατεύσει και όντως προς το παρόν δεν εμφανίστηκαν φαινόμενα μαζικά όπως.
2: Έχουν ανοίξει οι δήμοι κλιματιζόμενους χώρους, έχουν τέτοια όπως
3: φυσικά,
2: γίνεται και εδώ.
3: Φυσικά.
2: Ναι.
3: Φυσικά. Και παρατηρήθηκε το φαινόμενο που είχα δει παλιότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα εμπορικά κέντρα εδώ που πλέον έχουν γίνει τα κέντρα κλιματιστικών κλιματισμού στην Γαλλία. Ο κόσμος πάει και δουλεύει όταν έχει τηλεργασία, γιατί πλέον οι επιχειρήσεις ζητούν να μην μετακινούνται οι εργαζόμενοι. Λογικό, πάνε στα εμπορικά κέντρα για να δουλέψουν από τα εμπορικά κέντρα οι άνθρωποι.
1: Με τηλεργασία.
3: Να κοιμηθούν εκεί πέρα λίγο, να αναπαυτούν για να περάσουν οι σκληρές ώρες της ημέρας που είναι αφόρητες.
1: Και υπάρχει και το άλλο βέβαια, γιατί διάβασα ότι υπήρχαν και το Σαββατοκύριακο 15 πνιγμοί, δηλαδή πέφτουν για να δροσιστούν στη θάλασσα, αλλά έχουμε και αυτό.
2: Ναι.
1: Δηλαδή είναι όλα μαζί.
3: Ακριβώς, πρέπει ο κόσμος να συνηθίσει αυτό που λέμε τα αντανακλαστικά. Είναι ότι πρέπει να συνηθίσει. Έχει δίνες στα ποτάμια, στις λίμνες και σε περιοχές και σε θάλασσα που δεν επιβλέπονται στη Γαλλία τουλάχιστον, γιατί έχουμε πάρα πολλά ποτάμια, πάρα πολλές λίμνες και κυρίως οι παραλίες ορισμένες. Πρέπει να υπάρχει παρατηρητής να βλέπει τι γίνεται και λόγω αυτού κυρίως νεαρά παιδιά μέσα στον ενθουσιασμό τους, μέσα στο παιχνίδι, Όλο αυτό δημιουργεί τις χειρότερες συνθήκες για να χάσουν τη ζωή τους από πνιγμούς. Και το και προειδοποίησαν και προειδοποιούν συνέχεια. Μάλιστα, γίνονται συνέχεια επανωτά οι συνεδριάσεις της κυβέρνησης, γιατί παίρνουν συνέχεια νέα μέτρα για να προσαρμόζονται στην πραγματική κατάσταση που ζούμε. Το άλλο φαινόμενο επίσης είναι ότι αυτή τη στιγμή ακόμα έχουμε σχολεία εμείς εδώ. Η σχολική χρονιά δεν τελειώνει. Τελειώνει αρχές Ιουλίου, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα. Και επίσης έχουμε μια μεγάλη εξεταστική περίοδος που ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα. Η προηγούμενη ήταν το γυμνάσιο. Φέτος τώρα είναι πλέον το απολυτήριο του Λυκείου. Και το περίφημο μπακαλαιοαρία. Πολύ μπακαλαιοαρία δεν έχει επόμενες σπουδές. Και είναι 4,5 ώρες διάρκειας αυτές οι εξετάσεις μέσα σε τέτοιες αίθουσες που δεν κλιματίζονται. Θα πεθάνουν τα παιδιά. Γι' αυτό και η Βαλερή Πεκρές, που είναι η νομάρχης της περιοχής του Παρισιού, μιλάμε για πληθυσμό 10 εκατομμύρια, είπε ότι θα δίνω κατευθείαν 1 εκατομμύριο ευρώ να τα χειριστούν απευθείας τα σχολεία και όλοι οι θεσμοί που έχουν να κάνουν με υποδοχή κοινού, και να μου δώσουν τις αποδείξεις από τις αγορές ανεμιστήρων, από τις αγορές ψυγείων ή οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την ελάφρυνση κατά κάποιο τρόπο της ατμόσφαιρας. Αλλά δυστυχώς είναι μέτρα που σωστά τώρα για να γλιτώσουμε χειρότερα, αλλά δεν είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει στο μέλλον.
1: Είναι βαλωματικές λύσεις αυτές. Είναι
3: να φτάσει επίσημα 40 βαθμούς σχεδόν στο Παρίσι, 42-43 τοπικά σε ορισμένες περιοχές που είναι ό,τι έχει να κάνει με τον Ατλαντικό ωκεανό. Όλη από το βορρά μέχρι τον νότο του Ατλαντικού ωκεανού θα χτυπήσει 43 σε ορισμένα σημεία. 41 έγινε χτες σε κάποια στιγμή στο Μπορντό, μπορεί και 42 σήμερα. 45 σε κατατόπους σε άλλα σημεία της Γαλλίας. Φτάνουμε δηλαδή θερμοκρασίες Ιούνιο μήνα που δεν μπορούσαν, δεν υπήρξε περίπτωση να παρατηρηθούν
1: πριν από λίγα χρόνια, βέβαια.
3: Θέλω να πω ότι από τους μετεωρολόγους μας έλεγαν ότι άμα συνεχίσουν έτσι τα μοντέλα υπολογισμών, το 2050, που είναι 25 χρόνια από τώρα, η Γαλλία θα παρουσιάζει καλοκαίρια με 50 βαθμούς.
1: Σαχάρα. Συνθήκες Σαχάρας είναι αυτά. Αυτό είναι στην Αλγερία και στην Τινησία. Ναι.
3: Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι δεν αφορά μόνο τη Γαλλία πλέον, αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, η οποία είναι η Ήπειρος που θα θερμαθεί περισσότερο πιο γρήγορα από τις υπόλοιπες, για το λόγο ότι είναι ο Βόρειος Πόλος, τα συστήματα, το οικοσύστημα που δένει την Ευρώπη με το Βόρειο Πόλο δημιουργεί τις χειρότερες συνθήκες για να δημιουργηθεί, να υπάρξει τελείως αλλαγή κλίματος στην Ελλάδα και στην Γαλλία και στην Ισπανία, στην Ιταλία. Και μάλιστα χθες μιλούσαν για το φαινόμενο Σεσουάρ. Το φαινόμενο Σεσουάρ, αυτό που για τα μαλλιά,
1: στεγνώναμε τα μαλλιά παλιά.
3: Ότι ακριβώς είναι για τις αγροτικές καλλιέργειες. Λόγω αυτού του θερμικού θόλου, ο κόσμος έχει σπείρει, οι αγρότες έχουν σπείρει, αλλά το θέμα είναι ότι λόγω της αυτή η θερμότητα, η υγρασία και δημιουργεί να ξηραίνονται από τη ρίζα. Να ξηραίνεται το φυτό από τη ρίζα.
1: Είναι για την πλήρη καταστροφή.
3: Ακριβώς Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, που θα αρχίσουν τις οδιές, ίσως να μην έχουμε αρκετά για τον πληθυσμό. Δημιουργούνται τέτοια φαινόμενα ότι θα έχουμε προβλήματα και φυσικά οι τιμές θα αυξηθούν όπως και στην Ισπανία.
1: Βέβαια.
3: Είναι λογικό. Για μας το μπαξές της Γαλλίας, να το πω έτσι, είναι η Ισπανία. Η Ισπανία αυτή τη στιγμή εμφανίζει θερμοκρασίες ανάλογες με τη Γαλλία. Οπότε έχουμε τεράστιο πρόβλημα και φέτος έβρεξε, ευτυχώς δεν έχει πρόβλημα προς το παρόν με το νερό, αλλά άμα συνεχίσουμε 40-45
2: να ενυδατώνεσαι εσύ Θωμαΐς, να ενυδατώνεσαι πολλά υγρά και πες το και τους γνωστούς επίσης, επειδή ξέρουμε εμείς από αυτά, τα ζούμε κάθε βράδυ.
1: Θωμαΐς, σε ευχαριστούμε θερμά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είπα σε ευχαριστούμε θερμά, ξέρεις, καταλαβαίνεις μεταφορικά, όχι θερμά, το παίρνω πίσω, ναι, συγγνώμη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. πολύ.
2: Θα σου πω κάτι. Εμείς, ναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Εμείς καλά είμαστε εδώ.
1: Εμείς καλά είμαστε, παιδί μου. Εδώ μας στέλνουν τώρα και ο κύριος τιμολέοντας από τα βαλτσαμάτα. 17 βαθμούς. Καταλαβαίνεις.
2: Μια χαρά ναι. είμαστε.
1: Μια χαρά.
2: Μια χαρά είμαστε. Και το χειρότερο.
1: Του κύριου Κώστα του άρεσε πολύ η συνομιλία μας με την.
2: Παιδιά, η Θωμαίδα είναι πολύ.
1: Εμείς τρελαινόμαστε με τη Θωμαίδα.
2: Είναι περιγραφική, μας τα λέει όλα έτσι. Όπως επίσης το ίδιο πράγμα.
1: Είναι η φίλη μας η Άννα, η Βλάχο Παναγιώτη.
2: Ναι.
1: Να μας βάλει τα πράγματα σε μια τάξη, γιατί εμείς έχουμε κενά.
2: Τα έχουμε λίγο στο μυαλό μας μπερδεμένα.
1: Τι έγινε με την κυρία Βραμόπουλο, τι είναι αυτό το πράγμα που ήρθε χθες? Ένταλμα σύλληψης είναι, ένταλμα άρσης ασυλίας, τι είναι ακριβώς? Ναι, σύλληψη είναι, ρε παιδί μου, το ξέρω, το κατάλαβα πλέον, το έχω μπεδώσει. Άννα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια πρόσμενη. Έχει υπό την έννοια ότι αυτή την υπόθεση, την περίφημη υπόθεση του Qatar Gate, την είχαμε ξεχασμένη, αλήθεια, νομίζω όλοι.
2: Αλήθεια.
3: Την υπόθεση του 2022. Και μας την αναθύμισε χθες ο κύριος Αβραμόπουλος. Καθώς το ένταλμα σύλληψής του αφορά, από ό,τι φαίνεται, στον πυρήνα αυτής της υπόθεσης.
1: Να το κάνουμε λίγο, Λένα, να υπενθυμίσουμε στους φίλους ακροατές τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα για το οποίο ελέγχεται, εν πάση περιπτώσει.
3: Ναι. Ο κύριος Αβραμόπουλος, από περίπου τις αρχές του 20 έως το 22 που ξέσπασε αυτό το σκάνδαλο, ήταν επίτιμο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης της Fight Impunity, μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης της διαφθοράς, την οποία είχε ιδρύσει ο Αντώνιο Πανθέρη.
2: Ανά, επειδή κάνει διακοπές, να σε ξανακαλέσουμε, γιατί σε ακούμε με διακοπές και με...
1: Χάνουμε κάποια πράγματα.
2: Και όχι, δεν είναι καλό για τους ακροατές μας.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, θα ξανακαλέσουμε την Άννα και θα με...
1: Για να δούμε για αυτό,
2: για αυτό το θέμα.
1: Το περίφημο θέμα.
2: Για το οποίο έχει δει πολύ μελάνη και εδώ.
1: Θυμόμαστε όλη την υπόθεση, αλλά επειδή τα προσωποποιούμε όλα, το θυμόμαστε, δεν ξέρουμε καν, γι' αυτό είπα να το κάνει για να, τι είναι η υπόθεση αυτή του Qatar Gate. Όλοι θυμόμαστε την Εύα Καϊλή, για παράδειγμα, ή τον σύντροφό της. Δεν θυμάμαι αν είναι και σύζυγός της. Εν πάση περιπτώσει, ο οποίος επίσης διώκονταν και είχε τις βαρύτερες κατηγορίες. Είπαμε ότι δικαστικά η υπόθεση δεν έχει ακόμη λήξει. Είναι, νομίζω, σε εξέλιξη.
2: Ναι, δεν έχει. Αλλά θέλω να πω ότι είναι μια πολύ μπερδεμένη υπόθεση. Πάμε στην Άννα.
1: Έχουμε μείνει ότι ήταν μια μη κυβερνητική οργάνωση για την καταπολέμηση της διαφθοράς, την οποία συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο κ. Αβραμόπουλος. Πάμε λοιπόν.
3: Λοιπόν, ο κ. Αβραμόπουλος λοιπόν υπήρχε μέχρι το 22 που ξέσπασε αυτό το σκάνδαλο. Τότε παραιτήθηκε και κατηγορείται τώρα ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, υπό την έννοια ότι αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση έχει κατηγορηθεί ότι έλαβε χρήματα από τους Καταριανούς και από άλλα αραβικά κράτη, προκειμένου...
1: Για να προωθήσει συμφέροντά τους.
3: Ακριβώς. Να λαμβάνει αποφάσεις υπέρ των αραβικών συμφερόντων. Και καλείται ο κ. Αβραμόπουλος να δώσει εξηγήσεις στις εισαγγελικές αρχές του Βελγίου. Μάλιστα, υπάρχει μια πληροφορία ότι ο κ. Αβραμόπουλος έχει κληθεί ήδη δύο φορές από τις βελγικές αρχές προκειμένου να παράσχει εξηγήσεις και για άγνωστο λόγο που γνωρίζουμε εμείς δεν το έχει πράξει. Μένει να φανεί αυτό. Εξού και το ένταλμα σύλληψης, λένε οι βελγικές αρχές, καθότι έχουν καλέσει ήδη δύο φορές τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο να δώσει εξηγήσεις και δεν έχει προσέλθει.
1: Η συνέχεια ποια είναι τώρα? Η συνέχεια είναι Βουλή.
3: Καταρχάς να πούμε ότι ο κ. Αβραμόπουλος το αρνείται. Λέει ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση αυτή, ότι είχε μπει τυπικά ως επίτιμο μέλος σε αυτή τη μη κυβερνητική οργάνωση, είχε λάβει και τη σχετική άδεια από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, γιατί μου το εξηγούσαν, δεν το γνώριζα κι εγώ αυτό. Ο κύριος Αβραμόπουλος δεν κατηγορείται για την υπόθεση αυτή ενώ ήταν Ευρωπαίος Επίτροπος, αλλά για την αμέσως επόμενη περίοδο. Ωστόσο, έπρεπε να λάβει σχετική άδεια και γνωμοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να συμμετάσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης, ακόμα και αν έχει ολοκληρώσει την
2: εφηβεία. Την οποία είχε πάρει, δεν έγραφε που έλεγε ότι.
3: Είχε πάρει, ναι. Την είχε πάρει κανονικά. Λέει λοιπόν ότι είχε λάβει συνολική αμοιβή περίπου 75.000 ευρώ για την συνεργασία του με αυτή τη μη κυβερνητική οργάνωση, ότι ήταν όλα δηλωμένα από τις θέσεις του, ότι είχε φορολογηθεί και για αυτά τα χρήματα και ότι δεν έκανε τίποτα εκτό. Ότι είναι στη διάθεση της ελληνικής και της ευρωπαϊκής.
1: Είπε ότι δεν θα κάνει χρήση της ασυλίας του καν για αυτόν τον λόγο. Ναι. Γιατί είναι. Ναι, ο οποίος
2: για να
1: είπε.
2: Όχι,
1: θα προσφύγω κι εγώ, αν και εφόσον, εν πάση περιπτώσει, ναι. για αυτή την υπόθεση.
3: Από εδώ και πέρα το πράγμα το έχουμε ως εξής. Το φάκελος με το ένταλμα σύλληψης έχει ήδη φτάσει από το Σαββατοκύριακο στην Εισαγγελία Αθηνών. Ήδη χθες ο κ. Αβραμόπουλος ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του φακέλου. Από την Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας, μαζί με τον δικηγόρο του. Από εκεί και πέρα, επειδή είναι εν ενεργεία βουλευτής, δεν μπορεί να εκτελεστεί άμεσα το ένταλμα σύλληψης, θα πρέπει προηγουμένως να έρθει η βουλευτική του ασυλία. Είναι ήδη στον Αριοπάγο ο σχετικός φάκελος. Από εκεί θα φύγει για το Υπουργείο Δικαιοσύνης και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα φύγει
1: στη Βουλή
3: για άρση της βουλευτικής ασυλίας. Αν έρθει. Φανταζόμαστε ότι θα έρθει και με βάση τα λεγόμενα του κ. Αβραμόπουλου η βουλευτική του ασυλία. Επιστρέφει στην εισαγγελία αφετών της Αθήνας με ερώτημα προς τον κ. Αβραμόπουλο αν συνενεί στην παράδοσή του στις βελγικές αρχές. Εάν συνενέσει, επικυρώνεται από τον πρόεδρο εφετών της Αθήνας. Εάν για κάποιο λόγο δεν συνενέσει, τότε τον κυρικό λόγο έχει το τριμελέ συμβούλιο εφετών της Αθήνας. Έχει ήδη προαναγγείλει και εγώ πώς θα συνενέσει.
2: Άννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Σε καλημερίζουμε.
2: Πάμε και εμείς σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει. Τα στενά θα τελούν υπό ιρανική διαχείριση, λέει ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής απέναντι στις νέες απειλές, αλλά θωρακίζεται συστηματικά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλείψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Σεισμός 4,1 ρίχτερ λίγο πριν τις 7 το πρωί στη Βόρεια Εύβοια κοντά στο Προκόπη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας από τις 8.30 έως τις 10.30 το βράδυ λόγω του αγώνα δρόμου στο πλαίσιο του Nostos Run 2026. Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
3: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο αίθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο αίθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Ζητούμε συγγνώμη από τους Imagine Dragons που τους διακόπτουμε. Επίσης θέλω να πω πριν πάμε στον επόμενο προσκεκλημένο μας το εξής πράγμα, Διονύση, ότι δεν μπορώ, έχω πήξει το άγχος εσύ.
1: Ποιο άγχος?
0: Λέω τώρα, θα πάω να ρίξω μια βουτιά κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Δεν θα πάω.
1: Ναι.
0: Θα μπαίνεις μες στη θάλασσα και θα κοιτάς γύρω σου περιεργά.
1: Τι θα κοιτάς?
0: Μην δεις κανένα λαγοκέφαλο.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει? Τι θα μπεις άνετος και χαλαρός όπως πέρσι? Δεν θα μπεις.
1: Θα μπω.
0: Άσες, Διονύση.
1: Σου λέω θα μπω.
0: Και τι θα κάνεις?
1: Εγώ θα πω. Απλά θεωρώ ότι γίνεται παραπάνω φασαρία από ό,τι πρέπει.
0: Με
1: τα πράγματα. Εδώ και μια δεκαετία έχει πολλούς.
0: Όχι, δεν έχει τόσους πολλούς. Δεν μπορεί. Γιατί δεν έγινε και πέρσι?
1: Έχει λίγο παραπάνω. Ξέρω εγώ γιατί πέρσι είχαμε άλλες ασχολίες.
0: Είχαμε τις μέδουσες.
1: Δεν είχαμε τις μέδουσες.
0: Έχουμε και αυτές.
1: Ναι, έχουμε και τις μέδουσες. Τις μέδουσες πάντα τις κοιτούσαν.
0: Α, μπράβο.
1: Το λαγοπόδαρο,
0: ναι.
1: το λαγοκέφαλο δεν θα το δω. Λαγοπόδαρο. Το λαγοκέφαλο δεν νομίζω θα ρίξω καμιά. Κύριε Πάνο, μπορεί να ήταν αυτό το πρόβλημα. Ζητούμε συγγνώμη και από τους φίλους ακροατές που είχε κάποιες διακοπές ή συνομιλία με την άνετη Βλαχοπαναγιώτη πριν. Ήταν προφανώς
0: θέμα. Ένα θέμα της γραμμής.
1: Ο κύριος Πέτρος, α πούμε, από το Ηράκλειο λέει πάρε τι καινούριο κινητό. Να τι πάρουμε. Γιατί όχι.
0: Παιδιά.
1: Να πάρουμε.
0: Χαλαρώστε λίγο, ναι. Πάρτε μια ανάσα. Εντάξει, συμβαίνει αυτό.
1: Γιατί να μην
0: συμβαίνουν αυτά οι ζωντανές συνδέσεις.
1: Ναι, για καλό το λέει ο άνθρωπος, να τις πάρουμε καινούριο κινητό.
0: Λοιπόν,
1: πάμε
0: τώρα να συζητήσουμε ένα θέμα που απασχολεί αρκετούς από εσάς και τα παιδιά σας. Γιατί έληξαν εντάξει, κάτι ειδικά μαθήματα, νομίζω. Δίνουν γαλλικά, νομίζω, σήμερα.
1: Ναι, δηλαδή, 26 του μηνός βγαίνουν τα αποτελέσματα. Δηλαδή μεθαύριο,
0: ναι,
1: Πέμπτη. Βγαίνουν τα αποτελέσματα για τις Πανελλήνιες.
0: Ναι, ναι.
1: Με βάση αυτό θα καθοριστούν και οι βάσεις κτλ.
0: Όταν πηγαίναμε εμείς σχολείο.
1: Η κοπιώδης διαδικασία, ναι. Να βάλω μια τελεία. Η κοπιώδης διαδικασία του να φτιάξω μηχανογραφικό.
0: Αυτό, όταν πηγαίναμε εμείς σχολείο, το φτιάχναμε από πριν.
1: Το φτιάχναμε από πριν. Και ξέραμε και τα επαγγέλματα, τώρα δεν τα ξέρουμε. Δηλαδή, βλέπεις κάτι ειδικότητες και δεν ξέρεις τι είναι ακριβώς αυτά. Βέβαια, εμείς δεν τα ξέρουμε. Οι νέοι όμως τα ξέρουν. Και οφείλουν να τα ξέρουν. Και για όσους δεν τα ξέρουν ή για όσους γονείς δεν τα ξέρουν, θα μας βοηθήσει ο κύριος Χρήστος Ταουζάνης. Είναι σύμβουλος εκπαίδευσης. Για τις βαθμολογίες και για τα μηχανογραφικά τον καλέσαμε, γιατί πρέπει να δούμε λίγο και τις δεξιότητες και τις ανάγκες του μέλλοντος. Δηλαδή αλλάζουν πάρα πολλά στην επιστήμη και στην εργασία τα επόμενα χρόνια. Ο κύριος Ταουσάνης τα μελετά αυτά τα πράγματα. Κύριε Ταουσάνη, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Και θα κρατήσω κατευθείαν δύο πράγματα που είπατε. Το ένα είναι ότι είναι πολλά και ότι οι γονείς και οι μαθητές δεν τα ξέρουν. Και το δεύτερο, ότι αλλάζουν τόσο γρήγορα οι εξελίξεις και στην εκπαίδευση στην αγορά εργασίας που το μηχανογραφικό πλέον γίνεται ένας γρίφος. Οπότε καλημέρα και συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέτε.
1: Πάμε λοιπόν. Τι είναι κάτι, αυτό που πρέπει να προσέξει κάποιος με το που βγει στις. Θέλει να σχηματίσει το μηχανογραφικό, να το συμπληρώσει. Τι βάζει πρώτο? Βάζει αυτό που πιστεύει ότι θα πετύχει, αυτό που θέλει να πετύχει. Τι είναι αυτό που θα πρέπει να σημειώσει πρώτο και τι δεν θα πρέπει να παραλείψει?
2: Κοιτάξτε, όπως λέμε πάντοτε, ακόμα και το ίδιο το Υπουργείο, το μηχανογραφικό είναι δήλωση επιθυμίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι βάζουμε τη σχολή που μας ενδιαφέρει, που θέλουμε να περάσουμε ανεξαρτήτως βαθμολογίας. Και το λέω αυτό γιατί ένα από τα μεγαλύτερα λάθη, εγκλήματα θα το πω, που γίνονται στο μηχανογραφικό, είναι ότι προσπαθούμε να βάλουμε σε μια σειρά με βάση τα περσινά μόρια τις σχολές που έχουμε και με βάση και τη βαθμολογία που βλέπουμε. Αυτό είναι λάθος και θα εξηγήσω για να καταλάβουν και οι ακροατές γιατί το λέω αυτό. Οι βάσεις είναι κάτι το οποίο είναι απρόβλεπτο. Έχουμε δει στο πέρασμα των πανελλαδικών σχολές να πέφτουν 5.000 μόρια, να ανεβαίνουν 3.000 μόρια. Οπότε, αν βγάλουμε μια γκάμα σχολών όπως οι ιατρικές, οι νομικές, που δεν έχουν τόσο μεγάλες αυξομοιώσεις, από εκεί και πέρα, στις υπόλοιπες σχολές δεν είναι παράδοξο μια σχολή που την είδαμε φέτος, που την είδαμε πέρυσι να είναι στα 16.000 μόρια, φέτος να πέσει στα 13. Οπότε, αν εκφράσουμε στο μηχανογραφικό και βάλουμε στη σειρά τα θέλω μας, διασφαλίζουμε ότι με οποιαδήποτε κινητικότητα των βάσεων εμείς έχουμε κάνει αυτό που θέλαμε. Άρα το πρώτο και σημαντικό είναι να δούμε τι θέλουμε και πώς αυτό θα το αποτυπώσουμε στο μηχανογραφικό. Το δεύτερο και επίσης...
1: Δηλαδή, για να το διευκρινίσω λίγο αυτό, δηλαδή βάζω και μια σχολή που θεωρώ ότι είναι άπιαστη για μένα και με βάση τα περσινά δεδομένα και με βάση αυτά που έχω γράψει, παρόλα αυτά την βάζω?
2: Ναι, πώς τη βάζω. Γιατί, γιατί βάζω και είναι πολύ καλή ερώτηση, κλασική ερώτηση αυτή που λέτε. Γιατί έτσι διασφαλίζω πως οποιαδήποτε κινητικότητα των βάσεων, εμένα το σύστημα, η μηχανοργάνωση θα με ψάξει πρώτα αυτή τη σχολή. Ναι, και να το πω και αντίστροφα. Δεν χάνω κάτι αν τη βάλω. Αυτό που κάνω είναι ότι κοιτάει το σύστημα πρώτα την επιθυμία μου. Την πρώτη, την δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη.
0: Καλύπτω τέλος πάντων από την αρχή, εξ αρχής με κάποια πιθανότητα να.
2: Σωστά, σωστά, να σωστά, σωστά, σωστά. Την ευχάριστη έκπληξη, να το πω πολύ απλά.
0: Ναι, ναι, ναι. Από εκεί και πέρα.
2: Από εκεί και πέρα. Οποιαδήποτε σχολή επιλέγω να βάλω λοιπόν σε αυτή τη σειρά, πρέπει να έχω εξετάσει προσεκτικά τα μαθήματα, τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις προοπτικές. Ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία βάζουν τμήματα μόνο και μόνο με τον τίτλο ή επειδή κάπου ακούσαν ότι είναι καλή σχολή ή ότι έχει σίγουρα επαγγελματική αποκατάσταση. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη πλάνη από το να ακούσω ότι μια σχολή είναι καλή γιατί έχει σίγουρα επαγγελματική αποκατάσταση και να πάω μέσα στην ίδια τη σχολή και να συναντήσω μαθήματα τα οποία και δεν μου αρέσανε και ενδεχομένως είναι και πολύ μακριά και από αυτά τα οποία περιέγραφε η σχολή.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και θα πω ένα παράδειγμα. Αν το ας πούμε πάω για παράδειγμα να σπουδάσω πληροφορική σε ένα οικονομικό πανεπιστήμιο, είτε είναι στον Πειραιά, είτε είναι στην Αθήνα, είτε είναι στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, εκεί θα κάνω και έναν αριθμό οικονομικών μαθημάτων. Γιατί σπουδάζω πληροφορική σε οικονομικό πανεπιστήμιο. Και γι' αυτό έχω και στην ουσία την επαγγελματική ιδιότητα του πληροφορικού οικονομολόγου.
0: Ναι.
2: Αν εγώ τώρα δεν θέλω να κάνω οικονομικά μαθήματα και πάω μέσα στο αμφιθέατρο και πάω στην γραμματεία και μου πούνε ότι θα κάνεις και αυτά τα μαθήματα, προφανώς είναι ένα πρόγραμμα που είναι μακριά από την αρχική μου εντύπωση. Το τρίτο στοιχείο. Οι δυνατότητες και η διεπιστημονικότητα. Ξέρετε, έχουμε μια τεράστια ευελιξία πλέον που δεν το έχουν καταλάβει τα παιδιά και οι γονείς, όπου με το βασικό πτυχίο μπορούμε να κινηθούμε διεπιστημονικά σε πάρα πολλούς άλλους κλάδους. Εγώ όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με επαγγελματικό προσανατολισμό, προσπαθώ να αναδείξω στα παιδιά και στους γονείς ότι πλέον δεν είναι μονόδρομος σήμερα. Πήρα ένα πτυχίο μαθηματικού. Α, ωραία, θα ασχοληθώ με την εκπαίδευση, είτε θα δώσω ΑΣΕΠ, είτε θα πάω σε ένα σχολείο. Με το πτυχίο του μαθηματικού κάνεις ένα πρώτο βήμα κατακτώντας αυτές τις βασικές γνώσεις. Τώρα, αν θα γίνεις αναλυτής δεδομένων, αν θα ασχοληθείς με την επιχειρηματική ευφυΐα, αν θα γίνεις βιοστατιστικός, αυτό είναι κάτι το οποίο έρχεται σε επόμενη
1: φάση. Να ρωτήσω κάτι. Σας ακούω να λέτε τώρα για ειδικότητες ή κατευθύνσεις. Αυτές τις κατευθύνσεις, τα παιδιά που είναι, που τελειώσαν την τρίτη ηλικία, που δώσαν γενικές εξετάσεις, τις ξέρουνε αυτές τις κατευθύνσεις που μας λέτε? Το ρωτώ αυτό γιατί εμένα μου ακούγονται σαν σκριτικά, ας πούμε.
2: Έχετε δίκιο. Δεν τις ξέρουνε, δεν τις ξέρουνε. Και αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από 2-3 δεδομένα. Το πρώτο θα σας πω εμπειρικά ότι πολλές φορές όταν μιλάμε με τα παιδιά και τους γονείς και τους λέμε αυτές τις κατευθύνσεις και τις ειδικότητες, μας κοιτάνε απορριμμένοι.
1: Ναι.
2: Και όμως σήμερα, αν ψάξουμε ακόμα για την ελληνική αγορά εργασίας, θα δούμε αυτές οι ειδικότητες να αναζητώνται. Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στην Γερμανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι και ειδικότητες που ζητάει και η ελληνική αγορά εργασίας. Και φυσικά να κρατήσουμε και κάτι. Και η αυριανή αγορά εργασίας.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Αυτό είναι το σημαντικό τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τι θα έχει μέλλον.
2: Μα βέβαια, ξέρετε.
1: Μπορούμε να προβλέψουμε τι θα έχει μέλλον. Γιατί, όπως είπαμε στην εισαγωγικά, όλα ανατρέπονται. Όλα πηγαίνουν με αλματώδη βήματα. Όχι με.
2: Δεν μπορούμε, κανένας δεν μπορεί. Και εμείς, σαν αναλυτές και σαν ερευνητές, εξετάζουμε τις τάσεις της αγοράς εργασίας. Βλέπουμε πολλές φορές και μιλάμε για τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Υπάρχουν ενδείξεις. Θα σας πω το πιο απλό. Η χώρα μας γερνά ταχύτατα, όπως και όλη η Ευρωπαϊκή Ήπειρος. Οι ειδικότητες οι οποίες σχετίζονται με την τρίτη ηλικία, είτε αυτή είναι η ειδικότητα του εργοθεραπευτή, είναι αυτή του νοσηλευτή, είτε είναι αυτή του γιατρού, σαφώς και δίνουν καλύτερη απασχολησιμότητα στο μέλλον. Από εκεί και πέρα, ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα από το γεγονός που μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Ποιος υπολόγιζε, ας πούμε, την πανδημία ότι θα αλλάξει πάρα πολλούς κλάδους, θα δυσκολέψει πάρα πολλούς τομείς και θα κλείσει ίσως και κάποιες επιχειρήσεις. Αλλά ναι, μπορούμε να δούμε κάποιες τάσεις. Μπορούμε να δούμε ότι η ναυτιλία στην Ελλάδα είναι ένας κλάδος που παραδοσιακά αντέχει, ένας κλάδος που έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική. Ο τουρισμός. Ο πρωτογενής τομέας, αυτοί οι πυλώνες έχουν άμεση σύνδεση με πάρα πολλές σχολές.
0: Πρέπει να σου αρέσει όμως να έχεις και μια κλίση προς τα εκεί, έτσι δεν είναι? Δηλαδή,
2: ακριβώς,
0: δεν πηγαίνεις μόνο με το πρακτικό, γιατί μπορεί είναι όντως πραγματικά να έχει πολύ μεγάλη ζήτηση να είσαι εργοθεραπευτής, αλλά να μην το έχεις μέσα.
1: Να μην το έχεις μέσα σου, ναι, να είσαι σε άλλο μήκος κύματος, παιδί μου.
2: Έχετε σε αυτό, λέτε ίσως την πιο σοφή κουβέντα, επιτρέπτε μου να πω, γιατί. ο πιο απαράβατος κανόνας, η καλύτερη σταθερά είναι τα θέλω του παιδιού. Εκεί μπορεί να παλέψει και να πάει ακόμα και σε κορεσμένα επαγγέλματα και να μπορέσει να αναδειχθεί, μπορεί να ανταπεξέλθει στις αντικσότητες και φυσικά και το σημαντικότερο να γίνει αύριο μεθαύριο και ένας καλός επαγγελματίας. Είναι πολλές οι περιπτώσεις παιδιών που πήγαν υποθετικά σε καλές σχολές που είχαν προοπτικές και είτε δεν βγάλαν τη σχολή, είτε και όταν βγάλαν τη σχολή γίνανε δυστυχισμένοι επαγγελματίες. Να πούμε την πραγματικότητα, έτσι. Το ξέρουμε και το βλέπουμε και όλοι μας γύρω. Οπότε, κοιτάμε λοιπόν τις τάσεις της αγοράς εργασίας, τις συνυπολογίζουμε, αλλά πάντοτα έχοντας ως κριτήριο ότι ναι, αν ο εργοθεραπευτής δείχνει καλύτερη απασχολησιμότητα, όπως είπατε, να μου αρέσει κι εγώ να γίνω εργοθεραπευτής, όχι μόνο να κοιτάξω τις προοπτικές. Μια άλλη παράμετρος που πολλές φορές δεν υπολογίζω στο μηχανογραφικό και φέρνει δυσάρεστες εκπλήξεις είναι οι μεταγραφές. Οι μεταγραφές γίνονται τον Οκτώβριο, αλλά από εκεί και πέρα η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για να πετύχω τη μεταγραφή πρέπει να συνυπολογιστούν στο μηχανογραφικό. Και το λέω αυτό γιατί και στην Αθήνα και στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη που είναι οι τρεις μεγάλες πόλεις ενδιαφέροντος για τους μαθητές υπάρχουν πάρα πολλά πανεπιστήμια. Οπότε υπό αυτό το πρίσμα ένα παιδί που θα περάσει την περιφέρεια ή που μπορεί να δηλώσει την περιφέρεια και να την πιάσει και έχει τη δυνατότητα, είτε επειδή έχει χαμηλά οικονομικά δεδομένα, είτε επειδή έχει κοινωνικά κριτήρια όπως πολίτεχνος, είτε έχει αδερφό, αδερφή που σπουδάζει σε άλλη πόλη, που είναι τα βασικά κριτήρια, τώρα θα πρέπει να κάνει έξυπνες κινήσεις. Να βάλει κάποια σχολή που είναι αντίστοιχη, να ξέρει ποια κατηγορία ανήκει, πόσες πιθανότητες έχει, γιατί είναι και δύσκολο να συντηρήσει και η ελληνική οικογένεια.
0: Βέβαια.
2: Και σπίτι εκτός μόνιμης κατοικίας ή να συντηρήσει και τρία σπίτια.
1: Κύριε Ταουσάνη, είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Θα σας ζητούσα, αν δεν είχατε διαφορετική γνώμη κι εσείς, να μπορέσουμε να τα πούμε και μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.
0: Βέβαια, γιατί έχουμε και γιατί ερωτήματα και από τους ακροατές.
1: Έχουμε ερωτήματα και από τους ακροατές, ήδη για παράδειγμα από τους γονείς. Ήδη μας ρωτάνε, για παράδειγμα, αν υπάρχει κάποιο βιβλίο. Πώς το λένε, επαγγελματικού προσανατολισμού ή κάτι που, κάποιο site που να αποτανθούν κτλ. Θα ήθελα σας παρακαλώ πολύ την Παρασκευή το πρωί να κάνουμε μια κουβέντα ακόμα, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα. Ακόμα και αν αποτύχω από το πανεπιστήμιο, δεν τελείωσε η ζωή μου, για παράδειγμα.
0: Αυτό ήταν μια εισαγωγή. Ναι, αυτό ήταν μια εισαγωγή.
1: Πρέπει να κάνουμε. Ναι. Αν δεν είχατε αντίρρηση, να τα ξαναπούμε την Παρασκευή. Που θα έχουμε πλέον και τα αποτελέσματα.
2: Και εμείς, επειδή, για να το πω και αυτό, επειδή είναι ένα βιβλίο που ούτως ή άλλως το προμηθεύονται όλοι στην Ελλάδα και είναι χαρά μας γιατί είμαστε στο σχολές σπουδές και πανελλαδικές, εμείς καταγράφουμε και για τις τάσεις προοπτικές και τα δεδομένα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που μπορούν εκεί πέρα να ανατρέξουν οι γονείς. Το έχουμε κάνει και πολλές δωρές και σε βιβλιοθήκες και υπάρχει και σε όλα τα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Πατάκη φυσικά. Αλλά είναι τόσο πολλά τα δεδομένα που όντως δεν μπορούμε να τα εξαντλήσουμε και μεγάλη χαρά την Παρασκευή γιατί θα είναι και τα
1: υπόλοιπα. Θα έχουμε άλλα δεδομένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα ουσιαστικά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, είναι ώρα Μουντιάλ, αλλά λέγουν ώρα Αντετοκούμπο τώρα.
1: Η βόμβα είναι από τον Αντετοκούμπο, δεν είναι από το Μουντιάλ.
0: Τα έχει επισκιάσει όλα αυτό το πράγμα. Ο Δημήτρης Καϊμάς, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε.
0: Τι έγινε, πάμε Μαϊάμι τώρα.
3: Ήταν εδώ και ένα χρόνο, ενάμιση που είχα πάει έξω στο Μαϊάμι, ότι θα φύγει από τους Μιλγουόκι, ναι, ναι. Οπότε από χειμώνα σε καλοκαίρι, από καλοκαίρι σε χειμώνα, φτάσαμε.
0: Πρέπει να αλλάξουμε φανέλες τώρα. Καταλαβες.
1: Πάνω που είχαμε εκείνα με τα ελάφια και με τα πράσινα, ας πούμε, άντε πάλι.
0: Μ' αρέσει πιο πολύ το Μαϊάμι.
3: 13 χρόνια έμεινε το παιδί εκεί.
0: Έμεινε πολύ, πολύ, πολύ.
3: 13 χρόνια και γενικότερα, επειδή υπάρχουν ωραία ντοκιματέρ, αλλά 2-3 με τα Αντετοκούμπο και είναι ένα, δεν το θυμάμαι τώρα πιο απ' όλα, που είναι του ίδιου νομίζω παραγωγή. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Να λέω για τον κόσμο να το δει. Δείχνει έτσι πώς πέρασε έτσι από τα πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια να φτάσει στην κορυφή. Είναι πάρα πολύ ωραίο και αθλητικό αλλά και κοινωνικό. Οπότε συνιστώ όποιος δεν το έχει δει να το αναζητήσει και να δει αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Του χάρισε και ένα πρωτάθλημα, παιδιά. Τι να λέμε.
3: Μιλάω. Είναι κοινωνικό.
0: Ναι, λέω γενικά. Γενικά λέω. Ναι. Δηλαδή το παιδί αυτό δεν φεύγει. Φεύγει από εκεί και του αφήνει παρακαταθήκη. Πώς το λέμε.
3: Καλά, δεν του ζητάμε. Είναι τώρα, μην κάνουμε συγκρίσεις στην Ελλάδα. Δηλαδή να ξαφνικά να υπάρξει ένα είτε μπασκετμπολίστα είτε ποδοσφαιριστή από το πουθενά και μία μικρομέτρια ομάδα να την πάρει από το χεράκι και να πει εδώ θα πάρουμε πρωτάθλημα. Και πήρανε πρωτάθλημα. Αυτό να συνεβαίνει και
1: είναι
3: εδώ,
1: κάτι, και είναι κάτι αντίστοιχο. Εγώ θα μπορούσα τώρα, μπορεί να είναι η ιεροσιλία, αλλά επειδή δεν είμαι του αθλητικού, μπορώ να το πω. Με ό,τι έκανε ο Γκάλης με τον Άρη. Δηλαδή πριν τον Γκάλη δεν ξέραμε τον Άρη.
0: Εντάξει,
1: οι περισσότεροι.
3: Όχι, είχε πάρει ήδη πρωτάθλημα. Έτσι...
1: Ναι, ρε παιδί μου τώρα, αλλά δεν τον μεταμόρφωσε, δεν τον απογείωσε.
0: Εγώ και το παιδί μου δεν ήταν.
3: Γενικότερα, πούμε τον μπάσκετ στην Ελλάδα, έτσι.
1: Να έχει το μπάσκετ στην Ελλάδα, λέω. Καλά, πέστε να με φάτε. Πάμε στο Μουντιάλ τώρα να δούμε τι έγινε με το Μουντιάλ.
0: Εγώ βέβαια προτιμούσα τους Celtics, να σου πω την αλήθεια.
3: Κάτι θα ήξερε ο ίδιος με τα χρήματα.
0: Καλά, εκείνος ξέρει καλύτερα, αλλά.
3: Πήγε στο Μαϊάμι.
0: Αλλά ρε, έχουν τριφύλλοι, κατάλαβες, οι Celtics, γι' αυτό.
3: Ναι,
1: εκεί πάμε, ναι. Πάμε στο Μουντιάλ.
3: Νομίζω ήταν από τις ωραίες βραδιές του ποδοσφαίρου. Πολύ, πολύ γεμάτες, πολύ θεαματικές. Και με τον καιρό είναι αυτά που το λέγαμε ότι μπορεί να γίνει, αλλά απ' την άλλη θα γίνει σε Μουντιάλ, ενώ για τη διακοπή τριών ωρών.
0: Έλατε.
3: Στο παιχνίδι της Γαλλίας. Αλλά έτσι είναι οι κανόνες της Αμερικής. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που γίνεται σχεδόν με όλες τις συνθήκες, είτε με απόλυτο καύσωνα, είτε με χιονόπτωση. Όταν η δυνατή βροχή ήταν για τρεις ώρες. Υπήρχε διακοπή του αγώνα. Πάλι καλά παιδιά που στο πρώτο ημίχρονο δεν έγινε διακοπή για cooling break. Έτσι. Εκεί θα γέλαγε όλος ο κόσμος.
1: Αλήθεια, ναι.
3: Γιατί εντάξει, είπαμε, ας κάνουμε πίσω. Να μην φάνουμε και τόσο πολύ.
0: Εντάξει τώρα, ναι. Το παρακάνανε πια δηλαδή.
3: Λοιπόν, είχα νωρίς είχαμε το γίγαντα Μέση να κερδίζει Μέση κόντρα στο... Στην Αυστρία 2-0, γιατί ήταν Αργεντινή, ήταν Μέση κόντρα στην Αυστρία, χωρίς να παίζει και ο ίδιος αλλά και η Αργεντινή σπουδαία μπάλα, κέρδισαν 2-0 και πήραν την πρόκριση. Ο Μέση στα 39 του όχι απλά δηλώνει παρόν, λέει εγώ είμαι ο κορυφαίος των κορυφαίων, ακόμα και να μην το συμπαθείς ιδιαίτερα ποδοσφαιρικά, δεν μπορείς να αρνηθείς ότι ίσως όχι να είναι ο σύγχρονος κορυφαίος ποδοσφαιριστής, καλύτερος ποδοσφαιριστής όλης της εποχής.
0: Είναι τον Ομπράντοβιτς, καταλαβες.
3: Άλλα πράγματα τώρα. Ο δίπλας μετά θα σε σπρώξει μετά. Θα σε βγάλει εκτός από το στούντιο. Δεν τα λες απόδομα. Στην πορεία μετά είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών του Μουντιάλ, ο άνθρωπος που έχει κάνει τόσο περισσότερες ασίστ, αλλά και άνθρωπος που έχει χάσει τα περισσότερα πέναλτι σε Μουντιάλ, έτσι. Να δούμε και την ιστορία. Το 2018, που δεν ήταν παιδάκι, ήταν όριμος ποδοσφαιριστής, είχε γίνει τότε το Μουντιάλ στη Ρωσία, είχε μείνει η Αργεντινή στους 32 εκτός από στους 16 από τη Γαλλία, στους 32 με το ζόρι πέρασε τότε την Ιγυρία. Κανένας δεν περίμενε ότι θα υπήρχε η συνέχεια του Μέση στην εθνική, γιατί με την Μπαρτσελόνα ήταν τεράστιος, αλλά με την εθνική δεν έχει καταφέρει να κάνει κάτι. Από εκεί πέρα, από τότε πήρε ένα τρόπαιο στο προηγούμενο Μουντιάλ και τώρα παίρνει από το χέρι την Αργεντινή για να κάνει το, όπως το λέμε και εμείς, το back to back.
1: Για να δούμε τι θα κάνει.
3: Όμως, έτσι, ο Εμπαπέ έχει άλλη έτσι άποψη. Καθώς η εθνική του κέρδισε το Ιράκ 3-0, ο ίδιος και έβαλε 2 γκολ. Και αυτός δηλώνει πάρον και για την πρώτη θέση, αλλά ότι εγώ θα πάρω φέτος το Μουντιάλ. Νορβηγία σε μεγάλη 3-2, άλλος μεγάλος, λιγότερο μεγάλος από τους δύο, αλλά και αυτός μεγάλος.
1: Ο Χάλαντ,
3: ναι, και αυτός 2 γκολ. Και η Νορβηγία προκρίθηκε και τώρα η Ορδανία-Αλγερία είναι 0-0.
1: Έχει αλλάξει και ενώ προηγούνταν η Ορδανία με 1-0, έχει 2-1, το έχει φέρει η Αλγερία 2-1.
3: Η Αλγερία, το γύρισαν οι Αλγερίες.
1: Το βλέπω
3: ωραία.
1: Τώρα, ναι.
3: Ωραία, καλά κάνεις και το είπες και με διόρθωσες. Απόψε, τώρα, έχουμε και πάλι νομίζω έτσι, μεγάλη βραδιά. Να δούμε στις 8 Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν. Τι θα κάνει ο Ρονάλντο,
0: ναι.
3: Άκουσε πάρα πολλά, αλλά όλη η εθνική όμως δεν ήταν ο Ρονάλντο.
0: Έχει κουράσει και ο Ρονάλντο όμως, εντάξει, ναι.
3: Ήτανε χάλια, να δεις πώς εύκολα γυρίζει και από εμάς. Αν πετύχει 1-2 γκολ απέναντι στους Ουσμπεκιστάν, θα λέμε εντάξει, έχει μια κακή εμφάνιση και επανήλθε στις κανονικές ρυθμίσεις. Για μένα τουλάχιστον και για πάρα πολλούς 11 η ώρα είναι το σπουδαίο μάτς. Αγγλία-Γκάνα.
0: Όχι, ο Διονύσης νομίζω ότι ήταν χτες.
1: Ξύπνησα εγώ το πρωί και έψαχνα να δω το αποτέλεσμα του αγώνα Αγγλίας-Γκάνα.
0: Λέω δεν έπαιζε μάνα μου η Αγγλία με την Γκάνα.
1: Είχα αγωνία.
0: Ήταν χτες.
1: Ξύπνησα εγώ το πρωί και έψαχνα να δω το αποτέλεσμα του αγώνα Αγγλίας-Γκάνα.
0: Λέω δεν έπαιζε μάνα μου η Αγγλία με την Γκάνα.

0: θα είναι L1, τα υπόλοιπα θα είναι από την F2 Σπορ. Τα παιχνίδια το τελευταίο, τα ξημερώματα Κολομβία, Κονγκό, θα είναι από την L1.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Χαίρετο, χαίρετο.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Αυτά και με το, με το Μουντιάλ.
2: Ναι,
1: γιατί σας έχουμε πει για το Μουντιάλ, ενημερώνεστε αναλυτικά από το Earth News Radio 105,8 στις 8 παρατέταρτο στα δύο μαγκαζίνα, μεσημεριανό και βραδινό, και στις 12 παρατέταρτο. Είναι η αναλυτική σας ενημέρωση για ό,τι έχει γίνει και για ό,τι πρόκειται να συμβεί με το Μουντιάλ.
2: Ναι, ναι.
1: Να το επαναλάβουμε για τους φίλους που.
2: Καλά
1: το...
2: κάνεις και τα λες.
1: Να καλημερίσω το κύριε Πέτρο, δεν σας μαλώνουμε προς Θεού, δεν παρεξηγούμαστε κύριε Πέτρο. Όχι. Με τίποτα. Δηλαδή δεν το έχουμε κάνει άλλες και άλλες φορές, τώρα το κάνουμε. Ο κύριος Κυριάκος λέει: με αυτά που ακούω πριν που άκουγε από τη Θωμαίδα, ευτυχώς που έχουμε αυτό το ευεργετικό συνεχές μελτέμι, μας χαρίζει μόνο 22 βαθμούς για την ώρα στην πανέμορφη Χίο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο στην Εγνατία. Ξεκινώ με έναν ακόμα ανουνάκι που είδα. Είχε ανοίξει το χαρτί με την μπουγάτσα μπροστά του πάνω στο ταμπλό και έτρωγε, λέει. 25 βαθμούς, ζέστη και λίγη κίνηση. Πώς έβλεπε μπροστά του, δηλαδή, άμα έχει το χαρτί μπροστά στη μούρη του, πώς βλέπει να οδηγάει.
2: Βλέπουν, αφού είναι ανουνάκι.
1: Αφού είναι ανουνάκι, θα μου πεις, έχουν και άλλα μάτια που εμείς δεν τα ξέρουμε, λοιπόν, φίλε Γιώργο.
2: Να σας πούμε ότι κίνηση δεν έχει σήμερα ιδιαίτερη. Ακόμα και στο ποτάμι, δηλαδή, τα πράγματα δεν τα βλέπω πολύ άσχημα. Και να πούμε και μία είδηση, η οποία δεν πρέπει να περάσει τα ψηλά. Χθες έφυγε από τη ζωή ένας σπουδαίος άνθρωπος της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, ο Clive Davis, ήταν 94 ετών και του χρωστάμε τους εξής: τον Bruce Springsteen, την Janis Joplin, τον Santana, τους Aerosmith, τη Whitney Houston, τον Barry Manilow, την Alicia Keys και την Aretha Franklin. Είπα αρκετούς. Αυτός ο άνθρωπος τους έφτιαξε και τους ανέδειξε και κατάλαβε το ταλέντο τους και μας συντροφεύουν και θα μας συντροφεύουν στους αιώνες των αιώνων.
1: Δεν είναι φοβερό που έχει αναδείξει όλους αυτούς, έτσι, και πολύ λίγοι, και γι' αυτό καλά, πολύ καλά έκανες και το είπες. Πολλοί λίγοι θα ξέρουν το όνομά του.
2: Εντάξει, από τον κόσμο, ναι, πολύ λίγοι. Πρέπει
1: από
2: να
1: τον κόσμο, ναι. Άμα είσαι στη βιομηχανία, ναι, την μουσική, προφανώς και να το ξέρεις. Όπως ξέρεις, ξέρω εγώ, τον παραγωγό των Beatles, τον Rolling Stones, ναι, ή τον, αλλά... αυτόν που έκανε τη Motown και την Atlantic.
2: Αυτοί,
1: okay,
2: οι άνθρωποι, ναι, είναι πάντα οι αφανείς ήρωες και είναι οι άνθρωποι όμως τους οποίους βλέπουν σαν το τεμ. Οι τραγουδιστές και οι άνθρωποι που ασχολούνται τέλος πάντων με το χώρο της τέχνης. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Εμείς θα αποχωρήσουμε σιγά,
1: ναι,
2: σιγά.
1: Βέβαια, ναι.
2: Θα μείνετε εσείς εδώ, στο Earth News Radio 105,8. Με Arctic Monkey σας χαιρετάμε. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ. Ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συνεχίζονται οι προσπάθειες πλήρους κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε άτυπη χωματερή στην περιοχή Τσάιρια της Περαίας στη Θεσσαλονίκη, με τις αναζωπηρώσεις να προκαλούν ανησυχία και σήμερα. Στο σημείο εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες, ενώ ακούγονται εκρήξεις. Μηχανήματα της περιφέρειας πραγματοποιούν επιχωματώσεις προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν νέες αναζωπηρώσεις. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ καθησύχασε πως το Ιράν θα δεχθεί επιθεώρηση των πυρηνικών του. Επανέφερε ωστόσο τις απειλές εναντίον της Τεχεράνης ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως πριν από τον πόλεμο, έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Καλιμπάφ. Όπως ξεκαθάρισε, η Τεχεράνη θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας του πλανήτη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το Ιράν. Αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνας στο Πεντάγωνο. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Έντελμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Άμεσα η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλείψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Σεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Προκοπίου και το εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα. Στη σύλληψη ενός 25χρονου οδηγού μοτοσικλέτας και τη συνεπιβάτη δάστου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισοδιακή καταδίωξη που ξεκίνησε στα Μέγαρα και ολοκληρώθηκε στο Κερατσίνι. Σύμφωνα με την Ελλάς, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην περιοχή των Μεγάρων τη μηχανή να κινείται χωρίς πινακίδες, έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο εκείνος δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα. Φτάνοντας στο Κερατσίνι, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο, βάζοντας τέλος την κινηματογραφικού τύπου καταδίωξη. Μεικτή ήταν η εικόνα στις μεταβιβάσεις ακινήτων τον περασμένο Απρίλιο, καθώς οι αγοραπολισίες κατέγραψαν σημάδια κόπωσης σε αντίθεση με τις γονικές παροχές, οι οποίες με όχημα το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Ελέγχους σε 4.820 υποθέσεις ετοιμάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, βοριάδες έως 7, Μποφόρ στην Αττική θερμοκρασία έως 33 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη μέχρι 32.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Πιάνω.
6: Πιάνω.
5: Βάζω.
6: Βάζω.
5: Το κεφάλι.
6: Το κεφάλι.
5: Κατεβάζω.
6: Κατεβάζω.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Φτιάχνω τα χέρια.
5: Και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
10: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
11: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
12: Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, 22 με 28 Ιουνίου. Τα Χανιά γίνονται και πάλι σημείο συνάντησης δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κόσμησε σύγκρουση, θεματικές συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εικαστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Όλη πόλη, μια γιορτή. Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, 22 με 28 Ιουνίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χανίων, Περιφέρεια Κρήτης.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων ο Μάνος Παπαδάκης, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Τη σοκαριστική ομολογία του δράστη για τον βασανιστικό τρόπο θανάτου της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη έρχεται να επιβεβαιώσει η ιατροδικαστική έκθεση, με τις αρχές πλέον να εστιάζουν στα ακριβή κίνητρα του στιερού εγκλήματος. Σε κατάγματα και κρανιογκεφαλικές κακώσεις από θλόν όργανο οφείλεται το θάνατο της 45χρονης, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στη κάμερα του Earth News και ο ιατροδικαστής Σταμάτης Μπελιβάνης. Χθες το πρωί παρουσιάστηκε από τις αστυνομικές αρχές το ιστορικό της υπόθεσης που εξηγνιάστηκε από τα στελέχη της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων. Στην παρουσίαση τονίστηκε πως υπήρξαν αντικειμενικές δυσκολίες και ότι από την πρώτη στιγμή αναπτύχθηκε ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Υπήρξαν εκτεταμένες αναζητήσεις σε κοινωνικό, οικογενειακό και επαγγελματικό περιβάλλον, αξιοποίηση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων, αξιολόγηση και διασταύρωση μαρτύρων, ενώ εξετάστηκε κάθε πληροφορία και κάθε επαφή της παθούσης. Σε ό,τι αφορά τις τελευταίες στιγμές της δολοφονητής, επεσήμανε η τελευταία κάμερα που την έπιασε, ήταν σε απόσταση 83 μέτρων από το σπίτι που δολοφονήθηκε. Η Λεβεντάκη μπαίνει στο σπίτι, δεν είδαμε αποχώρηση από το ίδιο σημείο, έπρεπε να επιβεβαιώσουμε ότι δεν βγήκε από άλλη έξοδο. Η Λεβεντάκη είχε ένα συγκεκριμένο τρόπο συνηθιών, ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο. Στις 6 και 20 το απόγευμα έγινε κίνηση με όχημα του δράστη. Πρόκειται για το όχημα που βρήκαμε ίχνη αίματος και έγινε η μεταφορά της στο αγροτεμάχιο. Έκανε κίνηση προς το νοσοκομείο. Για το κίνητρο της εγκληματικής ενέργειας ανέφερε ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη για εμπλοκή του αδερφού της Σταυρούλας. Βουκάλι, μαχαίρι και ένα κούτσουρο χρησιμοποίησε για το φωνικό. Δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα, το κίνητρο υπάρχει στη δικογραφία. Άρση απορρίτου έχει γίνει. Ο κατηγορούμενος κρατείται από το βράδυ της Παρασκευής στο πλαίσιο άλλης ποινικής υπόθεσης για ναρκωτικά και θα παρουσιαστεί στον εισαγγελέα και για αυτό το αδίκημα σήμερα το πρωί. Τραγικό τέλος σε μια υπόθεση που συγκλώνησε το Πανελλήνιο, με πρωταγωνίστρια τη μητέρα που το Μάιο του 2025 γέννησε μόνη της μέσα στο σπίτι της που διέμενε το μωρό της και το πέταξε σε κάδο απορριμμάτων. Η 34χρονη που είχε μεταχθεί το πρωί του περασμένου Σαββάτου στα κρατήρια του αστυνομικού Μεγάλου Ηρακλείου με τη μεταγωγή της να γίνεται λίγες ώρες πριν καθίσει σήμερα Τρίτη στο Εδώλιο για την πολύκροτη υπόθεση που είχε σοκάρει την κοινή γνώμη. Η άτυχη γυναίκα με τα σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο κελί της το πρωί της Κυριακής. Πάντως, τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να φωτιστούν από την νεκροψία νεκροδομή την ώρα που τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες κράτησής της και των συνθήκων θανάτου της είναι ανοιχτά. Ο συνήγορός της, Γιώργος Καρούτσος, μίλησε για μια βασανισμένη και ταλαιπωρημένη γυναίκα λόγω των ψυχιατρικών προβλημάτων και της νοητικής υστέρησής της που ενώ είχε αφήσει στα σκουπίδια το μωρό της περίπου ένα χρόνο πριν, μέχρι και λίγες ημέρες πριν μέσα στα σκοτάδια του μυαλού της ρωτούσε γι' αυτό, περιμένοντας τη δίκη. Ένοχος κρίθηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων ο 27χρονος Αιγύπτιος για το θανατηφόρο τροχαίο που κόστησε τη ζωή στην 23χρονη Μαρία το Σεπτέμβριο του 2025 σε περιοχή ανάμεσα σε Σταλίδα και Μάλια. Το δικαστήριο του επέβαλε συνολική ποινή κάθριξης 10 ετών, 5 μηνών και ενός έτους για τρεις πράξεις χωρίς ανασταλτική δύναμη, ενώ απέρριψε το αίτημα για την αναγνώριση ελαφρυντικών. Σήμερα τελικά αναμένεται, όπως εκτιμάται, να γίνει γνωστή η απόφαση του αρμόδιου Δικαστικού Συμβουλίου Ηρακλείου για την ποινική μεταχείριση του 57χρονου και πρώην αντιδημάρχου σε Δήμο της Μεσαράς όσον αφορά την ποινική του μεταχείριση σε σχέση με την υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Σύμφωνα με την υπεράσπιση του 57χρονου, το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου έχει εκδώσει απόφαση μετά τη διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτριας και θέλει να εξετάσει ενδελοχώς όλα τα στοιχεία και τις επιμέρους πτυχές της σοβαρής αυτής υπόθεσης. Την ενεργοποίηση εκκλησιαστικών διαδικασιών και την παραπομπή της υπόθεσης που αφορά τον Αρχιμανδρίτη, το όνομα του οποίου υπήρξε στη δικογραφία της υπόθεσης εκβιασμών σε επισκοπικό δικαστήριο, ζήτησε σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος Εκκλησίας της Κρήτης. Η Σύνοδος, η οποία συνεδρίασε στις 5 Ιουνίου, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ζήτησε ενημέρωση από τη Μητρόπολη Κηδονίας και από Κορώνου σχετικά με την πορεία των εκκλησιαστικών διαδικασιών που προβλέπονται να ακολουθηθούν, ενώ κάλεσε τον Μητροπολίτη να προχωρήσει σε ενέργειες.
Με ομόφωνη απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου εξέφρασε την αντίθεσή του στη χωροθέτηση δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη στους αθανάτους. Η τελική θέση του σώματος θα αποτυπωθεί σε γραπτό ψήφισμα, το οποίο αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα σήμερα, ενώ στη συνεδρία δεν έλειψαν οι εντάσεις, οι παρεμβάσεις κατοίκων και οι εχμές για τον τρόπο με τον οποίο προωθήθηκε ο σχεδιασμός της δομής. Βάρκα με 48 μετανάστες, ανάμεσά τους μια γυναίκα και ένα παιδί, εντοπίστηκε από ντρόουν της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 42 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων στο Ηράκλειο το απόγευμα της Δευτέρας. Υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης πραγματοποιήθηκε η περισυλλογή των μεταναστών από σκάφος της Frontex. Οι μετανάστες αποβιβάστηκαν στους Καλούς Λιμένες και από εκεί στο λιμάνι του Ηρακλείου. Συνελήφθησαν χθες το πρωί σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου δύο Έλληνες 47 και 80 ετών, κατηγορούμενοι για καλλιέργεια δεδρυλίων κάναβης και παραβάσεις του νόμου περιόπλων, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής. Επιπλέον, διαπιστώθηκαν παραβάσεις που επίπτουν στην αστυνομική διάταξη περί ζωοκλοπής, έλλειψη νοτίων και μη υποβολή ετήσιας κτηνοτροφικής δήλωσης. Σε κινητοποίηση αύριο στις 10 το πρωί στην εφορία Χανίων με προσυγκέντρωση στον κόμβο των Μουλιών προχωράει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Χανίων διαμαρτυρώμενη για το κτηματολόγιο και τους δασικούς χάρτες. Επιχείρηση διάσωσης 75χρονης τουρίστρας πραγματοποιήθηκε στο φαράγγι της Ήμπου στα σφακιά Ισπανίδα Υπήκος, τραυματίστηκε καθώς πεζοπορούσε μέσα στο φαράγγι. Η γυναίκα κάλεσε σε βοήθεια μέσω του τηλεφώνου άμεσης ανάγκης αφού δεν μπορούσε να συνεχίσει. Πυροσβέστες από την ΕΜΟΔΕ και το κλιμάκιο Βρυσών έσπευσαν για τη διάσωσή της. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η γυναίκα τραυματίστηκε στο κάτω άκρο, αλλά η υγεία της δεν εμπνέει περαιτέρω ανησυχία. Σοβαρό εργατικό ατύχημα. Ακόμα ένα σημειώθηκε το πρώτο Σαββάτο στην Νεάπολη Λασιθίου με ένα 69χρονο άνδρα να τραυματίζεται κατά τη διάρκεια εργασιών σε οικοδομή. Ο 69χρονος σιδηρουργός εκτελούσε εργασίες αλλαγής φίλη του σε σιδερένιο Σιλό Μπετού όταν κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί τραυματίστηκε. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και το μετέφερε στο Παγνείο που και νοσηλεύεται. Το Σωματείο Ξενοδοχείων Υπαλλήλων Ομού Ηρακλείου συμμετέχει δυναμικά στην Πανελλαδική Κλαδική Απεργία του Τουρισμού και Επισητισμού που έχει προκηρυχθεί για τις 24 Ιουνίου μετά και την ομόφωνη απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισητισμού Τουρισμού. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, θα γίνει προσκέντρωση των εργαζομένων Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο εργατικό κέντρο, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου θα πραγματοποιηθεί η κύρια συγκέντρωση στις 11 το πρωί. Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία σε τουριστικές περιοχές του νομού Ηρακλείου. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθενται οι αρμόδιες αρχές σήμερα Τρίτη, καθώς ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει υψηλό κίνδυνο εκδήλωση φωτιά σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στην Κρήτη, όλο το νησί βρίσκεται στο επίπεδο υψηλού κινδύνου κατηγορία 3, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή από κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες. Στις Φλόγες στηρίχθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα ο ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου στις Βασιλιές, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής και σημαντικές ζημιές στο κτίριο. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη στέγη του ναού με τις δυνάμεις πυροσβεστικής να δίνουν μάχη για περίπου μία ώρα μέχρι να τη θέσουν πλήρως υπό έλεγχο. Στη Σούδα κατέπλεψε εκτάκτως τα ξημερώματα της Δευτέρας το κρουαζιερόπλοιο Norwegian Pearl, μεταφέροντας συνολικά 2.617 επιβάτες μετά την αδυναμία πραγματοποίησης του προγραμματισμένου κατάπλουτου στη Σαντορίνη. Το αίτημα για την έκτακτη προσέγγιση του πλοίου στο λιμάνι της Σούδας υποβλήθηκε την Κυριακή και αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Και ο καιρός. Έθεος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 28 και τοπικά στα νότια έως 30 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Έρθει Ηρακλείο, έρθει Χανίων σε ένα κοινό πρόγραμμα από την Ανατολική Κρήτη, από το Ηράκλειο, από το σταθμό μας, από τους 97,5, τους 105,6 στα FM εκπέμπεται το πρόγραμμά μας με τον Παράσχο Χαραλαπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματιακή υποστήριξη. Στα Χανιά από τους 104, στους 100,6 στα FM. Από το διαδίκτυο παντού, www.erteco.gr, ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.ertnews.gr. Μάνος Παπαδάκης στις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ, Γλυγερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη, Κατερίνα Πολύζου στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Στέλνουμε όλη μας την αγάπη στην φίλη και συνάδελφο Μαρίνα Μαδακάκη. Για άλλη μια φορά η επικαιρότητα και στην Κρήτη στιγματίστηκε από τις υποθέσεις βίας και παραβατικότητας. Θέλουμε δεν θέλουμε, αυτές είναι οι ειδήσεις που κομίζουμε. Και είναι οι ειδήσεις που δοκιμάζουν και την υπομονή μας και την ανοχή μας και τα όρια της ψυχικής αντοχής μας σε ένα κόσμο που γίνεται πιο δύσκολο στη διαχείριση της πραγματικότητας μέσα από τις πολλαπλές του διαστάσεις και τις πολλές προκλήσεις του. Θα πάμε με ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε την προσκεκλημένη μας, έναν άνθρωπο που έχει δώσει πάρα πολλά, όχι στην επιστημονική κοινότητα μόνο, εγώ θα έλεγα ότι κυρίως έχει δώσει πάρα πολλά σε αυτούς που πολλοί θέλουν να τους βλέπουν σαν αόρατους ανθρώπους. Είναι η ψυχίατρος Κατερίνα Μάτσα, η οποία θα βρεθεί στα Χανιά στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Βιβλίου. Είναι συγγραφέας επίσης η κυρία Μάτσα και είναι ένας άνθρωπος που μάτωσε για να στηθούν δομές απεξάρτησης. Έχει σώσει ανθρώπους από τον εφιάλτη των ναρκωτικών και ίσως σήμερα η συζήτηση μαζί της είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, αφού σήμερα όλα αυτά είναι υποβαθμισμένα, όλα αυτά δοκιμάζονται.

0: Σημειώστε Τετάρτη 24 Ιουνίου. Στα Χανιά, στην όμορφη πόλη μας. Στο Μεγάλο Αρσενάλι, 9 με 10, παρουσιάζεται η ιστορία του 18 άνω, μια ιστορία απεξάρτησης και χειραφέτησης χωρίς ημερομηνία λήξης, της Κατερίνας Μάτσα. Η διοργάνωση γίνεται από τις εκδόσεις Άγρα. Η κυρία Κατερίνα Μάτσα, εκτός από πολύ γνωστή ψυχίατρος και συγγραφέας, ήταν η πρώην διευθύντρια του 18 και άνω. Ένας άνθρωπος που... Ένας τίτλος δεν περιγράφει το μέγεθος της προσπάθειας για να οργανώσει αυτούς τους χώρους πηγής ελπίδας για εκατοντάδες ανθρώπους που αποδείχθηκαν και αποτελεσματικοί σε πολύ μεγάλο βαθμό απέναντι σε μια πρόκληση εξαιρετικά δύσκολη, όπως είναι αυτή που λέμε, αποκαλούμε εξάρτηση. Καλημέρα κυρία Μάτσα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκρισή σας.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
0: Κυρία Μάτσα, είναι πιο επιγέρο από ποτέ η παρουσία σας και η παρουσίαση του βιβλίου, γιατί έχω την αίσθηση δημοσιογραφικά από αυτά που βιώνουμε στην Κρήτη, ότι σιγά σιγά η ανάγκη υποστήριξης των ανθρώπων, όχι μόνο των εξαρτώμενων από ουσίες, αλλά των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν ψυχικά προβλήματα από διάφορους λόγους, αν και πληθαίνουν, λιγοστεύει η υποστήριξη.
1: Πάρα πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Αυτό που λείπει είναι υποστήριξη και στα ίδια τα άτομα που πάσχουν και στις οικογένειες που πάσχουν μαζί με αυτά τα άτομα, δίπλα τους. Πιστεύω ότι ο νόμος που ψηφίστηκε την 1η Αυγούστου του 2024, 51-29, που έκανε τόσο μεγάλο κακό στο χώρο της ψυχικής υγείας και της απεξάρτησης, γιατί απέσπασε την ψυχική υγεία από το ΕΣΥ, το Σύστημα Ψυχικής Υγείας, και το ενέταξε σε αυτό το τεράστιο γραφειοκρατικό οργανισμό ΕΟΠΑΕ ιδιωτικού δικαίου με 2.200 εργαζόμενους και μια γραφειοκρατία τρομακτική, και ταυτόχρονα μέσα σε αυτόν έβαλε και δημόσιες δομές και ιδιωτικές δομές, τους πάντες, και έτσι ουσιαστικά εξίσωσε το δημόσιο με το ιδιωτικό, ανοίγαγε το δημόσιο στο ιδιωτικό, και επίσης την απεξάρτηση ιδιωτικοποιώντας εντελώς, βάζοντας όλα τα προγράμματα στο ΕΟΠΑΕ και μάλιστα ομογενοποιώντας τα, δηλαδή καταργώντας τη φιλοσοφία του καθενός. Ιδιαίτερα τα στεγνά προγράμματα χτυπήθηκαν πάρα πολύ, γιατί τα στεγνά προγράμματα στηρίζονταν σε αυτό που πριν είπατε, το να υπάρχει στήριξη αυτών των προσώπων των ατόμων, είναι πολύ ευαίσθητα και γι' αυτό ευάλωτα, να αντιμετωπίζονται με πολύ αγάπη και κατανόηση, όχι με τη γραφειοκρατία, αυτό που επιβλήθηκε, ένα πνεύμα αυταρχισμού και γραφειοκρατίας. Δεν μπορεί να γίνει απεξάρτηση σε τέτοιες δομές, δεν μπορεί να στέλνει το σύστημα να πλοηγεί, όπως λέει ο νόμος, το εξαρτημένο άτομο εκεί που υπάρχει κενή θέση, όταν αυτό το άτομο χρειάζεται ένα χέρι ανθρώπινο, ένα θεραπευτή που θα το αγκαλιάσει, θα το στηρίξει, θα το συνοδέψει σε αυτά τα πρώτα βήματα μέχρι να σταθεροποιηθεί η απόφασή του. Αυτό λείπει. Δεν υπάρχει δυνατότητα στο άτομο να διαλέξει το πρόγραμμα που του ταιριάζει, αυτό που λέγαμε από παλιά και παλεύαμε, θεραπευτικός πλουραλισμός, και επιπλέον με την ομογενοποίηση και αυτή την ένταξη στον ΕΟΠΑΕ, η διοίκηση του ΕΟΠΑΕ ασκεί αυτή τη διοίκηση με ένα πάρα πολύ αυταρχικό τρόπο. Δηλαδή μετακινεί θεραπευτές από τη μια δομή στην άλλη χωρίς εξήγηση και μάλιστα αποδομή με μια φιλοσοφία όπως αυτή ας πούμε του Κεθεά που πάντα τασόταν εναντίον των υποκαταστάτων να παίρνει θεραπευτές που δεκαετίες δούλευαν στο Κεθεά να τους πηγαίνει σε δομές ας πούμε στη φυλακή διανομής υποκαταστάτων. Είναι ή να τους να ζουν, να τους εκβιάζει, να ζουν σε ένα κλίμα τρομοκρατίας και απειλών. Δεν μπορεί κανείς να λειτουργήσει σαν θεραπευτής. Σε ένα μεγάλο βαθμό οι θεραπευτές είναι τα πρότυπα αυτά των παιδιών. Απεξάρτηση σημαίνει ένταξη σε μια διαδικασία που θα του επιτρέψει να κάνει τις αλλαγές που χρειάζεται μέσα του, στον ψυχισμό του, στις ψυχικές του λειτουργίες, στον τρόπο που σκέφτεται επίσης, στον τρόπο που κάνει σχέσεις, στον τρόπο που οργανώνει τη ζωή του, ώστε να μην χρειάζεται τις ουσίες για να λειτουργήσει. Κανείς δεν γίνεται τυχαία τοξικομανής. Έχει τους λόγους του. Οι λόγοι αυτοί βέβαια είναι και δικοί του, ένα παιδί πολύ βαθιά τραυματισμένο από τα πολύ μικρά του χρόνια. Ένα παιδί πολύ ευαίσθητο, πολύ κλειστό, πολύ μοναχικό. Δεν είναι μόνο στον ψυχισμό του η δυσκολία, η κρίση, αλλά είναι και στο περιβάλλον, η οικογένεια δυσλειτουργεί, η κοινωνία δυσλειτουργεί, ο πολιτισμός είναι σε παρακμή. Όλα αυτά αποτυπώνονται στον ευαίσθητο ψυχισμό. Για να μπορέσει να λειτουργήσει μέσα σε αυτή την κοινωνία, καθαρός, να μην χρειάζεται τις ουσίες, πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η θεραπευτική διαδικασία της απεξάρτησης, της αλλαγής του εαυτού. Ένα ντοκιμαντέρ που φτιάχτηκε από ένα καλό, πολύ καλό σκηνοθέτη, τον Γιώργο Ζέρβα, για το έργο του 18 άνω, το πώς προχωρά, λεγόταν «Τώρα είμαι ένας άλλος», γιατί μίλησε με παιδιά που είχαν ολοκληρώσει το πρόγραμμα. Αλλάζουν. Και αυτή η αλλαγή δεν μπορεί να γίνει σε ένα καθεστώς αυταρχισμού, καταστολής. Αυτή η αλλαγή που έγινε, κατά τη γνώμη μου, ήταν καταστροφική. Αυτό το λένε, το επικαλούνται έχοντας και την εμπειρία τα ίδια τα παιδιά, τα απεξαρτημένα παιδιά, και από το Κεθεά και από το 18 άνω. Υπάρχουν στο 18 άνω συλλογικές δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης για το 18 άνω, που τώρα στις 26 που είναι η μέρα κατά των ναρκωτικών έχουμε εκδήλωση στην πλατεία Κοραή απέναντι από τα προπήλαια, όπου αυτό που λένε, που θα το κάνουν πολύ καθαρό, είναι πρώτον γίνεται καλά το εξαρτημένο άτομο, δεν είναι καταδικασμένο να μείνει εξαρτημένο, δεν είναι χρόνιος ανίατος ασθενής, και ότι αυτή η αλλαγή, αυτή η διαδικασία της απεξάρτησης, δηλαδή της χειραφέτησης, της απαλλαγής από το καταναγκασμό της εξάρτησης, αυτή η διαδικασία απαιτεί και ψυχοθεραπεία και τέχνη. Θα μιλήσουν για ποίηση, θέατρο, φωτογραφία, όλες τις μορφές τέχνης που ασκούνταν μέσα στο 18 άνω σαν πρόγραμμα και που συνεχίζουν να το κάνουν στις συλλογικές δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης μετά την απεξάρτησή τους, και ταυτόχρονα απαιτεί τη συμμετοχή του εξαρτημένου μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθε, ισότιμα με όλους τους άλλους, για ζητήματα κοινωνικά, δηλαδή αντιπαράθεση με όλους εκείνους τους κοινωνικούς παράγοντες που τον όθησαν στο να αναζητήσει ένα δρόμο φυγής από την πραγματικότητα μέσα από τα ναρκωτικά, να αντιπαρατεθεί αλλά με καθαρό κεφάλι, καθαρό μυαλό, όρθιος, κοιτώντας κατάματα όλους και στη βάση της συλλογικότητας και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Είναι μια πρόκληση αυτό για τους κρατούντες, για την κοινωνία, για όλους. Να δώσουμε μαζί τη μάχη για να υπάρχει απεξάρτηση με αυτή την έννοια της χειραφέτησης, της ατομικής και της κοινωνικής. Γιατί δεν ξεκινάει αυτό το ταξίδι ένα παιδί εάν δεν πιστεύει πρώτον ότι είναι δυνατό, και αυτό θα του το εμπνεύσει ο θεραπευτής του προγράμματος, του θεραπευτικού πλαισίου. Και δεύτερο, αν δεν πιστεύει ότι μπορεί να ζήσει σε ένα καλύτερο κόσμο, να αγωνιστεί με ένα όραμα. Το όραμα λείπει. Δεν γίνεται απεξάρτηση σαν να πηγαίνεις στο νοσοκομείο να κάνεις θεραπεία του διαβήτη, όπως λένε οι υπέρμαχοι των υποκαταστάτων, ή σαν οποιαδήποτε άλλη σωματική ασθένεια. Δεν είναι ασθένεια. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, πολύ παραγωγικό, που μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. 40 χρόνια εμπειρίας και του 18 άνω και του ΚΕΘΕΑ το αποδεικνύουν. Ήρθαν τώρα οι κρατούντες να ισοπεδώσουν όλα. Απέναντι σε αυτό αντιστεκόμαστε και ελπίζω ότι στην Κρήτη θα βρούμε ανταπόκριση.
0: Θέλω λίγο να σταθούμε στην σημερινή εικόνα, διότι υπάρχει ένα πολύ, ένας πολύ παράξενος τρόπος που παρουσιάζουμε τα γεγονότα, ενώ εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε αρχίσει και υιοθετούμε τη λογική ανήλικη έμπορη ναρκωτικών. Θα το έχετε προσέξει, φαντάζομαι, κυρία Μάτσα. Ναι. Είναι βέβαιο ότι οι έμποροι ναρκωτικών χρησιμοποιούν ανηλίκους μετά την αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα για να διανέμουν ναρκωτικά στα σχολεία και αντιμετωπίζονται ως έμποροι ναρκωτικών. Πιστεύετε ότι αυτό απαντά στο πρόβλημα?
1: Είναι και... καταστροφικό. Είναι καταστροφικό και δεν απαντά στο πρόβλημα. Είναι καταστροφικό.
0: Θα σταματήσει η διακίνηση? Θα σταματήσουν τα παιδιά να προσφεύγουν σε εξαρτήσεις εγώνες ουσίας? Ή δημιουργείται και μια σχέση εμπορική με αυτό το κομμάτι μέσα και από, όχι μόνο από τις ουσίες ηρωίνη, κοκαίνη, αλλά και από άλλες διαγερτικές ουσίες που μπορούν τα παιδιά να έχουν πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα πρόσβαση?
1: Σωστά τα λέτε, πάρα πολύ σωστά. Για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο που τα παιδιά να αντιστέκονται σε αυτούς τους πειρασμούς, του να έχουν εύκολο εισόδημα, του να μπορούν και αυτά να κάνουν χρήση και να έλχονται από τέτοιες καταστάσεις, πρέπει να υπάρχει ένα ουσιαστικό, πολύ καλά μελετημένο και για όλη την Ελλάδα, σχέδιο πρόληψης. Στο νόμο αυτό δεν προβλέπεται, που ισχύει τώρα, δεν προβλέπεται τίποτα για την πρόληψη. Και όταν οι υπεύθυνοι των κέντρων πρόληψης πήγαν στον Βαρτζόπουλο, που τώρα είναι υπόδικος για τον ΟΠΚΕΠΕ, για τα σκάνδαλα του ΟΠΚΕΠΕ, του πήγαν και τον ρώτησαν τι θα γίνει με εμάς που έχουμε τόσα χρόνια εμπειρίας στην πρόληψη, είπε μέχρι το 27 θα λειτουργείτε και μετά βλέπουμε. Δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη για πρόληψη. Όλα αυτά που λέτε για τα παιδιά που είναι έρμεα των διακινητών αφορούν την πρόληψη.
0: Ναι,
1: 95
0: αλλά...
1: κέντρα πρόληψης σε όλη την Ελλάδα είναι στον αέρα.
0: Δικαστικά πια αντιμετωπίζονται ως έμποροι.
1: Βέβαια,
0: που πουλάνε
1: το δικαστικό σύστημα είναι αμήλικτο. Εκτός εξαιρέσεων, οι δικαστές είναι πεπισμένοι ότι όποιος μπει στις ουσίες δεν μπορεί να βγει, είναι χρόνιος ασθενής και ταυτόχρονα είναι εγκληματίας. Συνδέουν την εξάρτηση με την επικινδυνότητα και αυτή η αντίληψη διαιωνίζεται συνεχώς. Οι δικαστές λειτουργούν με αυτό το κατασταλτικό πνεύμα και βέβαια δεν υπάρχει τίποτα στο επίπεδο της πρόληψης, σεμινάρια, διάφορα να γίνουν και για το δικαστικό σώμα, ώστε αυτή η αντίληψη να αλλάξει. Όταν κυριαρχεί η αντίληψη ότι είναι χρονία ανίατη νόσος του εγκεφάλου, σαν συνέπεια θα έχουμε αυτό. Την κατάσταση.
0: Κυρία Μάτσα, ζούμε σε μια περίοδο που απομακρύνεται η μαθητική κοινότητα και η κοινωνία από τις κοινωνικές επιστήμες, από τις φιλοσοφικές επιστήμες, από την αξία της γλώσσας και της λογοτεχνίας. Και αυτό το η κατάργηση των μαθημάτων,
1: κοινωνιολογία
0: κλπ. Έχουν αντικατασταθεί από άλλα ουδέτερα πράγματα.
1: Ναι.
0: Εντατικοποιείται αυτό που αποκαλούμε εκπαίδευση με έναν μάλλον ανεπαρκή τρόπο, αν κρίνουμε από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και πολλές φορές καταραίουν.
1: Ναι,
0: το ζούμε και πολύ έντονα. Και θέλω να σας ρωτήσω αν σας προβληματίζει και αυτή η έλλειψη δημόσιου διαλόγου παλιά. Κάναμε ολόκληρες έρευνες για το θέμα των εξαρτησιογόνων ουσιών, για την ψυχολογία των παιδιών, για τη στάση των παιδιών, των εφήβων και των νέων ανθρώπων απέναντι στη ζωή. Τώρα είναι όλα ισοπεδωμένα και μιλάμε μόνο για τα πράσινα, κόκκινα, κίτρινα τιμολόγια, για το brand. Έχουμε γίνει ειδικοί στο χρηματιστήριο και έχουν απομακρυνθεί και οι συζητήσεις και οι δημοσιογραφικές έρευνες και οι αναφορές στην κοινωνία.
1: Ακριβώς.
0: Για την κοινωνία.
1: Αυτό είναι η κυβερνητική πολιτική. Να μην απασχολείται η κοινωνία με αυτά τα θέματα που καίνε. Κάπου ακούμε τον Πρωθυπουργό να λέει για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την πρόσβαση των ανήλικων σε αυτά, τι θα κάνουμε, θα τα απαγορεύσουμε. Θα βάλουμε ένα αλγόριθμο που να τα απαγορεύει. Δεν γίνεται ουσιαστική συζήτηση ώστε να φωτιστεί το θέμα και να καταλάβουν και οι γονείς και όλη η κοινωνία τις αιτίες του προβλήματος. Να αλλάξουν κοινωνικές στάσεις, κοινωνικές αντιλήψεις, να καταπολεμηθούν στερεότυπα. Δεν υπάρχει πρόσβαση στα μέσα σε οποιονδήποτε ζητά να βάλει αυτά τα θέματα. Σας βεβαιώνω ότι εμείς και σαν κοινωνικό ιατρείο και σαν συλλογικές δράσεις επιχειρήσαμε να βρούμε κάποια πρόσβαση και στην τηλεόραση, εκτός εξαιρέσεων στο ραδιόφωνο, εκτός λίγων εξαιρέσεων, στους επίσημους σταθμούς, δεν τα καταφέραμε. Δεν υπάρχει πρόσβαση. Αυτά τα θέματα τα κοινωνικά δεν τα αγγίζει κανένας. Είναι πολύ μεγάλη κυβερνητική ευθύνη για την καταστροφή που γίνεται στη νεολαία σήμερα. Πολύ μεγάλη.
0: Λέτε ότι είναι θέμα κυβερνητικό, δεν φταίμε και εμείς πολίτες δηλαδή.
1: Ακούστε, έχουν καλλιεργήσει το ιδεολόγημα ότι υπάρχει αύξηση της εγκληματικότητας στην νεανική ηλικία. Δεν είναι αλήθεια. Το καλλιεργούν όμως για να αυστηροποιήσουν τις ποινές. Για να βάζουν τα παιδιά πολύ πιο εύκολα στη φυλακή ή σε αναμορφωτήρια. Να καταστρέφουν τις ζωές τους. Χρειάζεται πολύ μεγάλος αγώνας απέναντι σε όλα αυτά τα θέματα που είναι δεμένα.
0: Επίσης, παρά το ότι υπήρξαν τέλος πάντων κινήματα για τη σεξουαλική παρενόχληση και τα λοιπά, σε κάθε ας πούμε γυναικοκτονία υπάρχει και η κλειδαρότρυπα η δημοσιογραφική που προκύπτει από διαρροές βεβαίως, έτσι. Κάποιος
1: ναι.
0: Διαρρέει πράγματα ή αφήνει υπονοούμενα και ζούμε το εξής. Αντί να προβληματιζόμαστε για τη βία στην κοινωνία, ασχολούμαστε με ίσως και φανταστικές ή εν πάση περιπτώσει με πράγματα που δεν μας αφορούν για τη ζωή του θύματος.
1: Ακριβώς.
0: Που δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του, δεν μπορεί να πει την αλήθεια του και δημιουργούμε ένα τόσο νοσηρό περιβάλλον γύρω από το έγκλημα που είναι σαν να φροντίζουμε να καλλιεργούμε την ιδέα του εγκλήματος ως κάτι που προκύπτει για κάποιον λόγο και έχει και μια δικαιολογία. Πετάμε και ότι είναι απαράδεκτο και για κανένα λόγο δεν πρέπει να δολοφονείται ένας άνθρωπος. Αλλά είναι νοσηρό αυτό που συμβαίνει, κυρία Μάρτσα, σήμερα.
1: Βεβαίως. Και είναι η αντίληψη ότι όλα αυτά είναι ζητήματα ατομικής ευθύνης. Κάποια τέρατα κάνουν τέτοιες πράξεις. Και δεν επιτρέπουν το διάλογο για τις αιτίες που οθούν κάποιους ανθρώπους να υιοθετούν τέτοιες αντιλήψεις που οθούν σε αυτά τα εγκλήματα. Σε αυτή την περίοδο της παρακμής η πατριαρχική κοινωνία έχει φτάσει σε ένα σημείο που πραγματικά είναι ανθρωποφαγικό. Όχι μόνο δεν ανοίγει ένα δρόμο να σκεφτεί κανείς πώς θα μπορούσαν να είναι τα πράγματα, αλλά στιγματίζει, οφείς το περιθώριο στη φυλακή και καταδικάζει τα άτομα τα οποία είναι η πιο αδύνατη κρίκη μιας κοινωνικής αλυσίδας που σπάζει. Αυτοί δεν θέλουν να φανεί. Η κοινωνική αλυσίδα που σπάζει κατά από το βάρος της κρίσης.
0: Το ζητούμενο είναι γιατί δεν μας προβληματίζει ότι σπάει η κοινωνική αλυσίδα.
1: Ναι, αυτό δεν θέλουν να προβληματιστούμε, γιατί σπάζει η κοινωνική αλυσίδα. Γιατί εξατομικεύεται ο καθένας. Γιατί αδιαφορεί για το διπλανό του. Γιατί οθείται να αδιαφορεί για το διπλανό του. Γιατί όταν διαλύονται οι κοινωνικές υπηρεσίες πρόνοιας φροντίδας σε όλα τα επίπεδα, πέφτει το βάρος όλο στην οικογένεια, και αν αυτή δεν μπορεί να ανταποκριθεί, φταίει αυτή που το άτομο, το μέλος της πεθαίνει μέσα σε τραγικές συνθήκες. Καταραίοντας το κράτος.
0: Λέτε λοιπόν ότι είναι όλα θέμα πολιτικής.
1: Βεβαίως και πολιτικής. Όχι μόνο πολιτικής, είναι πολύπλοκο το θέμα, mm-hmm. αλλά η πολιτική παίζει καθοριστικό ρόλο και πρέπει να το δούμε αυτό. Και πρέπει ο καθένας να καταλάβει ότι είναι και δικιά του υπόθεση το να παλέψει ενάντια σε αυτή την κατάσταση. Τον αφορά άμεσα, δεν τον αφορά σήμερα, θα τον αφορά αύριο. Δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει εξάρτηση. Εξάρτηση από ουσίες, εξάρτηση από τζόγο που γίνεται με τις ευλογίες του κράτους. Την προτροπή θα έλεγα, έτσι, διαφημίσει συνεχώς παίξε. Και βέβαια η τροφή.
0: Ναι, παίξε και πρόσεχε όμως.
1: Ναι, πρόσεχε, αφού έρχονται στο κοινωνικό ιατρείο οικογένειες που έχουν πραγματικά καταστραφεί. Δηλαδή ανακαλύπτει η οικογένεια ότι το παιδί τους τους έχει χρεώσει με, ας πούμε, 90.000. Μια οικογένεια που δουν μεροδούλη μεροφάει. Τραγικές καταστάσεις.
0: Τρομερό. Κυρία Μάζα, πριν σας αποδεσμεύσω, ελπίζω να τα ξαναπούμε. Ποια είναι στο κοινωνικό ιατρείο τα πιο συχνά ακραία φαινόμενα που συναντάτε? Ανθρώπους δηλαδή που αντιμετωπίζουν πολύ ακραία προβλήματα μέσα από την κοινωνική πραγματικότητα.
1: Κυρίως κατάθλιψη, κρίσεις πανικού. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έκταση έχουν πάρει κρίσεις πανικού στους ανθρώπους σήμερα. Πολύ μεγάλη απελπισία που φτάνει στο σημείο της αυτοκαταστροφής, γιατί βλέπουν όλα να καταραίουν γύρω τους, και όχι μόνο οι άνθρωποι που είναι ενήλικοι, αλλά και οι έφηβοι. Και επίσης πρέπει να πω, γιατί αυτό δεν το ξέρει ο πολλής κόσμος, ότι έχουν αυξηθεί οι περιπτώσεις που η χρήση της κάναβης, ειδικά στην εφηβεία και για πολλά χρόνια, οδηγεί σε ψυχωτικές καταστάσεις, πολύ σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές, όπου έρχονται οι άνθρωποι με αυτό το πρόβλημα. Σε κάποιους είναι δύσκολο να αναστραφεί αυτή η κατάσταση. Σε άλλους υποχωρεί η ψύχωση, που βέβαια μπορεί να επανεμφανιστεί αν ξανακάνουν χρήση. Θεωρείται, προβάλλεται μάλλον, ως ακίνδυνη ουσία. Δεν είναι.
0: Λέτε ότι δεν είναι.
1: Δεν είναι καθόλου, και σας το λέω από την εμπειρία μου, την κλινική εμπειρία με αυτούς τους ανθρώπους. Δημιουργούνται ψυχώσεις σε πολλά άτομα, πολύ ευάλωτα.
0: Και όλη αυτή η συσσωρευμένη απελπισία, κατάθλιψη, οργή, πού μπορεί να καταλήξει στην κοινωνία?
1: Συνήθως σε πράξεις αυτοκαταστροφής. Συνήθως. Και αυτά πρέπει να τα αποτρέψουμε, όλα αυτά. Όλοι πρέπει να κινητοποιηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Κυρία Μάτσα, σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είστε πανηδύν, θα τα πούμε και στα Χανιά, ελπίζω.
1: Θα τα πούμε στα Χανιά. Γεια χαρά σας. Γεια σας.

Σαν σήμερα πριν 30 χρόνια πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Οι φίλοι, οι οπαδοί του Πασόκ τον ερωτεύτηκαν, παράφορα, τον αποδέχτηκαν ανεφόρον, του συγχώρησαν τα πάντα. Οι αντίπαλοι τον μίσησαν παράφορα, τον δυσφήμισαν, τον δαιμονοποίησαν, τον κυνήγησαν, αλλά δεν κατάφεραν να τον εξοντώσουν. Είπε πολλά, υποσχέθηκε πολλά, έκανε πολύ μεγάλες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, άλλα πράγματα δεν τα έκανε, αλλά σήμερα, 30 χρόνια μετά το θάνατό του, παραμένει ο δημοφιλέστερος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Κάπου έτσι, κάπου εδώ, με αυτή την υπενθύμηση, σας αποχαιρετούμε. Ανανώνουμε τη συνάντησή μας πρώτα ο Θεός για αύριο στις 8 το πρωί. Γεια και χαρά σας στην Ανατολική Κρήτη.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ουρές χιλιόμετρων στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, καθυστερήσεις στη λεωφόρο Συγκρού και στη λεωφόρο Κηφισίας, προβλήματα και στην Αττική Οδό. Ανακάμπτη η ναυσή πλοία στο στενό του Ορμούς μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών και στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης. Τα στενά του Ορμούς είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ καθησύχασε πως το Ιράν θα δεχτεί επιθεώρηση των πυρηνικών του. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως πριν από τον πόλεμο, έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας του πλανήτη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Ιράν. Αισιόδοξο για την πορεία των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Οι νέες υποδομές περιλαμβάνουν εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και κέντρο δεδομένων για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της άμυνας των ενόπλων δυνάμεων στον κυβερνοχώρο. Απολύτως αβάσιμες χαρακτηρίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τις κατηγορίες σχετικά με τη συνεργασία του με τη μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεση Καταργέιτ Αντώνιο Παντσέρι. Μετά το ένταλμα σύλληψη βάρος του που εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών, η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει άμεσα το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλήψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παρόλα αυτά, όπως είπε, θα ζητήσει την άρση ασυλίας του, θέλοντας η ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως την υπόθεση και να αποφανθεί για το θέμα. Η δικαιοσύνη αποφασίζει όταν οι υποθέσεις είναι στο πλαίσιο δικαστικής διερεύνησης, οι θεσμοί λειτουργούν ανεξάρτητα. Όποιος παρανομεί, δεν υπάρχουν παρεμβάσεις, ανέφερε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Σεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Προκοπίου και το εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα. Οριοθετημένη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτια και απορρίμματα στην Περαία Θεσσαλονίκης, κοντά στον οικισμό Τσαϊριά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση τυχών αναζωοπυρώσεων. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Στη σύλληψη ενός 25χρονου οδηγού μοτοσικλέτας και τη συνεπιβάτη δάστου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισοδιακή καταδίωξη που ξεκίνησε στα Μέγαρα και ολοκληρώθηκε στο Κερατσίνι. Σύμφωνα με την αστυνομία, αστυνομικοί εντόπισαν στην περιοχή των Μεγάρων τη μηχανή να κινείται χωρίς πινακίδες και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Ωστόσο, εκείνος δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα. Στο Κερατσίνι, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο, βάζοντας τέλος στην κινηματογραφικού τύπου καταδίωξη. Μεικτή ήταν η εικόνα στις μεταβάσεις ακινήτων τον περασμένο Απρίλιο, καθώς οι αγοραπολισίες κατέγραψαν σημάδια κόπωσης, σε αντίθεση με τις γονικές παροχές, οι οποίες με όχημα το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Ελέγχουν σε 4.820 υποθέσεις, ετοιμάζει ΑΔΕ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος καιρός. Σήμερα στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 33, από 21 ως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε διοικητά, για να αιτηθώ πενδήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει «Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες». Όχι, κυρία μου. Εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγε στα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πλητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
7: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
8: Ναι, κυρία κρητοδομή μου. Με παράτησε. Πού να σας τα λέω?
9: Πιάνω.
10: Πιάνω.
9: Βάζω.
10: Βάζω.
9: Το κεφάλι.
10: Το κεφάλι.
9: Κατεβάζω.
10: Κατεβάζω.
9: Φτιάχνω τα χέρια μου.
10: Φτιάχνω τα χέρια.
9: Και σηκώνω ψηλά.
11: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
12: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
13: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
14: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
15: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων, στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
16: Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, 22 με 28 Ιουνίου. Τα Χανιά γίνονται και πάλι σημείο συνάντησης δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κόσμησε σύγκρουση, θεματικές συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εικαστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Όλη πόλη, μια γιορτή. Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, 22 με 28 Ιουνίου. Συνδιοργάνωση, Δήμος Χανίων, Περιφέρεια Κρήτης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
17: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
17: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
18: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
19: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ώρα 9 και 11 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Μόνας Παπαδάκης, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Τη σοκαριστική ομολογία του δράστη για τον βασανιστικό τρόπο θανάτου της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη έρχεται να επιβεβαιώσει η ιατροδικαστική έκθεση, με τις αρχές πλέον να εστιάζουν στα ακριβή κίνητρα του στιγερού εγκλήματος. Κατάγματα κεκρανοκεφαλικής κακώσεις από θρόν όργανο οφείλει το θάνατο της 45χρονης, σύμφωνα με τα όσα ανέφερα στην κάμερα του ΕΡΤ News και ο ιατροδικαστής Σταμάτης Μπελιράνης. Χθες το πρωί παρουσιάστηκε από τις αστυνομικές αρχές το ιστορικό της υπόθεσης που εξιχνιάστηκε από στελέχη της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων. Για το κίνητρο της εγκληματικής ανάγκης αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχει καμιά ένδειξη για εμπλοκή του αδερφού της Σταυρούλας, ενώ χρησιμοποιήθηκε βουκάλι, μαχαίρι και ένα κούτσουρο για τη δολοφονία. Τραγικό τέλος σε μια υπόθεση που συγκλώνει στο Πανελλήνιο, με πρωταγωνίστρια τη μητέρα που τον Μάιο του 2025 γέννησε μόνη της μέσα στο σπίτι που διέμενε το μωρό της και το πέταξε σε κάδο απορριμμάτων. Η 34χρονη που είχε μεταχθεί το πρωί του Σαββάτου στα κρατητήρια του αστυνομικού Μεγάλου Ηρακλείου, με τη μεταγωγή της να γίνεται λίγες μόλις ώρες πριν καθίσει σήμερα Τρίτη στο Εδώλιο για την πολύπλοκη υπόθεση που είχε σοκάρει την κοινή γνώμη. Η άτυχη γυναίκα με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο κελί της το πρωί της Κυριακής. Τα ακριβή αίτια θανάτου της αναμένεται να φωτιστούν από την νεκροψία νεκροδομή, την ώρα που ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες κράτησής της και των συνθήκων θανάτου της είναι ανοιχτά. Ένοχος κρίθηκε από το τριμερές εφετείο κακουργημάτων 27χρονος Αιγύπτιος για το θανατηφόρο τροχαίο που κόστησε στη ζωή στην 23χρονη Μαρία το Σεπτέμβριο του 2025 στην περιοχή ανάμεσα σε Σταλίδα και Μάλια. Το δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή κάθριξης 10 ετών, 5 μηνών και ενός έτους για τρεις πράξεις χωρίς ανασταλτική δύναμη, ενώ απέρριψε το αίτημα για την αναγνώριση ελαφρυντικών. Σήμερα τελικά αναμένεται, όπως εκτιμάται, να γίνει γνωστή απόφαση του αρμόδιου Δικαστικού Συμβουλίου Ηρακλείου για την ποινική μεταχείριση του 57χρονου και πρώην αντιδημάρχου σε Δήμο της Μεσαράς όσον αφορά την ποινική του μεταχείριση σε σχέση με την υπόθεση δολοφονίας του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Την ενεργοποίηση εκκλησιαστικών διαδικασιών και την παραποπή της υπόθεσης που αφορά στον Αρχιμαντρίδη, το όνομα το οποίο υπήρξε στην τοπογραφία της υπόθεσης εκβιασμών σε επισκοπικό δικαστήριο, ζήτησε σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος Εκκλησίας της Κρήτης. Με ομόφωνη απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου εξέφρασε την αντίθεσή του στη χωροθέτηση δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη στους αθανάτους. Η τελική θέση του σώματος θα αποτυπωθεί σε γραπτό ψήφισμα, το οποίο αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα σήμερα, ενώ στη συνεδρίαση δεν έλειψαν οι ενστάσεις, οι παρεμβάσεις κατοίκων και οι αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο προωθήθηκε ο σχεδιασμός της δομής. Βάρκα με 48 μετανάστες, ανάμεσά τους μια γυναίκα και ένα παιδί, εντοπίστηκε από ντρόουν της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 42 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Οι μετανάστες διεσώθηκαν και αποβάστηκαν στους Καλούς Λιμένες και από εκεί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου. Συνέλευσαν χθες το πρωί σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου δύο άνδρες ηλικίες 47 και 80 ετών, κατηγορούμενοι για καλλιέργεια δεδρυλίων κάναβης και παραβάση του νόμου περιόπλων αλλά και ζωοκλοπής. Συνεδριάστηκε την Τετάρτη στις 10 το πρωί στην εφορία Χανίων προ συγκέντρωση των κόβων των Μπουρνιών. Προχωράει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Χανίων, διαμαρτυρόμενη για το κτηματολόγιο και τους δασικούς χάρτες. Η επιχείρηση διάσωσης 75χρονης τουρίστριας πραγματοποιήθηκε στο φαράγγι της Ήμπρου στα Σφακιά. Η 50 επίκος τραυματίστηκε στο πόδι καθώς πεζοπορούσε στο φαράγγι, κάλεσε σε βοήθεια μέσω του τηλεφώνου άμεσης ανάγκης και πυροσβέστες από την ΕΜΟΔΕ και το κλιμάκιο Βρυσών έσπευσαν για τη διάσωσή της. Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρώτο Σαββάτο στην Νεάπολη Λασιθίου με ένα 69χρονο άντρα να τραυματίζεται κατά τη διάρκεια εργασιών σε οικοδομή. Ο 69χρονος σιδηρουργός εκτελούσε εργασίες αλλαγής φίλτρου σε σιδερένιο σειρλό Μπετού όταν κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Παγνί σε σοβαρή κατάσταση. Το Σωματείο Ξενοδοχοπελών Ομού Ηρακλείου συμμετέχει δυναμικά στην Πανελλαδική Κλαδική Απεργία του Τουρισμού και Επισυντισμού που έχει προκηρυχθεί για τις 24 Ιουνίου μετά και την απόφωνη απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισυντισμού Τουρισμού. Σύμφωνα με την ενημέρωσή τους, θα γίνει πραγματοποίηση την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου θα πραγματοποιηθεί η κύρια συγκέντρωση στις 11 το πρωί. Με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία σε τουριστικές περιοχές του νομού Ηρακλείου. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθενται οι αρμόδιες αρχές σήμερα Τρίτη, καθώς ο χάρτης πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει υψηλό κίνδυνο εκδήλωση φωτιά σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στην Κρήτη, ο νησί βρίσκεται στο επίπεδο υψηλού κινδύνου κατηγορία 3, που απαιτεί αυξημένη προσοχή από κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες. Στις Φλόγες στυλήθηκε λίγο πριν το μεσάνυχτο ο ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου στις Βασιλιές, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους περιοχής και σημαντικές ζημιές στο κτίριο. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη στέγη του ναού, με τις δυνάμεις πυροσβεστικής να δίνουν μάχη για μία περίπου ώρα μέχρι να τη θέσουν πλήρως υπό έλεγχο. Εν ώψη της ειδικής συζήτησης για τα προβλήματα του νοσοκομείου Χανίων στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα Τρίτη, ο διοικητής του Ιδρύματος Γιώργος Μπέας εξέβωσε ανακοίνωση που εκθέτει την άποψή του για το ότι θα πρέπει να αναδειχθεί στη συζήτηση. Είναι μια ευκαιρία να ενημερωθούν οι πολίτες για το τεράστιο έργο που επιτελεί καθημερινά το νοσοκομείο Χανίων, ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας με 500 κλίνες και περισσότερους από 1.100 εργαζόμενους, τονίζει μεταξύ άλλων ο κ. Μπέας. Στο μεταξύ και η εκτελεστική γραμματεία του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΔ Χανίων καλεί σωματεία και εργαζόμενους σε συγκέντρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων σήμερα στις 3.30 το μεσημέρι στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης. Στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η κυβέρνηση προωθεί φανατικά την ατζέντα των ιδιωτικοποιήσεων στα δημόσια αγαθά, την καθολική επέκταση των εμπορευματικών σχέσεων, την φοροασυλία για τους πλούσιους, τους αναβαλλόμενους φόρους για τους τραπεζίτες, τη στροφή στην πολεμική οικονομία, προκαλώντας μια τρομακτική υποβάθμιση του βιωτικού επίπεδου σε όλους τους τομείς και του συστήματος υγείας. Ξεκίνησε ο πρώτος δολωματικός ψεκασμός στις πρώιμες και σε ορισμένες μεσοπρώιμες περιοχές. Τη στρατηγική σημασία του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΠΑ 2026-2030 για την τοπική αυτοδιοίκηση ανέδειξε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης κατά την έναρξη των εργασιών της ομάδας εργασίας. Ο κ. Αρναουτάκης χαρακτήρισε το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα ως οξυγόνο για τις περιφέρειες, ανακοινώνοντας πως η Περιφέρεια Κρήτης πρωτοπορεί σε επίπεδο χώρας, διαθέτοντας ήδη 2 εκατομμύρια ευρώ σε κάθε δήμο του νησιού. Το Πολυτεχνείο Κρήτης καλεί όλους από φοιτητές λυκείου και υποψηφίους φοιτητές σήμερα στις 11 το πρωί σε μια διαδικτυακή εκδήλωση γνωριμίας με στόχο να ενημερωθούν για τις ακαδημαϊκές επιλογές και τις προοπτικές που προσφέρουν οι σπουδές μηχανικού στο Πολυτεχνείο Κρήτης λίγο πριν τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού 2026. Το Dance Days Χάνια για 16η συνεχόμενη χρονιά θα πραγματοποιηθεί από τις 20 Ιουλίου στις 2 Αυγούστου στα Χανιά. Οι δράσεις του θα φιλοξενηθούν σε θέατρα, χώρους πολιτισμού και γειτονιές στις πόλεις των Χανίων. Η παραδοσιακή στράτα του Δήμου Χανίων συνεχίζεται για 5η χρονιά, πλημμυρίζοντας με παράδοση και ζωντάνια τα βράδια και τα στενά της παλιάς πόλης και του Αντικού Λιμανιού. Απόψε στις 8, ο μουσικοχορευτικός όμιλος Χανίων Αροδαμός με την παραδοσιακή του χοροδία ενηλίκων και το χανιώτικο μουσικοχορευτικό εργαστήρι Ζάλος παρουσιάζουν τα άνθη και ζάλα της παράδοσης. Η στράτα θα ξεκινήσει από το Νεόριο Μόρο ως πρώτο σημείο κίνησης, ενώ δεύτερο σημείο κίνησης έχει οριστεί το Ναυτικό Μουσείο Κρήτη. Σημείο στάση έχει καθοριστεί το Γυαλί Τζαμί και τελικό σημείο συνάντησης στην πλατεία εισοδίων της Θεοτόκου στη Μητρόπολη Χανίων. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι θα πλέουν από όρες διευθύνσεις 5 με 7 βαθμούς. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 28, ενώ στην ανώδια του νησιού τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η παγκρίτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Εδώ είμαστε πάντα κατρίχοι στην Κρήτη, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μάνος Παπαδάκης στις ρυθμίσεις των ήχων, στην ηλεκτρονική επεξεργασία του ρεπορτάζ. Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη. Κατερίνα Πολύζου στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Η ώρα είναι 9:25 πρώτα λεπτά. Το πρόγραμμά μας εκπέμπεται από τους 104-100,6 στα FM και από το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο www.erteco.gr. Πριν από λίγες ημέρες, στις 18 Ιουνίου, οι τέσσερις αστυνομικοί που κατηγορούνται για το θάνατο του Κώστα Μανιουδάκη, που έχασε τη ζωή του στα 58 του χρόνια έπειτα από αστυνομικό έλεγχο την 1η Σεπτεμβρίου του 2023, απολογήθηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, χρηματική εγγύηση νομίζω 25.000 ευρώ και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Έχει υπάρξει μια αλυσίδα κινητοποιήσεων και αντιδράσεων γύρω από τις συνθήκες θανάτου του άτυχου ανθρώπου, τόσο από την οικογένειά του όσο και από φορείς και συλλογικότητες. Η οικογένεια καταγγέλει, παρουσιάζοντας κεντροδικαστικά ευρήματα, ότι ο πατέρας, αδερφός, σύντροφος βασανίστηκε και ότι επιχειρήθηκε να συγκαλυφθεί η υπόθεση από την αστυνομία. Να καλωσορίσουμε έναν εκ των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας, τον κύριο Μανώλη Παπαδομανολάκη. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Πολύζου, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Τώρα πάμε να δούμε όλη αυτή η υπόθεση πώς δρομολογείται. Ποιες ακριβώς κατηγορίες έχουν απαγγελθεί στους κατηγορούμενους και ένα σχόλιο για τη μετά την απολογία τους απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή.
1: Η κατηγορία που αποδόθηκε στους τέσσερις αστυνομικούς υπαλλήλους της ειδικής ομάδας καταστολής των Δαεχανίων είναι η ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεστήσα από κοινό. Η κατηγορία αυτή αποδόθηκε από τον κύριο εισαγγελέα πλημμυριωτικών Χανίων πριν από 2 ακριβώς χρόνια, δηλαδή το 2000, το καλοκαίρι του 2024. Μετά από 2 χρόνια από τότε που αποδόθηκε η κατηγορία, δηλαδή πριν 10 μέρες, απολογήθηκαν οι τέσσερις τώρα κατηγορούμενοι και αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Οι περιοριστικοί όροι είναι της εγκυοδοσίας των 5.000 ευρώ για 2 εξ αυτών και των 20.000 ευρώ για τους άλλους 2, πλέον της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα. Προφανώς η οικογένεια του θανόντος Κωστή Μανιουδάκη δεν είναι ικανοποιημένη από την απόφαση αυτή της δικαιοσύνης. Δεν είναι ικανοποιημένη ιδίως από το γεγονός ότι οι τέσσερις αστυνομικοί υπάλληλοι που κατηγορούνται για την πράξη αυτή παραμένουν επί 3 χρόνια ένοπλοι, ένστολοι και ατιμόρυτοι. Δεν είναι ικανοποιημένοι προφανώς από το γεγονός ότι απαιτήθηκαν 2 χρόνια μέχρι την απολογία τους, 3 δηλαδή από το χρόνο της δολοφονίας του Κώστα Μανιουδάκη, δεν είναι ικανοποιημένοι με την επιβολή των συγκεκριμένων περιοριστικών όρων που, επιτρέψτε μου, κατά την κρίση μου αποτελεί χάδι στους κατηγορούμενους για μια βαρύτατη κατηγορία όπως είναι αυτή της ανθρωποκτονίας. Γνωρίζουμε βέβαια τις δυσκολίες της υπόθεσης, αλλά έχουμε την υποχρέωση να τη φτάσουμε την υπόθεση αυτή μέχρι το τέλος, δηλαδή όχι μόνο μέχρι την αμετάκλητη με βούλευμα παρακομπή του των κατηγορουμένων στο νυχτόρκωτο δικαστήριο για να δικαστούν για την συγκεκριμένη κατηγορία που τους αποδόθηκε, αλλά και μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη τους για την πράξη αυτή που τέλεσαν το Σεπτέμβριο, στις 1 Σεπτεμβρίου του 2023.
0: Τότε,
1: αυτά ήθελα να σας,
0: τότε
1: να σας
0: υπόθεση,
1: πω προεισαγωγικά.
0: Ναι. Τότε η υπόθεση είχε αρχικά από την αστυνομία χαρακτηριστεί ως ευνίδιος θάνατος, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Ότι πέστη δηλαδή ο άτυχος άνθρωπος μια καρδιακή ανακοπή, έχασε τις αισθήσεις του και δεν υπήρχε καμιά αναφορά για συμπλοκή κατά τη διάρκεια ελέγχου κτλ. Στη συνέχεια όμως το ιατροδικαστικό πόρισμα δικαίωσε την οικογένεια που από την αρχή κατήγγειλε βασανισμό, γιατί υπήρχαν στον τόπο όπου ξεψύχησε ο άτυχος άνθρωπος αίματα, τα γυλιά του σπασμένα κτλ. Κατήγγειλε αστυνομική βία και το πόρισμα του ιατροδικαστή διέψευδε τα περί ευνίδιας ανακοπής, γιατί κατέγραφε κακό στο κεφάλι και στο σώμα του θύματος που δύναται να έχουν προκληθεί διαθλώντος οργάνου. Σωστά.
1: Σωστά, σωστά.
0: Και έτσι φτάσαμε στην ποινική δίωξη.
1: Ναι, ναι. Να σας θυμίσω ότι κατά τις αναφορές, δημοσιεύματα, αλλά ακόμα και τις επίσημες ανακοινώσεις από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, η δολοφονία του Κώστα Κουμανιωδάκη αποδόθηκε σε κατάρρευση κατά τη διάρκεια νομότυπου αστυνομικού ελέγχου από την ειδική ομάδα καταστολή των ΔΕΧΑΝΙΟΝ. Αυτές οι ανακοινώσεις διαψεύστηκαν πολύ νωρίς από το βάρος των συντριπτικών στοιχείων που εισκομίστηκαν ήδη κατά την προδικασία και περισσότερο κατά την κύρια ανάκριση, που επιβεβαίωναν χωρίς αμφιβολία ότι ο θάνατός του δεν προκλήθηκε από αυτήν την αιτία και έφερε τραύματα σύμβατα με πράξεις οι οποίες έγιναν, δηλαδή για να γίνομαι πιο σαφής, ξυλοδαρμό από τους αστυνομικούς σε βάρος του. Σε αυτά τα 3 χρόνια, να επισημάνω κυρία Πολύζου στους ακροατές σας, ζητήθηκαν συγκεκριμένες ανακριτικές πράξεις που παραλήφθηκαν, οι οποίες θα αποσαφήνιζαν πλήρως το χολό τοπίο που επιχειρήθηκε να εμφανιστεί ήδη από την αρχή της πράξης. Δηλαδή υπάρχει μια δικογραφία στην οποία δεν περιλαμβάνεται καν έκθεση αυτοψίας του σημείου, στο χωράφι δηλαδή, στο οποίο οδηγήθηκε από τους αστυνομικούς ο Κώστας Μανιουράκης και του σημείου στο οποίο κατέληξε. Δεν υπάρχει, παρότι ζητήθηκε από τους υποστηρίζοντες την κατηγορία, την οικογένειά του, η πραγματοποίηση απεικονίσεων με σκοπό την αναπαράσταση του εγκλήματος, ώστε στην περίπτωσή μας να προκύψει με ακρίβεια πώς, πού και με ποιον τρόπο και υπό ποιες συνθήκες κατέληξε ο Κωστής Μανιουράκης.
0: Λέτε ότι αυτά δεν μπορούν να συμπεριληφθούν δηλαδή στη δικογραφία?
1: Όχι, λέω ότι παραλήφθηκαν από την αστυνομική προανάκριση και την προκαταρκτική εξέταση που διενεργήθηκε, παρελήφθησαν, παρότι ήταν υποχρέωση τόσο των αστυνομικών υπαλλήλων που διενήργησαν την προκαταρκτική εξέταση, όσο και του προανακριτικού υπαλλήλου που διορίστηκε, που του ανατέθηκε από τον κύριο Εισαγγελέα η δικογραφία, και παραλήφθησαν ακόμα και μέχρι σήμερα. Δηλαδή δεν υπάρχει έκθεση αυτοψίας, δεν υπάρχει αναπαράσταση του εγκλήματος. Ζητήματα και γεγονότα που θα αποδείκνυαν, όπως προείπα, με ακρίβεια πού, πώς και με ποιον τρόπο και υπό ποιες συνθήκες κατέληξε ο Φωτής ο Μενιδάκης.
0: Εγώ ρωτώ, εγώ ρωτώ, δεν είμαι νομικός και ρωτώ εσάς. Αυτά εσείς δεν θα τα εντάξετε στη δικογραφία?
1: Είναι ανακριτικές πράξεις που μπορούσαν να γίνουν μόνο κατόπιν παραγγελίας, εντολής ή των προανακριτικών υπαλλήλων ή του ανακριτή. Αυτά τα στοιχεία δεν εισκομίστηκαν ποτέ στη δικογραφία. Δεν είναι στοιχεία τα οποία εμείς έχουμε στην κατοχή μας. Είναι ανακριτικές πράξεις
0: που δεν έγινε,
1: τις οποίες είχαμε ζητήσει αμέσως μετά την δολοφονία του Κώστα του Μανιδάκη, και υποβάλαμε εγγράφως, το ζητήσαμε δηλαδή εγγράφως ειδικά και αιτιολογημένα, κατ' επανάληψη και από τον ανακριτή Χανίων. Δεν έγιναν αυτές οι πράξεις. Όμως, το γεγονός αυτό δεν αναιρεί, δεν αποδυναμώνει ουσιαστικά την πράξη για την οποία κατηγορούνται, η οποία βεβαιώνεται με ασφάλεια τόσο από τις μαρτυρικές καταθέσεις, όσο ιδίως και από την ιατροδικαστική έκθεση, που επιβεβαιώνει ότι τα χτυπήματα που έφερε ο Θανών δεν μπορούσαν να προκληθούν υπό τις συνθήκες που αυτοί επικαλούνται. Ιδίως το πιο σημαντικό έβριμα είναι οι κακώσεις, τα χτυπήματα στο καπέλο της κεφαλής, που είναι παντελώς ασύμβατες με τις ισχυρισμούς που προέβαλαν οι κατηγορούμενοι τόσο στο προηγούμενο διαδικαστικό στάδιο όσο και στην κύρια ανάκριση, δηλαδή ότι οι κακώσεις αυτές προκλήθηκαν από πτώση εξιδίου ύψους, δηλαδή κατέρευσε, λιποθύμησε και αποδίωσε από καρδιολογικά αίτια χωρίς να υπάρχει η παραμικρή εμπλοκή των αστυνομικών στο εγκληματικό αποτέλεσμα.
0: Πώς κατέληξε η εισαγγελία στην απαγγελία της κατηγορίας για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, γιατί είναι πολύ βαρύ το κατηγορητήριο?
1: Αυτό το κατηγορητήριο υπάρχει από τον Ιούνιο του 2024, να το επαναλάβω γιατί είναι πολύ σημαντικό, και ήδη χρειάστηκε να περάσουν δύο χρόνια για να ολοκληρωθεί, γιατί βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, η κύρια ανάκριση. Όπως σας είπα, η κρίση του εισαγγελέα τότε για την άσκηση της ποινικής δίωξης, εικάζω και η κρίση του ανακριτή με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα για την επιβολή περιοριστικών όρων, στηρίζεται σε αντικειμενικές αποδείξεις, δηλαδή στα ιατροδικαστικά ευρήματα, αλλά και στις μαρτυρίες που διαψεύδουν τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου. Επαναλαμβάνω, για να γίνομαι πιο σαφής, εάν είχαν ενεργηθεί αυτές οι πράξεις που σας προανέφερα, δηλαδή έκθεση αυτοψίας, αναπαράσταση κτλ. Δεν θα υπήρχε το περιθώριο καν να ισχυρίζονται ακόμα και σήμερα οι κατηγορούμενοι ότι ο θάνατός του προκλήθηκε από αυτή την αιτία. Δηλαδή ότι κατέρευσε κατά τη διάρκεια νομότυπου αστυνομικού ελέγχου.
0: Μάλιστα. Τώρα περιμένουμε λοιπόν να οριστεί δικάσιμος.
1: Τώρα περιμένουμε να περατωθεί η κύρια ανάκριση, να παραπεμφθεί με πρόταση, να υπάρξει πρόταση του εισαγγελέα στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών για να τον παραπέμψει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο, στη συγκεκριμένη περίπτωση στο Ρέθυμνο, για να δικαστούν για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόταση με ενδεχόμενο δόλο τελεστήθα από κοινού.
0: Κύριε Παπαδομαριάκη,
1: ναι.
0: Να σας ρωτήσω, ξέρουμε τι υποστήριξαν οι ίδιοι στις απολογίες τους?
1: Ναι, γνωρίζουμε τι υποστήριξαν οι ίδιοι.
0: Γιατί κράτησε πάρα πολλές ώρες αυτή η διαδικασία. Δηλαδή κράτησε όλη την ημέρα μέχρι το βράδυ αργά.
1: Σωστά. Επανέλαβαν ουσιαστικά κατά γράμμα ό,τι είχαν υποστηρίξει και προανακριτικά. Δηλαδή αυτό που σας είπα
0: ναι.
1: μια κουβέντα, ότι κατέρευσε κατά τη διάρκεια νομότυπου αστυνομικού ελέγχου. Όμως όσα στοιχεία εισέφεραν δεν στάθηκαν ικανά να διασκεδάσουν αυτές τις, σε αυτό το δικονομικό στάδιο, ενδείξεις ενοχής τους. Γι' αυτό ακριβώς και τους επιβλήθηκαν οι συγκεκριμένοι περιοριστικοί όροι. Προσέξτε, τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι επί μιας βαρύτατης κατηγορίας, επί της οποίας ουδεμία ενέργεια διοικητική πράξη ή κύρωση έχει προβεί σε βάρος της επί 3 χρόνια η ελληνική αστυνομία. Δηλαδή, ενώ με το ισχύον το ισχύσαν τότε πειθαρχικό δίκαιο, υπήρχε η δυνατότητα της διαθεσιμότητας μέχρι και την απολογία ή και την παραπομπή, τώρα για την πράξη αυτή, τώρα η διαθεσιμότητα μετά τις τροποποιήσεις του 25, το 24, η διαθεσιμότητα είναι υποχρεωτική. Δεν κινήθηκε καμία σε βάρος του πειθαρχική διαδικασία και παραμένουν, επαναλαμβάνω, ένοπλοι, ενστολή και ατιμόρυτη. Αυτό είναι για μένα και για την υπεράσπιση δηλαδή της οικογένειας ένα πολύ κρίσιμο και σημαντικό στοιχείο, από το οποίο προκύπτει αμέσως ή έστω και αμέσως πλην σαφώς η υποστήριξη από την ελληνική αστυνομία, την εδώ αστυνομική διεύθυνση των ίδιων των κατηγορουμένων και απολύζω να σας πω ότι πράγματι κράτησε πολλές ώρες όπως πληροφορήθηκα η απολογία. Να σας θυμίσω, να σας πω επίσης ότι ο χώρος, ο άδειος χώρος των δικαστηρίων είχε καταληφθεί από πάνοπλους αστυνομικούς της ίδιας υπηρεσίας. Μάλλον θα έλεγα ότι ολόκληρη η δύναμη των ΤΑΕ ή της όποιε ανίων αυτών των ειδικών ομάδων καταστολών είχε καταλάβει το χώρο των δικαστηρίων, χωρίς να υπάρχει βέβαια ουδής πλην του αδερφού του που εμφανίστηκε τυχαία κάποια στιγμή, ουδής από τους υποστηρίζοντες την κατηγορία στο χώρο το συγκεκριμένο. Ήταν δηλαδή μια ενέργεια που ήθελε να, κατά την γνώμη μου, που ήθελε να καταστήσει εμφανές τον εισαγγελέα και στον ανακριτή ότι τάχα κινδύνευε η σωματική ακεραιότητα των κατηγορουμένων από τάχα που δεν υπήρξε καμία αντίδραση ή αντιδράσεις των οικείων του κατηγορουμένου. Αυτό όμως δεν έγινε. Καμιά αντίδραση δεν υπήρξε από την πλευρά του κατηγορουμένου, γιατί απλά, πολύ απλά, αυτό στο οποίο προσδοκούν, επενδύουν, είναι η απόφαση της δικαιοσύνης για την παραδειγματική τιμωρία των δραστών. Γιατί η πρόθεση της οικογένειας είναι, παρά τις δυσκολίες, όπως είπα προηγουμένως, που υπάρχουν στη συγκεκριμένη υπόθεση, δεν θα αφήσουν έτσι να μετρηθεί αυτό το συγκεκριμένο έγκλημα ως άλλο ένα ατυχές περιστατικό στο οποίο οι αστυνομικοί έδρασαν εντός σε εισαγωγικά των ορίων της νόμιμης δράσης. Ακριβώς αυτό ζητάνε σήμερα, σε αυτό το διαδικαστικό στάδιο δηλαδή, ζητάνε από την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, να πράξει ό,τι θα έπρατε στην περίπτωση που κατηγορούνταν αστυνομικός υπάλληλος, όχι για το συγκεκριμένο έγκλημα, αλλά για ένα έγκλημα υπιότερης, μικρότερης ποινικής απαξίας. Και ζητάμε και ζητάει η οικογένεια από την ελληνική δικαιοσύνη να πράξει το αυτονόητο χωρίς καμία καθυστέρηση.
0: Κύριε Παπαδημητράκη, σας ευχαριστώ πολύ. Ναι. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, γιατί θα μιλήσουμε και με τον αδερφό του αείμνηστου Κώστα και είναι σε αναμονή. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τον χρόνο και για την λεπτομερή περιγραφή. Θα παρακολουθούμε την υπόθεση από κοντά. Νομίζω έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την κοινή γνώμη. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας μέρα, κυρία Πολίτου, και καλημέρα στους ακροατές σας.
2: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

κλαις που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών

0: Πέτρος Μανιουδάκης, ο αδερφός του Ιμνηστού Κώστα, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Μανιουδάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Μας περιέγραψε ο κύριος Παπαδομοναλάκης λεπτομερώς το κομμάτι το δικονομικό. Θέλω να σταθούμε όμως στο κομμάτι το οικογενειακό, στο κομμάτι το ανθρώπινο. Έχει περάσει αρκετός καιρός, έχετε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και ζητάτε την αποκατάσταση της αλήθειας, όπως αυτή εσείς την αποτυπώνατε μέσα και από την ευρωδικαστική έκθεση και από μαρτυρίες κτλ. Πώς ήταν αυτό το διάστημα για την οικογένεια και πώς έτσι νιώσατε με την απόφαση του εισαγγελέα και του ανακριτή?
1: Καταρχήν να σας πω ότι τώρα 3 χρόνια μετά το θάνατο του αδερφού μου, 5 οικογένειες είμαστε με ψυχοφάρμακα. Έχουμε διαλύσει τελείως. Πέραν τούτου το παλεύουμε. Αφενός η πολιτεία έδειξε πολλή αδιαφορία. Τέλος πάντων, εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Η απόφαση του ανακριτή με τον κύριο εισαγγελέα θα μπορούσε να ήταν και καλύτερη. Δηλαδή, εμείς θα αισθανθόμασταν μια μικρή ικανοποίηση εάν, αν όχι να ήταν σε φυλακή αυτή τη στιγμή οι δολοφόνοι, τουλάχιστον να μην κυκλοφορούν ελεύθεροι με όπλα και να μας προκαλούν όποτε μας βλέπουν να μας φιλεβάζουν και να μας ειρωνεύονται. Γιατί αυτό γίνεται. Και πιο πολύ με τη γυναίκα του αδερφού μου.
0: Αυτό πολλές είναι φορές, πολύ σοβαρό που λέτε.
1: Ισχύει αυτό. Ισχύει. Και τώρα τελευταία, πριν 15 μέρες, να σας πω ένα περιστατικό. Ενώ πήγαινε η νύφη μου σε ένα καφέ, ο ένας από τους 4 με πολιτικά στην ίδια καφετέρια, συνοδευόμενος από 2 ένστολους, φίλους του προφανώς, αυτός είχε την πλάτη του, δεν είδε την ύφη μου, οι άλλοι όμως οι ένστολοι την είδανε και γυρίσανε πολύ προκλητικά και του λένε η δικιά σου.
0: Έχετε επισκεφθεί τον κύριο Κανέλο, τον αστυνομικό διευθυντή, να του μιλήσετε για όλα αυτά που συμβαίνουν?
1: Στην αρχή ναι. Αλλά επιμένω να πούμε ότι είναι η φαντασία μας. Ότι δεν έγιναν έτσι, δεν είχαμε δολοφονίες κλπ. Από την αρχή μας λέγανε ψέματα, μας ειρωνευόντουσαν. Η Ένωση Αστυνομικών συνέχεια ανακοινώσεις ότι μας ενδιαφέρουν τα χρήματα, γι' αυτό τα κάνουμε όλα αυτά κλπ. Ενώ ήταν ένας ξεκάθαρος φόνος με κάμερες που δείχνουν καθαρά ότι ο αδερφός μου όταν κατέβηκε από το αυτοκίνητο περπατούσε κανονικά συνοδευόμενος από το Λιανιδάκη και το Γεωργιάδη.
0: Δεν
1: και
0: επιτρέπεται
1: πήγε στο
0: να λέμε τα ονόματα. Δεν επιτρέπεται. Ωραία, να λέμε τα ονόματα στην αέρα.
1: Συνοδευόμενος από τους 2 αστυνομικούς στο χωράφι, περπατούσε κανονικά, ενώ μετά από 4 λεπτά γυρίζοντας τον εσέρνανε, δεν μπορούσε να στάσει τα πόδια του. Αυτό και μόνο δηλώνει ξεκάθαρα ότι χτυπήθηκε. Τραύματα παντού, δείγματα στο ρούχα του με χώματα και όλα αυτά, που σημαίνει ότι τον είχαν ρίξει κάτω, το χτυπούσανε με τις βότες και με τα κλόμπ. Δηλαδή, μόνο ένας τυφλός εισαγγελέας δεν θα το έβλεπε αυτό το πράγμα. Και δικαίως έγινε η παραπομπή τους από τον εισαγγελέα. Και το ξέρανε αυτό το πράγμα, να σας πω και κάτι άλλο. Κάποτε θέλησα να μιλήσω με έναν από αυτούς, να μου πει για ποιο λόγο έγινε αυτό. Φυσικά δεν το παραδέχτηκε και μου έλεγε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν πιστεύουμε στη δικαιοσύνη. Αστυνομικός, τα είπε αυτά. Εν πάση περιπτώσει, θα θέλαμε τουλάχιστον ακόμα και τώρα η πολιτεία να δείξει λίγη ευαισθησία. Θα θέλαμε τουλάχιστον ακόμα και τώρα η πολιτεία να δείξει λίγη ευαισθησία.

0: Αυτό είναι το μεγάλο μας ερώτημα. Ο αδερφός μου όχι μόνο δεν κατάσχει τούτο.
1: Ναι, ήταν ένας άνθρωπος που δεν ενοχλούσε τις αρχές. Δηλαδή...
0: Ήταν υπόδειγμα. Είχε προσφέρει πάρα πολλά στην κοινωνία του Χανίου.
1: Τον γνωρίζαμε όλοι.
0: Και αυτό που λέγανε οι αστυνομικοί όλοι για ναρκωτικά και όλα αυτά, ούτε τσιγάρο δεν καπρίζα. Όχι ναρκωτικά, ήταν πολέμιος. Πιστεύω να δικαιωθούμε,
1: Κύριε Μανιουδάκη, θα είμαστε, θα παρακολουθούμε την υπόθεση από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θέλω να σας αναγκαλέσω άλλο. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Καλή δύναμη στην οικογένεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας. Και εμείς κάπως έτσι, κάπου εδώ, με ένα τραγούδι, σας αποχαιρετούμε μέχρι αύριο στις 8 το πρωί. Γεια και χαρά σας.

Κυρία Σκαμπαρδόνη, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καταθέτει νομοθετική διάταξη που δίνει ουσιαστική ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869/2010, διασφαλίζοντας την πλήρη καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Με τη ρύθμιση παρέχεται αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, θεσπίζονται μικρότερες δόσεις, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ γίνεται δίκαιο σε επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Ανακάμπτει η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών και στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης. Τα στενά του Ορμούς είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ καθησύχασε πως το Ιράν θα δεχθεί επιθεώρηση των πυρηνικών του. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως πριν από τον πόλεμο, έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Ξεκαθάρισε πως η Τεχεράνη θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας του πλανήτη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το Ιράν. Αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Οι νέες υποδομές περιλαμβάνουν εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και κέντρο δεδομένων για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της άμυνας των ενόπλων δυνάμεων στον κυβερνοχώρο. Απολύτως αβάσιμες χαρακτηρίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τις κατηγορίες σχετικά με τη συνεργασία του με μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Κατάργκεϊτ Αντώνιο Παντσέρι. Μετά το ένταλμα σύλληψη σε βάρος του που εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών, η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβάσει άμεσα το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλείψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά, είπε ότι θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του, θέλοντας η ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως την υπόθεση και να αποφανθεί για το θέμα. Η δικαιοσύνη αποφασίζει και όλοι σεβόμαστε τις αποφάσεις της όσον αφορά υποθέσεις που είναι είτε στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης, είτε στις απόδοσης ευθυνών, καταδίκης και επιβολής ποινών, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Οι θεσμοί λειτουργούν ανεξάρτητα τη θέση που έχει κάποιος, γιατί όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο, σημείωσε. Το σχέδιο πολιτικής δράσης για τη στοχευμένη αλίευση του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες παράκτιους αλής με την παροχή οικονομικού κινήτρου ανάλογα με την ποσότητα των αλιευμάτων, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Το σχέδιο αυτό έχει ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να πάρει έγκριση και βεβαίως ενδιάμεσα γίνονται διαπραγματεύσεις και επαφές με τους αρμόδιους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση και υλοποίηση του προγράμματος. Όπως είπε ο κ. Ανδριανός, την Πέμπτη θα υπάρξει μια συνάντηση του Υπουργού με αλίες για όλα τα θέματα που απασχολούν την ελληνική αλία. Την πρόθεσή του να συμβάλλει στην ανάδειξη των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία αλλά και στη βελτίωση της εικόνας της αριστεράς εξέφρασε μέσω του Earth News Radio 105,8 ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Δραγασάκης. Χαρακτήρισε θετική την ηγετική, όπως χαρακτήρισε πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Παρόμοιες πρωτοβουλίες, όπως είπε, δεν μπορούν να καλύψουν όλο το φάσμα της αριστεράς, αλλά να υπάρξει έναν ισχυρός αριστερός πόλος. Στόχος να υπάρξει μια αριστερά που θα διαφωνεί πάνω σε υπαρκτά προβλήματα, σημείωσε ο κύριος Δραγασάκης. Σεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Προκοπίου και το εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ο καιρός. Γενικά αίθριος καιρός σήμερα, από 23 ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 21 ως 32 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλό υπόλοιπο εβδομάδας, καλό υπόλοιπο Ιούνι, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Γιώργο, τι λες και εσύ? Όλα τα καλά, όλα τα καλά. Εδώ είμαστε ERGIANI. Η Ερτζιανή σήμερα η μία, η Ερτζιανή πάντα οι δύο, ενίοτε ο Ερτζιανός, όπως και να έχει, σας έχω πει πολλές φορές εδώ, δεν σας αφήνουμε ανενημέρωτους, είτε από κοινού, είτε κατά μόνας, είτε από μακριά, είτε από κοντά, είτε εδώ είμαστε πάντα, στο ρεπορτάζ, πρώτο και πάνω απ' όλα πια, και στην ενημέρωση και στο ραδιόφωνο και στη τηλεόραση και στο site και παντού, η Ερτ Χανίων είναι παντού. Και σήμερα λοιπόν είμαστε μοιρασμένοι, άλλος εδώ, άλλος στα δικαστήρια, άλλος θα πάει στα δικαστήρια, συνάδελφος που έφυγε τώρα από το ραδιόφωνο, παντού εδώ, επί παντός και παντού. Και είμαστε από τα Χανιά σήμερα, και σήμερα, από τα Χανιά είμαστε, αλλά πάμε παντού. Εδώ από την ΕΡΤ Χανίων, μας ακούτε και στην ΕΡΤ Ηρακλείου φυσικά, την καλημέρα μας εκεί, στον Παράσχο Χαραλαμπάκη, στον Δημήτρη Στατίγη, στην Ελένη την Ξυλούρη, σε όλους τους συναδέλφους που είναι από νωρίς και αυτής της επάλξης. Και εδώ έχουμε φυσικά τον Άφησα τελευταίο, γιατί είναι ένας και μοναδικός, ο Γιώργος, να μην σε κάνω να γελάς, Γιώργος Βλαζάκης λοιπόν εδώ. Στη ρύθμιση του ήχου Εκτάκτος, πρέπει να σας πω το Εκτάκτος, γιατί ο Γιώργος είναι ένας φοβερός ραδιοφωνικός παραγωγός, με εκπομπάρες, τα μουσικά του αφιερώματα, αλλά μας κάνει την τιμή και έρχεται εδώ και παίζει και με τα πλήκτρα στην ώρα που χρειάζεται. Και είναι λοιπόν μαζί μας σήμερα ο Γιώργος Βλαζάκης, η Γλυκερία Γρηγορίου όπως κάθε μέρα για τη γραμματιακή υποστήριξη. Και θα πάμε, ναι, τι να, τώρα, ναι, πού να πάμε, θα πάμε. Μας ακούτε φυσικά, όπως πάντα, εκτός από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων και της ΕΡΤ Ηρακλείου, από τα ραδιόφωνά σας, από το ΕΡΤ ΕΚΟ, που μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Είστε δηλαδή τώρα στην παραλία και η θάλασσα που πάει και έρχεται το κυματάκι σας βρέχει τα πόδια. Πλάτς, πλούτς, πλάτς, πλούτς, πλάτς, πλούτς. Εκεί λοιπόν βάζεις και ένα ακουστικάκι, βάζεις ένα ηχιάκι, βάζεις ένα ραδιοφωνάκι και ακούς την τρελοπενταράκι να σου λέει τα νέα. Ναι, καλά, αυτό τώρα δεν είναι και τόσο καλό, αλλά τέλος πάντων. Ραδιόφωνα, Ερτέκο, Περιφέρεια, Χανιά, Ηράκλειο, ό,τι και απατήσετε μας ακούτε. Είσαστε στο εκεί λοιπόν που σας βρέχει το ποδαράκι, το κυματάκι, θέλετε να δείτε τα νέα και οπτικά. Μπαίνετε στο earthnews.gr και μας βλέπετε live, βλέπετε το Earth News. Είστε στον υπολογιστή σας μπροστά και θέλετε να δείτε τι έγινε. earthnews.gr και μας διαβάζετε. Δεν γλιτώνετε από μας και εμείς από εσάς και το θέλουμε. Δεν θέλουμε να γλιτώσουμε. Αυτή η σχέση άλλωστε είναι αφίδρομη και αν δεν ήταν αφίδρομη δεν θα ήταν και επιτυχημένη. Οπότε λοιπόν όπου και αν είστε μέσα από την ΕΡΤ μας βλέπετε, μας ακούτε, μας διαβάζετε. Και έτσι λοιπόν σήμερα έχει πολλά τραγούδια εκπομπή. Να μου πεις γιατί άλλες μέρες δεν έχει. Γιατί εκεί γύρω στο 11 παρά θα σας αποχαιρετήσω για να πάω είπα ποια είμαι, δεν χρειάζεται, είπα λοιπόν, να πάμε εκεί στα δικαστήρια να συνεχίσουμε, να έρθει να δώσω τη σκυτάλη στον Βασίλη το Φουντουλάκη που 11 με 12 έχει τον καθρέφτη της ενημέρωσης. Θα πάμε να τον ακούσουμε τον Βασίλη τώρα σε λίγο εκεί από τα δικαστήρια. Οπότε θα βάλω όμορφα τραγουδάκια που έχουμε επιλέξει το να πεις απ' τ' άλλο να ακούτε, και η εκπομπή θα κλείσει λίγο νωρίτερα, θα σας αποχαιρετήσουμε μουσικά. Και πάμε μουσικά να ξεκινήσουμε και να πάμε στο Βασίλη στα δικαστήρια να δούμε, γιατί τώρα πριν από λίγο οδηγήθηκε εκεί ως 43χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της άτυχης 45χρονης. Σοκαριστική υπόθεση, ακόμα δηλαδή μας προκαλούν εντύπωση όλες οι πληροφορίες που έρχονται στο φως. Πάμε να ακούσουμε μουσικούλα, τραγουδάκι και να πάμε στο Βασίλη το Φουντουλάκι να μας πει τι γίνεται τώρα στα δικαστήρια που οδηγήθηκε ως 43χρονος.

0: Και με αυτή την υπέροχη Δήμητρα Γαλάνη, πάμε να καλημερίσουμε το Βασίλη το Φουντουλάκη, που στα δικαστήρια Χανίων ήταν εκεί κατά την μεταγωγή του 43χρονου καθομολογία δράστη, λοιπόν, όπως λέγαμε, της δολοφονίας. Σήμερα, Βασίλη, καλημέρα. Πάει για δύο λόγους εκεί, έτσι.
1: Για δύο λόγους πάει. Δύο λεπτά πριν τις 10 έφτασε στα δικαστήρια ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης της στιγερής δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στο Βαρύ Πετροχανίων. Όπως είπες και εσύ, πάει για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι φυσικά για να του επιδοθεί το ένταλμα σύλληψης με την κατηγορία για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως για το έγκλημα που ομολόγησε ο ίδιος ουσιαστικά το Σάββατο το βράδυ, το περασμένο Σάββατο το βράδυ, το έγκλημα δηλαδή τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Και ο δεύτερος λόγος είναι για τα ναρκωτικά, τα οποία, τη μικρή φυτεία δηλαδή κάναβης, που βρέθηκε σε δικό του ιδιωτικό χώρο μία μέρα νωρίτερα, και ήταν και ο λόγος που ουσιαστικά η αστυνομία ουσιαστικά του έβαλε τις χειροπέδες και τον είχε κρατούμενο μέχρι τουλάχιστον να ομολογήσει και το στιγερό έγκλημα, που ήταν και ο βασικός λόγος για να συλληφθεί. Όπως καταλαβαίνει κανείς, είναι μια υπόθεση η οποία έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο Ευτυχία. Είναι μια πολύ δραματική ιστορία. Έχω την εντύπωση ότι είναι μια δραματική ιστορία. Όχι, έχω την εντύπωση, και βάσει αυτό που μας είπαν και χθες, όπως άκουσες και εσείς, στη συνέντευξη του η αστυνομία, ότι είναι μια ιστορία η οποία δεν ήταν καν προσχεδιασμένη. Δηλαδή, ένα έγκλημα το οποίο δεν ήταν καν προσχεδιασμένο. Αυτό είναι το εντυπωσιακό της υπόθεσης. Ήταν μια κακή στιγμή, η οποία όμως κακή στιγμή οδήγησε σε ένα τόσο στιγερό έγκλημα και σε μια απώλεια ανθρώπινης ζωής, όπως της 45χρονης γυναίκας από το Βαρύ Πετροχανίων. Να σου πω επίσης την είδηση ότι στα δικαστήρια είναι και ο αδερφός της Σταυρούλας, ο Γιάννης ο Λεβεντάκης, ο οποίος εν τέλει έκανε και κάποια δήλωση, παρά το γεγονός ότι ο άνθρωπος ήταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση, έκανε μια δήλωση για τον λόγο που ήρθε στα δικαστήρια, για τι θα καταθέσει μέσω της συνηγόρου του, μηνύσεις για προσβολή νεκρού της Σταυρούλας Λεβεντάκη, δηλαδή, καθώς έκανε ουσιαστικά δηλώσεις προσβλητικές χθες σε κάποιο μέσο σύντροφος είναι από ό,τι μάθαμε, σύζυγος του Σκοπιανού, του 43χρονου, που μίλησε με πολύ άσχημα λόγια για τη Σταυρούλα Λεβεντάκη, και μάλιστα όταν η Σταυρούλα ξέρουμε ότι είναι νεκρή, έτσι, δηλαδή είναι τραγικό αυτό να συμβαίνει.
0: Μέσα σε όλη αυτή την τραγική εξέλιξη, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε, ακούς και για τον άνθρωπό σου τέτοιες κουβέντες. Δηλαδή, πραγματικά αυτός ο αδερφός έχει περάσει διαπυρός και σιδήρου, και ακούει και αυτό. Και ξέρεις τι μου είπε, επειδή μιλήσαμε πολύ την Κυριακή, μου λέει, ξέρεις, μου λέει, ότι αν δεν ήμουν στο νοσοκομείο θα ήμουν, με στοχοποίησαν, μου λέει, τόσο πολύ, με παίρναν φίλοι γνωστοί, μου στέλναν μηνύματα και μου λέγανε εσύ σκότωσε την αδερφή σου. Σκέψου ο άνθρωπος σε τι κατάσταση, που πήγε, γύρισε, πόσο έχει περάσει, έχει την απώλεια, έχει τους γονείς με τα προβλήματα υγείας, και έχει τώρα και αυτό.
1: Πραγματικά, και επειδή εγώ τώρα ήμασταν φίλοι, τέλος πάντων, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, παρακολουθούσα και τις αναρτήσεις του, και πραγματικά ήδη τα συμπεράσματα είχαν βγει από την κοινωνία για τον Γιάννη το Λεβεντάκη, εις βάρος του δηλαδή. Και ο άνθρωπος έκανε αναρτήσεις που έλεγε ότι ας περιμένουμε τις έρευνες, γιατί τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Φανταστείτε δηλαδή ότι έχει τραβήξει ο άνθρωπος. Και πραγματικά, όπως είπες και εσύ, τον έσωσε σε εισαγωγικά το γεγονός ότι νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο.
0: Και έρχεται έτσι.
1: Μετά προέκυπτε βέβαια και το σενάριο και η έρευνα της αστυνομίας, μπορούμε να πούμε, ότι μήπως ήταν και συνεργός σε κάτι κτλ. Αυτό βέβαια αποδείχθηκε ότι δεν ίσχυε. Σωστό. Σε καμία περίπτωση ο άνθρωπος είναι εντελώς καθαρός. Σωστό. Είναι εκτός κάδρου, νομίζω από πολύ νωρίς βγήκε εκτός κάδρου ο αδερφός της. Οπότε μετά όλες οι έρευνες της αστυνομίας επικεντρώθηκαν στον 43χρονο, που απεδείχθηκε ότι ήταν και ο δολοφόνος, αφού το ομολόγησε και ο ίδιος.
0: Και έρχεται και το κερασάκι στην τούρτα τώρα, Γιώργο, να ακούει για την αδερφή του πράγματα που δεν είναι πια στη ζωή. Δηλαδή, εντάξει τώρα, πόσο.
1: Είναι τραγικό, πραγματικά είναι τραγικό. Γι' αυτό λοιπόν θα καταθέσουν μηνύσεις παράλληλα, δηλαδή, με την διαδικασία της απολογίας για τις δύο περιπτώσεις δηλαδή του δράστη, mm-hmm. θα κατατεθούν μηνύσεις εκ μέρους του αδερφού, mm-hmm. γιατί όπως μας είπε και η συνήγορός του, mm-hmm. Που μιλήσαμε μαζί της νωρίτερα, mm-hmm. Πραγματικά έχουν υποθεί όργια, έτσι ακριβώς αυτή η λέξη χρησιμοποιείς, mm-hmm. έχουν υποθεί όργια εις βάρος της Σταυρούλας, αλλά και εις βάρος όλης της οικογένειας, Λεβεντάκη. Και mm-hmm. καταλαβαίνει κανείς και την ψυχολογία. Και επίσης ευτυχία να σου τονίσω, mm-hmm. επειδή υπάρχει μια έτσι φήμη ότι οι γονείς του Γιάννη, του Λεβεντάκη και της Σταυρούλας δεν είναι καλά στην υγεία τους και δεν έχουν επαφή με το περιβάλλον κτλ. Να πούμε ότι ο πατέρας είναι σε τέτοια κατάσταση, αλλά η μητέρα, ναι μεν, είναι σωματικά σε
0: ξέρει και τα πάντα.
1: Αλλά παρακολουθεί τα πάντα και από τις τηλεοράσεις και γενικώς και είναι απόλυτα διαυγής. Οπότε καταλαβαίνει κανείς σε τι ψυχολογία είναι και η γυναίκα
0: τι
1: αυτή. Έτσι,
0: τώρα.
1: Βλέποντας όλα αυτά τα πράγματα και φυσικά με κορυφαίο το γεγονός ότι έχασε την κόρη της.
0: Με
1: μια δολοφονία που δεν μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους, ας πούμε, το πώς έγινε αυτό.
0: Και την Κυριακή που ήμασταν, συγγνώμη, σε διακόπτω μαζί με τον Γιάννη και συζητούσαμε, του λέω. Μητέρα σου, μου λέει, τι το είπα, δεν γινόταν αλλιώς, επειδή μου λέει ακριβώς έχει κινητικά προβλήματα, είναι όλη μέρα μπροστά σε μια τηλεόραση, θα το μάθαινε από εκεί, και πρόλαβα, μου λέει, να της το πω εγώ, γιατί δεν γινότανε, μου λέει, θα το μάθαινε και έπρεπε να προλάβω να της το πω. Και είναι, μου λέει, σε
1: ακριβώς.
0: πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, αυτό μου είπε και ο Γιάννης.
1: Ακριβώς. Ναι. Και σε ό,τι αφορά, να πούμε επίσης, που σίγουρα έχει υποθεί και στην Ατχανίων για την ιατροδικαστική γνωμάτευση, προκαλεί πραγματικά επίσης, πώς να το πω τώρα, εντύπωση mm-hmm. ότι η Σταυρούλα βάσει της ιατροδικαστικής πέθανε από τα χτυπήματα στο κεφάλι. Δεν πέθανε από το μαχαίρι που τη σκάρφωσε ο 43χρονος, γιατί ήταν, λέει, επιφανειακά τα χτυπήματα. Πέθανε
0: σκέψου
1: από
0: πόσο
1: τα
0: υπέφερε εσύ,
1: αυτό,
0: κοπέλα.
1: Πόσο μένος, επέδειξε ο 43χρονος. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό αυτό. Και όσο δεν πέθανε, τόσο πιο σκληρά τη χτυπούσε μέχρι να φτάσει στο τέλος.
0: Ναι.
1: Είναι τρομερό, δηλαδή, να το φανταστεί κανείς.
0: Αυτή η πληροφορία χτες που μας την έδωσε η αστυνομία, πραγματικά με σόκαρε. Ρε παιδί μου, τσακώνεσαι με έναν άνθρωπο. Ρε παιδί μου, βγαίνεις εκτός αυτού για το χύψιο μέγα λόγο, δεν το κρίνουμε αυτή τη στιγμή, τον χτυπάς. Μόλις συνειδητοποιείς τι έχεις κάνει, αντί να τον βοηθήσεις να συνέρθει, πας να τον αποτελειώσεις και ξανά και ξανά. Απίστευτο. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, ρε παιδί μου, τι ένστικτα κρύβουμε οι άνθρωποι μέσα μας. Είναι, ποτέ δεν σταματάει, στο έχω ξαναπεί, Βασίλη, να με τρομάζει, να με σοκάρει. Πώς μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη ένας άνθρωπος που μπορεί να συνδιαλέγεσαι μαζί του να λες, μα αυτός, ρε παιδί μου, μπορεί να αφαιρέσει με αυτό το σκληρό τρόπο μια ανθρώπινη ζωή. Είναι σοκαριστικό.
1: Και όμως που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος τελικά.
0: Το πιο άγριο ζώο που υπάρχει είναι τελικά.
1: Λένε οι πληροφορίες ότι ανάμεσα σε αυτά που είπε στην προανάκρισή του, ανέφερε ότι στο πρώτο χτύπημα, όταν είδε αίμα να τρέχει από το κεφάλι της Σταυρούλας mm-hmm. ή από το αυτί, κάτι τέτοιο, mm-hmm. Τότε φοβήθηκε ο ίδιος, και επειδή είδε το αίμα να τρέχει και δεν ήθελε να μπλέξει, λέει, ο ίδιος, τη χτύπησε ακόμα πιο βάναυσα για να τη σκοτώσει και να την εξαφανίσει μετά, ούτως ώστε να μην μπλέξει. Δηλαδή, καταλαβαίνει κανείς πώς μπορεί να σκέφτηκε αυτός ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορεί να το συλλάβει ο άνθρωπος.
0: Δηλαδή,
1: πώς μπορεί να σκεφτεί ένας άνθρωπος.
0: Και εμένα ξέρεις τι ακόμα με τρέλανε, θα σου πω. Τη σκοτώνει. Παίρνει τα μάξι και φεύγει, πάει εκεί προς το νοσοκομείο, γυρίζει, κοιμάται στο σπίτι που την έχει νεκρή όλη νύχτα. Και ξημερώνει ο Θεός τη μέρα και την παίρνει και την πάει και τη θάβει. Δηλαδή είχε τόσες ώρες να σκεφτεί, να συνειδητοποιήσει, να κάνει κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Αλλά αυτός έκανε το χειρότερο. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Είναι τρομερό. Και πάει και σε τραπέζι μετά που τη θάβει να κάτσει να φάει και να πήγε και έκανε και δουλειά και πήγε σε τραπέζι και άλλαξε αυτοκίνητο. Δηλαδή... Μια
1: που και
0: πλεκτά,
1: αν το πιάσει, είναι τραγικό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Τι να πει.
1: Να σου πω ότι, ωραία, θα απολογηθεί, είπαμε, για τα ναρκωτικά mm-hmm. και θα το μέχρι τώρα δεν το είχε επιδοθεί το ένταλμα mm-hmm. Είναι τυπικό, βέβαια, αυτό.
0: Ναι,
1: θα το επιδοθεί ούτως ή άλλως σήμερα.
0: Εκεί, στα δικαστήρια
1: θα πάρει
0: θα
1: προθεσμία.
0: Γίνει αυτό,
1: Ναι, θα γίνει παράλληλα. Δηλαδή με τη διαδικασία θα του επιδοθεί και το ένταλμα, θα πάρει προθεσμία, θα ζητηθεί και θα πάρει την προθεσμία για να απολογηθεί. Ίσως και την Πέμπτη, μας είπαν.
0: Ναι, άκουσα που το είπες εχθές που μας το είπες.
1: Ναι.
0: Μπορεί να ζητήσει διήμερη δηλαδή ο δικηγόρος του.
1: Διήμερη ή τριήμερη την Παρασκευή. Δεν νομίζω. Απ' την άλλη, βέβαια, μας είπε η δικηγόρος του αδερφού της ότι μπορεί να πάει και παραπάνω. Αλλά τώρα οι απόψεις διήστανται, θα δουν τη δικογραφία και αναλόγως θα πράξουν. Έτσι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Οπότε,
1: εντάξει, η υπόθεση θεωρητικά έχει κλείσει με την έννοια ότι ξέρουμε ποιος είναι ο δολοφόνος, ξέρουμε ότι έχει βρεθεί ισορρός. Θα πάει φυλακή ο συγκεκριμένος, εννοείται. Δηλαδή έχει κλείσει. Ουσιαστικά τα τυπικά είναι αυτά τώρα.
0: Σωστό.
1: Και μέχρι να γίνει και το δικαστήριο, όταν θα γίνει, ξέρω εγώ, σε κανένα χρόνο, σε μερικούς μήνες, όποτε θα γίνει το δικαστήριο.
0: Σωστό. Ωραία, οπότε θα έρχεσαι εσύ να πάρεις τη σκυτάλη από τις 11 με τον καθρέφτη της ενημέρωσης. Να πεις και για τον Αντετοκούμπο. Δεν λέω εγώ, τα αφήνουμε να τα πεις εσύ μετά.
1: Εντάξει, θα πω για τον Αντετοκούμπο.
0: Έτσι.
1: Τουλάχιστον είναι και κάποια ευχάριστα πράγματα.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Φεύγει από το κρύο και πάει στη ζέστη.
1: Ακριβώς.
0: Ο Γιάννης. Ωραία, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε χαιρετάμε για την ώρα, θα τα πούμε και μετά. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκια και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με παρέα καλή. Καλή και προηγούμενη, καλή και επόμενη. Από καλή παρέα σε καλή παρέα πάμε σήμερα. Ηράκλειο, ο γνωστός και μη εξαιρετέως.
1: Καλώς
0: βέβαια.
1: Καλώς ήρθες, άργησε.
0: Άργησα η αλήθεια. Είναι Γιώργος Παπαδάκης. Welcome.
1: Καλημέρα,
0: είδεσαι,
1: καλημέρα.
0: Υποδοχή που σου κάνουμε. Τι κάνεις, Γιώργο μας?
1: Δεν έχω παράπονο. Καλά, καλά, καλά. Δόξα τω Θεώ. Το ίδιο εύχομαι και διημάς.
0: Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι.
1: Έτσι το λέγανε παλιά.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Τι λέει τα, τι λένε τα μέρη σας?
1: Τα μέρη μας, εντάξει, καλά διάγουνε. Καιρός έχουμε ένα αεράκι στάξει τον 5 μποφόρ. Θέλει μεγάλη προσοχή. Μην έχουμε τύποτα και τρέχουμε. Πυροσβέστες, δημοσιογράφοι και λοιποί. Τα ξέρετε αυτά.
0: Ναι.
1: Τώρα εδώ το τελευταίο 24ωρο.
0: Είναι
1: τελευταίο,
0: σε κίνδυνο μάλλον, σήμερα η κρίση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μάλλον τις τελευταίες 4 ημέρες προεξάγει το θέμα της δομής που έχει προταθεί από το Υπουργείο στην περιοχή των Αθανάτων, στο 10ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Χθες είχαμε ένα εκτός προγράμματος Δημοτικό Συμβουλίο ακριβώς για το συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Το είχε ανακοινώσει ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο κ. Καλοκαιρινός. Μαζεύτηκε και κόσμος. Το είχαν προαναγγείλει εξάλλου κάτοικοι της περιοχής, τις διάφορες ομάδες που δραστηριοποιούνται και αντιτίθενται στη δημιουργία της δομής εκεί. Είχαν συγκεντρωθεί έξω από τη Λότζη, από το Δημαρχείο, μπήκαν και μέσα, τους επιτράπηκε βέβαια να παρακολουθήσουν συνεδρίες και να καταθέσουν τις απόψεις τους. Ανέφεραν οι άνθρωποι και υπήρξε μια ένταση, αλλά όχι, δεν εξετράπει δηλαδή μιας διαδικασίας δημοκρατικής.
0: Εντάξει, ναι, οκ.
1: Υπήρξε μια ένταση, υπήρξαν αντεγκλήσεις, υπήρξαν κάποιες φωνές, αλλά μέχρι εκεί. Οι εκπρόσωποι των πολιτών, τώρα και των δημοτών από τη συγκεκριμένη περιοχή, εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους, διατύπωσαν απόψεις κλπ. Εκείνο πρέπει να κρατήσουμε ότι υπήρξε ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο ήταν ομόφωνο και το οποίο στην ουσία λέει όχι στη δομή μεταναστών στους αθανάτους.
0: Από το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Μην ξενίζει αυτό. Όλες οι παρατάξεις, ακόμη και ανεξάρτητοι, που μίλησαν και διατύπωσαν τις απόψεις τους, ήταν περίπου στο πλαίσιο, ναι, πρέπει να γίνει κάπου δομή, γιατί δεν μπορούν οι άνθρωποι.
0: Αντιπρόταση υπάρχει? Όχι.
1: Όχι. Όχι. Και εδώ πάμε τώρα στο φεδρόν, ας το χαρακτηρίσω, ναι, του πράγματος. Διότι, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, δεν έχει υπάρξει δήμος στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου που να έχει πει ναι σε δομή. Από αυτές που έχει προτείνει το Υπουργείο.
0: Εντάξει, ρε φίλε, τώρα συγγνώμη κιόλας. Κάπου πρέπει να γίνει. Τι να κάνουν, να τους πάρουν σπίτια τους οι λιμενικοί στο τέλος.
1: Στα λόγια μου έρχεσαι.
0: Αυτό το έχουμε πει.
1: Λοιπόν, ο ένας δήμος πετάει τον μπαλάκι στον άλλον.
0: Okay.
1: Έτσι.
0: Λόλα, ναι,
1: καλείται δηλαδή η κεντρική εξουσία, η κυβέρνηση, να αποφασίσει που έρχεται το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και αποφασίζει ότι ο χώρος που πληρεί τις προδιαγραφές και μπορεί σε σύντομο χρόνο να φτιαχτεί είναι το πρώην ελαιουργείο Σκουλούδι στην περιοχή των Αθανάτων και έχουμε πάλι αντίδραση των κατοίκων. Αυτό είναι λογικό. Το έχουμε ξαναπεί,
0: ναι,
1: γιατί είναι λογικό.
0: Ωραία.
1: Έτσι,
0: το θέμα είναι...
1: Δεν σημαίνει ότι έχουμε στοιχεία ρατσισμού.
0: Okay.
1: Μπορεί μέσα σε κάποιους που να παρισφρύνουν και τέτοια. Αλλά όταν οι άνθρωποι θεωρούν ότι οι περιουσίες τους εκεί θα απαξιωθούν, τα γειτονικά κτήματα, τα σπίτια κλπ. Η γειτονιά τους συνολικά. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, αλλά το έχω ξαναπεί πολλές φορές εδώ και συζητώντας και με σένα και με τον Περικλή. Δεν μπορεί να μην γίνεται να καθίσουν στο τραπέζι 8 δήμαρχοι
0: να βρούνε κάποιον
1: και να βρούνε ένα χώρο ο οποίος θα είναι κατάλληλος. Αν όχι να υπάρχει ήδη ένας χώρος που μπορεί να γίνει, ας γίνει μια εκ του προχείρου,
0: ναι,
1: μια δομή, όπως είναι στη Μαλακάσα.
0: Ναι.
1: Εκ του προχείρου εννοώ με containers,
0: ναι,
1: με
0: έτσι. Σωστό.
1: Αλλά να έχει τις προϋποθέσεις που να μπορούν να φιλοξενηθούν οι άνθρωποι αυτοί για λίγες ημέρες μέχρι να προωθούνται αλλού.
0: Έτσι.
1: Γιατί αυτό είναι το θέμα. Τώρα, εάν κάθε δήμος, που έχει τους λόγους του κάθε δήμαρχος. Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε
0: όχι,
1: τώρα. Λέει όχι.
0: Ναι. Κάπου δεν
1: και
0: γίνεται.
1: Παραπέμπουν τον μπαλάκι.
0: Ναι, και στο τέλος αυτό
1: εξουσία.
0: Θα πούνε πάρτε αυτό και αυτό είναι. Δηλαδή...
1: Μα αυτό ήρθε τώρα
0: αυτό
1: ο κύριος
0: Πλεύρης.
1: Τους
0: ναι,
1: είπε
0: ακριβώς.
1: Ο κύριος Πλεύρης, το Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Τους λέει, κύριε, δεν θέλει ο ένας, δεν θέλει ο άλλος, εκεί θα την κάνουμε. Αυτό μας άρεσε, εκεί θα την κάνουμε.
0: Έτσι.
1: Και έχουμε και πάλι αντιδράσεις. Και έχουμε και πάλι όχι από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Εντάξει,
0: δεν γίνεται.
1: Τι
0: όμως
1: να κάνουμε, να κάνουμε ένα πώς να, ένα αερόστατο, ας πούμε, να πετάει πάνω
0: δεν
1: από
0: γίνεται,
1: την Ανατολική
0: εντάξει.
1: Κρήτη για να κουβαλάει τους ανθρώπους αυτούς.
0: Δεν γίνεται, δεν γίνεται.
1: Είμαστε λίγο εντάξει, γι' αυτό είπα είναι φεδρή η κατάσταση.
0: Δεν γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι δεν γίνεται. Και κάπως, δηλαδή, παντού με κάποιο τρόπο όπου χρειάστηκε, όπου υπάρχουν αφήξεις, έχουν γίνει κάποια. Και υπάρχουν κάποιες δομές, αυτές οι πρόχειρες, πρέπει να λυθεί το θέμα να τελειώνουμε. Αλλιώς θα σέρνετε και θα σέρνετε. Τέλος πάντων,
1: πάμε...
0: το Υπουργείο νομίζω ότι έτσι.
1: Τέο καλώς... αντιδρά ο Δήμος Χερσονήσου. Πάμε Σκαλάνη, αντιδρά ο Δήμος Ηρακλείου.
0: Όσον αφορά στο χώρο που έχει βρεθεί
1: όμως.
0: Πάμε πιο
1: κάτω, αντιδρά ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδος. Δηλαδή...
0: Εντάξει. Να σου πω, όσον αφορά στο χώρο που έχει βρεθεί, τι θα προχωρήσουν, προχωράνε κάποιες διαδικασίες.
1: Κάποιες εργασίες είχαν ξεκινήσει ήδη τις προηγούμενες ημέρες. Δεν ξέρω σε ποιο στάδιο είναι. Αλλά θεωρώ ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Τώρα, εάν ο Δήμος επιλέγει να πει όχι, αλλά το Υπουργείο προχωρά αφού έχει τη δυνατότητα, γιατί το συγκεκριμένο ακίνητο ανήκει σε φουντ, έτσι, δεν ανήκει καν σε μονοπρόσωπο ιδιώτη, δεν είναι ιδιοκτησία, δηλαδή λέμε προφανώς άνθρωπος το έχει δώσει, το έχει πουλήσει, το έχουν πάρει, δεν ξέρω. Έχει υπάρξει μια συμφωνία. Άρα η κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, αν δεν είναι στο πρόκειμα. Εντάξει, κάπου πρέπει να γίνει μια δομή. Κάπου πρέπει να γίνει μια δομή.
0: Συμφωνούμε. Και
1: αφού δεν μπόρεσαν λοιπόν οι δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου μαζί με την περιφέρεια να καταλήξουν σε μια λύση, κάτι πρέπει να γίνει.
0: Εντάξει, είναι, συμφωνούμε όλοι σε αυτό, ότι κάτι πρέπει να γίνει. Οπότε, εντάξει, εδώ είμαστε να το παρακολουθούμε και αυτό και... Και ότι αργά ή γρήγορα νομίζω το θέμα θα δρομολογηθεί, αφού δρομολογείται ήδη με κάποιο τρόπο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Από την υπόλοιπη επικαιρότητα, εντάξει, πώς είστε?
1: Κοίταξε, είχαμε χθες την προφυλάκηση 2 εκ των 3 δεύτερης ομάδας που έχει να κάνει με το κύκλωμα πειρατείας, εννοώ τηλεοπτικών προγραμμάτων.
0: Έχουμε
1: δώσει μάλλον πειρατές. Κάποτε είχαμε τα παλιά χρόνια το Μεσαίωνα, είχαμε εδώ στην Κρήτη, στη Μάνη, στα νησιά μας, επειδή εδώ ήταν συγκεκριμένο άθλημα. Εν πάση περιπτώσει, δεν μιλάμε για την πραγματική πειρατεία, μιλάμε για τηλεοπτική πειρατεία. Ως γνωστόν, το Σάββατο απολογήθηκαν 4, προφυλακίστηκαν 2, οι άλλοι 2 αφαίθησαν με περιοριστικούς όρους. Χθες ήταν η απολογία στην ανακρίτρια Ηρακλείου των 3, δηλαδή του πατέρα και των 2 γιών του, οι οποίοι φέρονται μάλιστα και ως οι αρχηγοί του κυκλώματος, να το πω έτσι. Ο πατέρας από τη Σάμο, ο γιος ο ένας δραστηριού που ήταν Αθήνα, όλο στην Κέρκυρα. Προφυλακίστηκε πατέρας και γιος και ο τρίτος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 50.000 ευρώ. Αυτό για να κλείσει αυτή η ιστορία μέχρι να γίνει η τακτική δικάσιμος, που θα γίνει εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο θα γίνει, γιατί εδώ σχηματίστηκε η δικογραφία. Είναι γνωστά αυτά, γιατί από εδώ ξεκίνησε το ξύλο.
0: Στον τόπο τέλεσης.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν είναι ο τόπος τέλεσης. Ο τόπος τέλεσης ήταν
0: παντού,
1: Ελλάδα.
0: Παντού.
1: Αλλά εδώ ξεκίνησε το ξύλωμα από το τμήμα δίωξη οργανωμένου εγκλήματος εδώ στο Ηράκλειο, που είναι νεοειδρυθέν, έτσι θυμάστε τις εξαγγελίες του κ. Ξοχοίδη. Δεν ξέρω αν το έχετε και έτοιμο στα Χανιά, γιατί θα γίνει και στα Χανιά και μετά θα γίνει και υποδιεύθυνση.
0: Έτσι, γιατί έχουμε και τα τηλέφωνα από την ΕΡΤ. Δεν ξέρω, Γιώργο, δεν το ξέρω.
1: Αν θυμάμαι καλά, ο κ. Σοφοίδης είχε μιλήσει για τη δημιουργία 2 τμήματων.
0: Ναι.
1: Το ένα στο Ηράκλειο, το άλλο στο Χανιά, με την προοπτική ένα από τα δύο να γίνει και υποδιεύθυνση. Δηλαδή να έχουν μια υποδιεύθυνση.
0: Εσάς θα γίνει.
1: Δεν ξέρω, γιατί οι γενικοί αστυνομικοί είναι στα Χανιά.
0: Γι' αυτό να σας δώσουμε και εσάς κάτι.
1: Α, να μας δώσει μας κάτι. Εντάξει, έχουμε φετίο, έχουμε.
0: Ναι, μωρέ, σε πειράζω, σε πειράζω, σε πειράζω. Ωραία.
1: Θυμάστε την ιστορία μου.
0: Ναι. Όντως. Λοιπόν, Γιώργο, θα σε αφήσω γιατί πρέπει να πάμε σε τραγούδια.
1: Βεβαίως.
0: Για να φύγουμε να πάμε για τη ζωντανή σύνδεση. Οπότε,
1: βεβαίως, έχετε και το έγκλημα.
0: Ναι. Οπότε, σε χαιρετώ. Σας χαιρετώ, χαιρετάμε και τους ακροατές μας. Πάμε μουσικά να
1: καλημέρα,
0: χαιρετήσουμε
1: καλημέρα.
0: Σήμερα την καλημέρα μας και αύριο με καλό. Γεια σας και χαρά σας και από εμάς. Ο Βασίλης έχει έρθει ήδη, ακολουθεί με τον καθρέφτη της ενημέρωσης. Όλη η συνέχεια και με το ρεπορτάζ το συγκεκριμένο και με όλα στην ΕΡΤ Χανίων. Γεια σας, αύριο πάλι.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νόμο Κατσέλη, δίνει νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ γίνεται δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Με τη ρύθμιση διασφαλίζεται η πλήρης καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ξεκαθαρίζεται ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Η αποσαφήνιση αυτή οδηγεί σε ουσιαστική και άμεση μετρήσιμη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών, καθώς εξαλείφεται μια στρέβλωση που για χρόνια δημιουργούσε υπέρμετρη επιβάρυνση σε χιλιάδες νοικοκυριά. Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάρυνση.

περιβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Ομαλοποιείται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σημείο αναφοράς της σημερινής κίνησης αποτελεί το φορτηγό πλοίο Όμικρον 8 υπό τη διαχείριση ελληνικής εταιρείας. Τα στενά του Ορμούς είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει, όπως πριν από τον πόλεμο έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Το Ιράν λέει ότι οι τεχνικές συνομιλίες ολοκληρώθηκαν με συμφωνία για μελλοντικές διαπραγματεύσεις που θα διεξαχθούν υπό την εποπτεία της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου με τη συμμετοχή του Προέδρου της Ιρανικής Βουλής, του Υπουργού Εξωτερικών, του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, καθώς και των Πρωθυπουργών του Πακιστάν και του Κατάρ. Απολύτως αβάσιμες χαρακτηρίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τις κατηγορίες σχετικά με τη συνεργασία του με μια κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Κατάρ Γκέιτ Αντώνιο Παντσέρι. Μετά το ένταλμα σύλληψη βάρος του που εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών, η εισαγγελία εφετών της Αθήνας έχει διαβάσει άμεσα το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρίου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλήψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παρόλα αυτά, όπως είπε, θα ζητήσει στην άρση της ασυλίας του, θέλοντας η ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως την υπόθεση και να αποφανθεί για το θέμα. Η δικαιοσύνη αποφασίζει και όλοι σεβόμαστε τις αποφάσεις της όσον αφορά υποθέσεις που είναι είτε στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης είτε της απόδοσης ευθυνών, καταδίκης και επιβολής ποινών, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Στο σχέδιο πολιτικής δράσης για τη στοχευμένη αλίευση του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες παράκτους ελίς με την παροχή οικονομικού κινήτρου ανάλογα με την ποσότητα των αλιευμάτων, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Το σχέδιο αυτό έχει ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να πάρει έγκριση και βεβαίως ενδιάμεσα γίνονται διαπραγματεύσεις και επαφές με τους αρμόδιους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση και υλοποίηση του προγράμματος. Όπως είπε ο κύριος Ανδριανός, την Πέμπτη θα υπάρξει μια συνάντηση του Υπουργού με αλίες για όλα τα θέματα που απασχολούν την ελληνική αλία. Την πρόθεσή του να συμβάλλει στην ανάδειξη των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία αλλά και στη βελτίωση της εικόνας της αριστεράς εξέφρασε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Δραγασάκης. Χαρακτήρισε θετική την ηγετική όπως τη χαρακτήρισε πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Παρόμοιες πρωτοβουλίες, όπως είπε, δεν μπορούν να καλύψουν όλο το φάσμα της αριστεράς αλλά να υπάρξει ένας ισχυρός αριστερός πόλος. Στόχος η δημιουργία μιας αριστεράς που θα διαφωνεί πάνω σε υπαρκτά προβλήματα, σημείωσε ο κύριος Δραγασάκης. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ολονύχτη επιχειριστήθηκε σε δασική περιοχή στην τοποθεσία Βολεμιά Αρκούδη του Δήμου Καλαβρίτων για τη διάσωση 60χρονου πεζοπόρου, ο οποίος έπεσε σε γκρεμό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Διεκομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαβρίτων. Ο καιρός. Τα μελτένια εξακολουθούν να κρατούν τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στην Αττική η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: RGNE. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
5: Πιάνω,
6: πιάνω,
5: βάζω,
6: βάζω,
5: το κεφάλι,
6: το κεφάλι,
5: κατεβάζω,
6: κατεβάζω,
5: φτιάχνω τα χέρια μου,
6: φτιάχνω τα χέρια μου
5: και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
7: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Χανίων, περιοχή Νεροκούρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28210 97499.
10: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. 22 με 28 Ιουνίου. Τα Χανιά γίνονται και πάλι σημείο συνάντησης δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κόσμησε σύγκρουση. Θεματικές συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εικαστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Όλη πόλη, μια γιορτή. Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. 22 με 28 Ιουνίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χανίων, Περιφέρεια Κρήτης.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων, στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.

Γεια σας, καλημέρα σας εδώ στον καθρέφτη της ενημέρωσης, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη στην ΕΡΤ Χανίων, σε 100,6 και 104. Βασίλης Φουντουλάκης πίσω από το μικρόφωνο, Βάιος Χειμώνας στη ρύθμιση των ήχων, Γλυκερία Γρηγορίου στην γραμματιακή υποστήριξη. Θα τα πούμε μέχρι τις 12 με όλη την επικαιρότητα και με το τι συμβαίνει γύρω μας και στην Κρήτη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, όπως συμβαίνει πάντα. Μας ακούτε και στο ΕΡΤΕΚΟ, που είναι παγκόσμιας εμβέλειας, και φυσικά σας κρατάμε συντροφιά κάθε Τρίτη και Πέμπτη, ξαναλέω, με όλη την επικαιρότητα που προκύπτει πάντα. Θα έχουμε και τα τηλεφωνικά μας στην συνέχεια, μέχρι και bridge θα σας έχουμε σήμερα για όσους είναι φαν. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω καν πως παίζεται, αλλά θα μας τα εξηγήσει η καλεσμένη που θα έχουμε μετά τις 12 παρά 20 περίπου. Νωρίτερα θα έχουμε και μια σύνδεση με την συνάδελφο εδώ στην ΕΡΤ Χανίων, φυσικά την Ευτυχία Πενταράκη, η οποία είναι στα δικαστήρια και ουσιαστικά καλύπτει το ρεπορτάζ για την δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Θα τα πούμε όλα σε λίγο. Αλλά πρώτα θα ξεκινήσω, επειδή μου το ζήτησε ο φίλος μου Βάιος Χειμώνας, με την είδηση της τρομερής μεταγραφής του Γιάννα Αντετοκούνμπο. Βέβαια το είπαμε και νωρίτερα και με την Ευτυχία Πενταράκη. Έβαλε το... πώς θα το πω τώρα... μου έδωσε μία ασίστα, απλά δεν έβαλα εγώ το καλάθι γιατί είχαμε άλλο θέμα στον αέρα της ΕΡΤ Χανίων. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λοιπόν γίνεται ακόμα πιο πλούσιος και γίνεται και ακόμα πιο... πώς θα το πω τώρα... πιο πιθανός να πάρει και άλλο δαχτυλίδι, με την έννοια ότι παίρνει μεταγραφή στους Miami Heat μετά από 13 συνεχόμενα χρόνια, παρακαλώ, στους Milwaukee Bucks, με τους οποίους βέβαια κατέκτησε το πρωτάθλημα, το δαχτυλίδι του πρωταθλητή, το 2020-21. Με διορθώνει ο Βάιος σωστά, το 21, γιατί ήταν κορονοϊός τότε, θυμάσαι, με τα μπαλόνια που δεν είχε οπαδούς στα γήπεδα, φιλάθλους κτλ. Το πήρε όμως το δαχτυλιδάκι του ο Γιάννης, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι η πορεία του στους Bucks ήταν κατηφορική. Νομίζω στο έσχατο σημείο έφτασε την τελευταία χρονιά, τη χρονιά που μας πέρασε δηλαδή, νομίζω και με τους τραυματισμούς που ταλαιπωρήθηκε και γενικά το κλίμα να μην είναι τόσο καλό στους Bucks. Ο Γιάννης ουσιαστικά φεύγει από το Milwaukee με ψηλά πάντως το κεφάλι. Ωστόσο, την επόμενη σεζόν θα βάλει στον τραπεζικό του λογαριασμό 58.456.566 δολάρια, όπως ήταν η συμφωνία με τους Bucks. Αυτά τα λεφτά θα πάρει για την επόμενη χρονιά μόνο. Κάτι που τον καθιστά τον τέταρτο πιο ακριβοπληρωμένο παίχτη του NBA, πίσω από τον Steph Curry που έχει 62,5 εκατομμύρια, τον Joel Embiid που έχει 59,5 και τον Nikola Jokic που έχει 59. Ο Jokic λίγο του την έκανε, μισό εκατομμυριάκι μόνο. Τη σεζόν 27-28... υπάρχει player option 62.786.682 δολαρίων, αλλά είναι στα χέρια του Γιάννη να την ενεργοποιήσει. Ο Γιάννης έχει δύο δρόμους. Αν φύγει από το τωρινό συμβόλαιο με τους Heat, θα έχει τη δυνατότητα για τετραετή συμφωνία αξίας 275 εκατομμύρια δολάρια. Αν πάλι ενεργοποιήσει την player option, θα πάρει την τριετή επέκταση 214 εκατομμυρίων δολαρίων και όλα αυτά θα γίνουν δυνατά από τις 6 Ιανουαρίου. Ζαλιστήκαμε λίγο με τα νούμερα, η αλήθεια είναι, γιατί ο Γιάννης πλέον είναι ένας πάμπλουτος άνθρωπος, αλλά και ικανός και λογικά καλοπληρώθηκε. Πίσω του έχει αθλητές όπως ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο Μαξ Φερστάπεν, ο Έρλινγκ Χάλαντ, ο Βινίσιους, ο Λάντο Νόρις και ο Μο Σαλάχ. Αυτοί δηλαδή παίρνουν λιγότερα από τον Γιάννη. Καταλάβατε γιατί μιλάμε τώρα. Δηλαδή, ξαναλέω, ο Εμπαπέ, ο Φερστάπεν, ο πρωταθλητής Φόρμουλα 1. Ο Χάλαντ που έβαλε και δύο γκολ χθες με την Νορβηγία. Ο Βινίσιους, ο Βραζιλιάνος. Ο Λάντο Νόρις επίσης πήρε πρωτάθλημα φέτος στη Φόρμουλα 1. Και ο Μο Σαλάχ της Λίβερπουλ πρώην, γιατί έφυγε, είναι πιο φτωχή σε εισαγωγικά από το Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Καθρέφτης ενημέρωσης πάντα στην ΕΡΤ Χανίων. Βασίλης Φουντουλάκης στο μικρόφωνο, Βάιος Χειμώνας στη ρύθμιση των ήχων, Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 11 με 12. Αφού το ξεκινήσαμε με αθλητικά, θα το συνεχίσω με αθλητικά για να το ολοκληρώσω στο κομμάτι αυτό. Πριν πάμε στο τελευταίο κομμάτι που θα μιλήσουμε για Bridge, το οποίο επίσης θεωρείται άθλημα, να σας πω για Μουντιάλ. Διότι το Μουντιάλ, ξαναλέω, το βλέπετε στην ΕΡΤ και είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει επιστρέψει στην ΕΡΤ στο φετινό Μουντιάλ 2026. Ένα μικρό break έγινε στο προηγούμενο Μουντιάλ, πάει αυτό, έφυγε. Επέστρεψε λοιπόν εκεί που πρέπει. Και φυσικά η είδηση της ημέρας ήταν ενός ακόμα πιο πλούσιου, αλλά ενός ακόμα πιο ικανού, του Λιονέλ Μέση, ο οποίος έβαλε 2 γκολ χθες και έφτασε στα 5 στο Μουντιάλ. Όλα τα γκολ της Αργεντινής έχει βάλει. 2-0 νίκησε χθες η Αργεντινή την Αυστρία. 3-0 πριν από μερικές μέρες στην Αλγερία. 5 γκολ ο Μέση, 5 γκολ η Αργεντινή. 18 γκολ συνολικά στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων ο Μέση. Είναι ο πρώτος σκόρερ σε όλη την ιστορία. Ξεπέρασε τον Μίροσλαβ Κλόζε, με τον οποίο ήταν στην ίδια θέση μέχρι το προηγούμενο παιχνίδι. Αλλά υπάρχει ο Εμπαπέ, ο οποίος έβαλε 2 γκολ. Και στο 3-0 με το Ιράκ της Γαλλίας, τα ξημερώματα, και έχει φτάσει στα 16, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε ο Εμπαπέ, που είναι και πιο νέος από το Μέση, είναι πάρα πολύ πιθανό, αν όχι σε αυτό το Μουντιάλ, αλλά στα επόμενα Μουντιάλ να τον ξεπεράσει. Δηλαδή μιλάμε τώρα για μια μάχη τιτάνων, έτσι. Μέχρι πρότινος, για να περάσει κανείς, όχι τον Κλόζε, που ήταν και πιο πρόσφατος, για να περάσει κανείς τον... πώς τον λέγανε τον Γάλλο εκείνο, που είχε 13 γκολ. Δεν θυμάμαι, που ήταν, είχε βάλει 13 γκολ στο Μουντιάλ του 58. Να το πω σε εισαγωγικά και στην αργό, έφτιασαν αίμα. Τον πέρασε μετά κάποια στιγμή ο Ρονάλντο, που πήγε στα 15. Ούτε ο Γκέρτ Μίλερ, που ήταν ένας τεράστιος παίχτης δυτικογερμανός, τότε ήταν Δυτική Γερμανία, τον πέρασε τον Γάλλο που λέμε. Θα τον βρω και θα σας πω ποιος είναι. Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε τώρα ότι έχοντας Μέση με 18 και Εμπαπέ με 16 και τους δύο εν ενεργεία και τους δύο να βάζουν τα γκολ, τα τεμάχια όπως λέμε, 2-2 και 3-3 στο Μουντιάλ, σίγουρα θα ξεπεράσουμε τα 20, έτσι όπως πάει. Η Αργεντινή θα προκριθεί, ούτως ή άλλως έχει 2-2, η Γαλλία έχει 2-2, προκρίνεται κι αυτή. Οπότε θα το πάνε μέχρι τέλους και φυσικά υπάρχει και κόντρα μεταξύ τους. Και σε όλο αυτό το κομμάτι έχουμε έναν Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αυτή τη στιγμή φλέγεται. Με την έννοια ότι δεν έβαλε γκολ στο πρώτο παιχνίδι. Βέβαια δεν υπάρχει πιθανότητα ο Ρονάλντο να του φτάσει. Νομίζω είναι πολύ πιο πίσω στα 8, νομίζω, γκολ, κάτι τέτοιο. Αλλά θέλει και αυτό να δείξει την αξία του. Βλέπει και το Χάλαντ που βάζει για αυτού 2-2 τα γκολ. Και σου λέει, εγώ τι κάνω εδώ πέρα. Οπότε θα δούμε και την αντίδραση του Ρονάλντο, ο οποίο παίζει σήμερα στι 8 η ώρα το βράδυ, Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν. Οπότε λογικά θα το κυνηγήσει διακαώ τον γκολ. Αλλά έχω την εντύπωση ότι η Πορτογαλία, κυνηγώντα ο Ρονάλντο να σκοράρει, χάνει την όλη ουσία του πράγματο. 11 το βράδυ σήμερα, Αγγλία-Γκάνα. Φοβερό παιχνίδι και αυτό, γιατί η Γκάνα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Η Αγγλία βέβαια έδειξε χαρακτήρα. Έχει και τον Γκέιν επίσης, που επίσης σκοράρει ανελιπώς, και αυτός έβαλε 2 γκολ στην πρεμιέρα. Άρα 8 η ώρα σήμερα, Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν ΕΡΤ2, Αγγλία-Γκάνα 11 ΕΡΤ2. Στις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής, της Τετάρτης, Παναμά-Κροατία. 5 τα ξημερώματα, Κολομβία-Κονγκό, και θα σας πω και το αυριανό γιατί δεν έχουμε εκπομπή αύριο. 10 το βράδυ της Τετάρτης, Βοσνία-Κατάρ και Ελβετία-Καναδάς, επίσης 10, γιατί είναι κοινή ώρα, γιατί φτάνουμε πλέον στην τρίτη αγωνιστική των ομίλων, οπότε γίνονται κοινή ώρα τα δύο παιχνίδια. Να σας πω ότι χτες λοιπόν είχαμε Αργεντινή, νίκησε την Αυστρία με 2-0 με τα 2 γκολ του Μέση. Η Γαλλία το Ιράκ 3-0 με 2 γκολ του Εμπαπέ και ένα του Ντεμπελέ. Η Νορβηγία τη Σενεγάλη σε τρομερό μάτς που δεν είδαμε, αλλά νομίζω ήταν τρομερό μάτς, 3-2 την Σενεγάλη με 2 γκολ του Χάλαντ. Και η Ιορδανία με την Αλγερία. Η Αλγερία έκανε ανατροπή, έχανε 1-0 στο ημίχρονο. Και εκείνη την ώρα ξυπνούσα, Βάια, να ξέρει. Και βλέπω δεύτερο ημίχρονο λίγο, 7 η ώρα το πρωί. 1-0 η Ιορδανία, λέω σίγουρα θα το γυρίσει η Αλγερία. Κοιτάζω λίγο, τέλος πάντων έκανε κάτι άλλες δουλειές. 2 είναι η Αλγερία στο τέλος. Το πήρε το παιχνιδάκι, είναι η καλύτερη ομάδα. Ανέτρεψε τα προγνωστικά, ανέτρεψε μάλλον το παιχνίδι και έχει ελπίδες για να προκριθεί στην επόμενη φάση.

0: Λοιπόν, είμαστε ξανά εδώ στον καθρέφτη ενημέρωσης. Ευτυχία Πενταράκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ευτυχία, ξεκινήσαμε με αθλητικό κομμάτι, γιατί μου έδωσες και assist νωρίτερα με τον Αντετοκούνμπο που παίρνει.
1: Με τα γραφάρα, δε φίλε.
0: Καλά, τα λεφτά που παίρνει δεν περιγράφονται, έτσι. Δηλαδή.
1: Το
0: με το Βάιο χειμώνα ζαλιστήκαμε στην κυριολεξία με τα χρήματα που παίρνει. Οπότε ξεκινήσαμε και με Μουντιάλ που είναι στην ΕΡΤ και τα λοιπά. Οπότε αφήνουμε τα αθλητικά στην άκρη για να πάμε τώρα στα πιο σοβαρά και δυσάρεστα.
1: Να πάμε.
0: Είναι η επικαιρότητα. Ναι. Είσαι στα δικαστήρια όπου αυτή την ώρα απολογείται ο 43χρονος Σκοπιανός. Και πες μας τα τελευταία
1: νέα. Για τα ναρκωτικά, για το κακούργημα της καλλιέργειας συνδικής κάναβης, που έλα, όπως είπα και στον αέρα τώρα που βγήκα στην εκπομπή, Βασίλη, οχριά φυσικά μπροστά στην πραγματική αιτία που μας απασχολεί ο άνθρωπος αυτός, στην αγριότητά του, τη σκληρότητα με την οποία αφαίρεσε τη ζωή της Αβούλας Λεβεντάκη. Στο μεταξύ, αύριο είναι το τελευταίο αντίο από ό,τι μάθαμε.
0: Ναι.
1: Από την οικογένεια αύριο θα την αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά. Κάτω από αυτές τις τραγικές συνθήκες χάσαν τον άνθρωπό τους. Εδώ λοιπόν μπορεί, λέει, σήμερα να μην προλάβει να βγει το ένταλμα σύλληψης, Βασίλη, από ό,τι μου λέγανε εδώ.
0: Καινούριο.
1: Αναμένουμε, ναι. Είναι εδώ να απολογηθεί για τα ναρκωτικά και αναμένουμε να του επιδοθεί το ένταλμα σύλληψης για την ανθρωποκτονία. Αν δεν γίνει σήμερα και γίνει αύριο, γιατί ο δικηγόρος λέει θέλει δύο μέρες, δεν θέλει τρεις. Είναι συγκεκριμένη δικογραφία, έχει ομολογήσει, οπότε αν σήμερα επιδοθεί θέλει δύο μέρες ο δικηγόρος για να πάρει προθεσμία, όχι τριήμερη. Ναι. Αν τώρα πάει για αύριο το ένταλμα, πάει για τριήμερη.
0: Για την Παρασκευή.
1: Είναι διαδικαστικό πια αυτό. Ναι.
0: Πάντως η Πέμπτη, η Παρασκευή θα κλείσει το θέμα και θα προφυλακιστεί κτλ.
1: Ναι, βέβαια. Τώρα έχουμε και τον αδερφό εδώ με τη δικηγόρο που ήρθε να καταθέσει μήνυση για προσβολή νεκρού στη σύντροφο του 43χρονου, η οποία βγήκε χθες και σε δηλώσεις της. Πρόσβαλε με τις δηλώσεις της την νεκρή αυτή γυναίκα που τόσα υπέφερε φεύγοντας από τη ζωή. Πραγματικά αυτό έχει προκαλέσει αίσθηση, αυτή η τοποθέτηση. Μάλλον κάτι άλλο ήθελε να πει, τώρα δεν ξέρω πώς το εξέφρασε έτσι. Πάρα πολύ ατυχής και δυσάρεστη αυτή η τοποθέτηση. Και ήρθαν λοιπόν εδώ. Δεν του φτάνει του αδερφού αυτό που λέγαμε, όλα όσα έχει περάσει. Είχε μπει ακόμα και στο κάδρο των υπόπτων. Ακούει να προσβάλλουν και τη μνήμη της αδερφής. Εντάξει, πόσο να αντέξει ένας άνθρωπος.
0: Και σίγουρα ευτυχία, εφόσον έκανε αυτές τις δηλώσεις και είναι δημόσιες δηλώσεις που έχουν γραφτεί δηλαδή σε μέσα ενημέρωσης, θα υπάρξει δίωξη έστω και σε βαθμό πλημελήματος, νομίζω.
1: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Θα ρωτήσουμε τώρα και τους δικηγόρους τη λεπτομέρεια αυτή.
0: Δεν ξέρω αν είναι και κακό γεγονός, αλλά τώρα, πλημέλημα
1: δηλαδή,
0: σίγουρα.
1: Ναι. Αυτό. Οπότε είναι μια μέρα σήμερα που θα εξελιχθεί το διαδικαστικό κομμάτι.
0: Θέμα, ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι εσύ επειδή μίλησες τις προηγούμενες μέρες με την κόρη της, δεν είχε καμία σχέση σαν χαρακτήρας, έτσι. Δηλαδή είχες μιλήσει εσύ με την κόρη της και είχαμε και τις δηλώσεις στην ΕΡΤ, κάποιες δηλώσεις στην ΕΡΤ.
1: Ναι.
0: Έχω την εντύπωση ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έβγαλε η σύντροφος, δηλαδή η μάνα
1: της. Τίποτα, η κόρη. Μα η κόρη ήταν η κοπέλα και σοκαρίστηκε, γιατί δυστυχώς από εμάς, δεν θέλω να μάθεις από μένα τα νέα, τη δεύτερη φορά που μιλήσαμε. Όχι, μου λέει, πες μου σε παρακαλώ, εμείς εδώ δεν είμαστε στη τηλεοράση μπροστά, έχουμε, δουλεύουμε κτλ. Και της είπα και συγκινήθηκε μωρέ και έτσι ένιωσα και πάσχημα εγώ. Ο άνθρωπος αυτός της μεγάλωσε, τον έχουν σαν πατέρα. Ήταν πολύ ευγενική, ήταν σοκαρισμένη. Δεν το περίμενανε ποτέ, έπεσε από τα σύννεφα η κοπέλα, δεν τον είχε ικανό. Όπως είπε και η... κάτσε γιατί βλέπω μια κινητικότητα. Κάτι γίνεται, για να δω. Η αστυνομία κάνει μια κινητικότητα, ξέρεις, και όταν κινούνται οι αστυνομικοί.
0: Ναι, κάτι συμβαίνει.
1: Τι έγινε, παιδιά, τι φεύγει. Λένε ότι βγαίνει η Βασίλη.
0: Ωραία.
1: Θέλεις να σου πω σε λίγο
0: να
1: δούμε.
0: Έγινε, με ενημερώνεις και μιλάμε πάλι. Ναι, γεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Το ρεπορτάζ καταλαβαίνετε ότι τρέχει, διότι αυτό είναι το ρεπορτάζ. Η εξέλιξη εκείνη τη στιγμή. Και στην ΕΡΤ Χανίων τα ακούτε όλα εκείνη τη στιγμή. Πάντα. Κάτι γίνεται λοιπόν, κάτι φεύγει ο 43χρονος. Θα μας τα πει σε λίγο η Ευτυχία Πενταράκη που είναι στα δικαστήρια. Οπότε πάμε λίγο μουσικούλα και τα ξαναλέμε. I'm melodic.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Περιμένουμε τις εξελίξεις από τα δικαστήρια για τον 45, για το 43χρονο. Λογικά δεν θα του επιδοθεί σήμερα το ένταλμα και θα πάει για αύριο. Οπότε ουσιαστικά θα προφυλακιστεί. Θα πάει πάλι στα κρατήρια του Μεγάρου, αλλά μόνο για τα ναρκωτικά. Θα μας τα πει αργότερα όμως η Ευτυχία Πενταράκη, γιατί ακόμα είμαστε σε αναμονή. Οπότε πάμε στο επόμενο θέμα που σας είχαμε προαναγγείλει. Θα μιλήσουμε λίγο για bridge, το οποίο είναι άθλημα. Είναι άθλημα με χαρτιά, αλλά είναι άθλημα. Αλλά περισσότερες λεπτομέρειες θα μας πει η παίκτρια bridge, η χανιώτισσα Μαρία Φουντουλάκη, η οποία είναι αθλήτρια του αγωνιστικού ομίλου bridge Χανίων. Μαρία, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, είμαι καλά, εσείς τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά και περιμένουμε με ανυπομονησία, η αλήθεια είναι, να μας πεις εδώ στην ΕΡΤ Χανίων τι ακριβώς είναι το bridge. Γιατί πολλοί κόσμος, να ξέρεις, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, δεν ξέρει τι ακριβώς είναι το bridge. Και όταν του λένε για άθλημα, πάει το μυαλό του σε άλλα πράγματα.
1: Ναι, ναι, το γνωρίζω. Νομίζω ότι είμαστε χαρτοπαικτικοί λέσκοι συνήθως, που όμως αυτό δεν ισχύει.
0: Ναι.
1: Το bridge είναι ομαδικό παιχνίδι στρατηγικής και συνεργασίας. Η μονάδα του είναι το ζευγάρι. Παίζεται κανονικά με μία τράπουλα 52 φύλων και αυτά. Βασίζεται, χωρίζεται σε δύο φάσεις, στην αγορά και στο παίξιμο.
0: Mm-hmm.
1: Και τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι η συνεργασία και το αγωνιστικό άθλημα.
0: Μάλιστα.
1: Να πω εδώ ότι μπορούν να συμμετέχουν άνθρωποι όλων των ηλικιών. Δεν έχει από παιδάκια, δηλαδή προχθές είχαμε ένα τουρνουά στις Βουκολιές και συμμετείχαν, οι ηλικίες που συμμετείχαν ήταν από 10 μέχρι 95.
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι απευθύνεται σε πάρα πολύ κόσμο.
0: Όποιος είναι 10 χρονών έχει την οριμότητα για να παίξει bridge, δηλαδή θεωρείς, Μαρία?
1: Το παιδάκι αυτό το συγκεκριμένο που έπαιζε προχθές, που προφανώς δεν είναι το μοναδικό, mm-hmm. Κέρδισε και όλα στην κατηγορία του.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Υπάρχει δυνατότητα, δηλαδή ακολουθώντας τους κανόνες, μαθαίνοντας βέβαια, διαβάζοντας, δεν μαθαίνεται αυτό στο καθεμείο,
0: mm-hmm.
1: γίνονται μαθήματα,
0: mm-hmm.
1: από την Ελληνική Ομοσπονδία bridge. Αλλά ακολουθώντας τα μαθήματα μαθαίνει κανείς και ανταπεξέρχεται όσο χρονών και να είναι.
0: Άρα εφόσον υπάρχει και ομοσπονδία είναι ένα πλήρως αναγνωρισμένο άθλημα.
1: Βεβαίως.
0: Τι διοργανώσεις υπάρχουν δηλαδή σε επίπεδο διεθνές ας πούμε ή πανελλήνιο επίπεδο, υπάρχουν έτσι σημαντικές διοργανώσεις?
1: Υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο διοργανώσεις. Τουρνουά, mm-hmm. και σε όλη την Κρήτη έχουμε συλλόγους, Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο,
0: ναι.
1: Με τους οποίους συνεργαζόμαστε πολύ καλά ευτυχώς. Mm-hmm. Υπάρχουν όμιλοι σε όλη την Ελλάδα, υπάρχουν πανελλήνια και παγκόσμια τουρνουά, τα οποία μπορεί ένας παίκτης να συμμετέχει. Το καλοκαίρι πάρα πολλά εκδρομικά σε όλα τα νησιά σχεδόν και στην υπόλοιπη Ελλάδα βέβαια, όχι μόνο στα νησιά. Παίρνει κανείς αναγνώριση. Η αναγνώριση των bridge είναι κάποιοι βαθμοί που έχει ο κάθε παίκτης,
0: ναι.
1: Τα τουρνουά αυτά δίνουν έπαθλα και βαθμούς με τους οποίους ανεβαίνει η βαθμίδα,
0: mm-hmm.
1: δεν έχουν να κάνουν με χρήματα,
0: ναι,
1: όπως τα υπόλοιπα
0: χαρτοπαίγνια.
1: Ναι, δεν ασχολούμαστε, δεν παίζουμε λεφτά δηλαδή εκεί.
0: Και δεν είναι ένα παιχνίδι που το παίζει στα καφενεία, να το πούμε έτσι. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση
1: αυτό. Όχι. Δεν έχει σχέση ούτε με πρέφα, ούτε με μπιλότα, ούτε με πόκερ, ούτε με τίποτα από όλα αυτά που ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια βέβαια είναι ότι ένα παιχνίδι bridge τύπου,
0: mm.
1: bridge πάλι με τους ίδιους κανόνες αλλά χωρίς να είναι αγωνιστικό, παίζεται σε πολλά χωριά εδώ στην Κρήτη.
0: Α.
1: Ξέρουν οι άνθρωποι δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Και πολλοί από αυτούς έχουν έρθει στον όμιλο για να ενταχθούν στο αγωνιστικό bridge.
0: Mm-hmm.
1: Όμιλος σαν όμιλος. Υπάρχει πολλά χρόνια στα Χανιά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα να πω εδώ ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει δώσει άδεια να γίνονται μαθήματα σε σχολεία, γυμνάσια, λύκεια και δημοτικά ακόμα.
0: Mm-hmm.
1: Τα παιδιά τα οποία έχουν διακρίσεις παίρνουν μόρια για τις πανελλήνιες.
0: Ναι.
1: Εμείς θέλουμε να τραβήξουμε τα παιδιά στον όμιλό μας,
0: mm-hmm.
1: γιατί γενικά είναι καλό, σακωνίζει το μυαλό, δημιουργεί μια πιο αναλυτική σκέψη.
0: Ναι.
1: βρίσκεις διεξόδους, δεν είναι εγχωμένα τα παιδάκια σε ένα τάμπλετ, σε ένα κινητό όπως γίνεται συνήθως τώρα τελευταία. Είμαστε, κοινωνικοποιούνται, είμαστε πάρα πολλοί άνθρωποι. Νομίζω ότι κάνει πάρα πολύ καλό.
0: Από τη μία τα παιδιά λοιπόν που γλιτώνουν από άλλους τέλος πάντων κινδύνους και από την άλλη οι ηλικιωμένοι οι οποίοι το μπρίτσο χρησιμοποιούν για να λειτουργεί το μυαλό τους και να, είναι, να ακονίζεται το μυαλό σε, γιατί ξέρω ότι στις μεγαλύτερες ηλικίες είναι πολύ χρήσιμο αυτό, πολύ σημαντικό
1: είναι
0: αυτό.
1: Είναι πνευματικό άθλημα.
0: Ναι.
1: Και δηλαδή παίζεται σε παγκόσμια πρωταθλήματα και σε Ολυμπιάδες πνευματικών παιχνιδιών.
0: Ναι.
1: Ναι, το ακονίζει και το μυαλό πάρα πολύ καλά μας. Σου δείχνει και άλλους τρόπους, βλέπεις και άλλους τρόπους σκέψης. Δεν κοιτάς μονοπλευρά κάτι.
0: Μας είπες ότι η μονάδα είναι τα δύο άτομα. Δηλαδή μέχρι πόσα άτομα μπορούν να παίξουν σε ένα παιχνίδι?
1: Συγκεκριμένα θα σας πω, προχθές και όλα το Σαββατοκύριακο δηλαδή που μας πέρασε, είχαμε ένα τουρνουά στην Βουκολιές Χανίων, το οποίο τουρνουά συμμετείχαν 188 αθλητές.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ. Ναι.
1: Ναι, και δεν είναι και από τα πολύ μεγάλα. Δηλαδή το τουρνουά, το διασυλλογικό ας πούμε που γίνεται τον Οκτώβριο στην Αθήνα, που είναι όλη η σύλλογη από όλη την Ελλάδα, γίνεται σε εγκαταστάσεις που να σας πω, στο παλιό ελληνικό γινόταν, δεν βρίσκουμε τόσο μεγάλη αίθουσα.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Κατάλαβα. Και σίγουρα προσελκύει το ενδιαφέρον και άλλου κόσμου. Δηλαδή θέλω να πω ότι όποιος μπαίνει σε αυτό το άθλημα κολλάει σε εισαγωγικά όπως λέμε.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ εθιστικό θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Για μένα τουλάχιστον.
0: Με την καλή έννοια. Με την καλή έννοια.
1: Με την καλή έννοια, ναι.
0: Αφού λεφτά δεν υπάρχουν, δεν παίζουν και λεφτά ούτως ή άλλως.
1: Όχι, όχι. Χρήματα δεν έχουν να κάνουν. Θα ήθελα επίσης να πω ότι στη διοργάνωση στις Βουκολιές βοήθησαν πάρα πολλοί άνθρωποι, τους οποίους τους ευχαριστούμε θερμά.
0: Ναι.
1: Ο Δήμος Πλατανιά μάλλον είναι και βοήθησε ιδιαίτερα. Επίσης, στις Βουκολιές οι άνθρωποι, τα καφενεία μας καλωσόρισαν, μας άνοιξαν τους χώρους τους. Έγινε στην πλατεία, ήταν ανοιχτού χώρου.
0: Ωραία, ακόμα καλύτερα.
1: Ναι. Ο πολιτιστικός σύλλογος, οι άνθρωποι από το πολιτιστικό σύλλογο, από το χωριό, όλοι βοήθησαν. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο σύλλογος, το δουσού του συλλόγου το έτρεξε.
0: Ναι.
1: Να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Μαραγκουδάκη Μανώλη, ο οποίος πραγματικά περάσανε τα πάντα από τα χέρια του. Ο κύριος Δασκαλάκης επίσης βοήθησε πάρα πολύ. Ήταν δική του η αρχική ιδέα, γιατί αυτό το τουρνά είναι επανάληψη ενός τουρνά που είχαμε κάνει και παλιότερα πριν 10-15 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Και ήταν ιδέα του Μανώλη του Δασκαλάκη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο που θέλω να σε ρωτήσω τελευταίο είναι υπήρξε ποτέ νήξη, κάτι, κάποια εισήγηση, κάποια πρόταση να γίνει Ολυμπιακό άθλημα αυτό?
1: Ναι. Ανήκει ήδη στα Ολυμπιακά αθλήματα, στα πνευματικά Ολυμπιακά.
0: Ναι, στα πώς λέμε, Ολυμπιάδα Σκακιού, ας πούμε, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, είναι, υπάρχει Ολυμπιάδα Μπρίτζ. Ανήκει στα πνευματικά Ολυμπιακά αθλήματα.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Και κάθε πότε γίνεται η Ολυμπιάδα Μπρίτζ, ξέρεις? Δηλαδή έχουμε...
1: Κάθε πότε γίνεται η Ολυμπιάδα Μπρίτζ, δεν γνωρίζω να σας πω. Ξέρω να σας πω ότι στον όμιλό μας έχουμε παιχνίδι κάθε Δευτέρα και κάθε Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Στις 7.30
0: στην
1: Υψηλαντών 8 και εδώ να ευχαριστήσουμε τη ΔΕΗ η οποία μας φιλοξενεί στο χώρο του Συλλόγου Υπαλλήλων ΔΕΗ. Και να πούμε βέβαια ότι θα θέλαμε μια υποστήριξη από το Δήμο, από την περιφέρεια, από κάπου μια αίθουσα μεγαλύτερη για να μπορούμε να αναπτυχθούμε πιο πολύ. Τα μαθήματα γίνονται συνήθως αρχές Νοεμβρίου ξεκινάνε. Η ΕΟΜ, η οποία είναι η Ελληνική Ομοσπονδία Μπριντ, δίνει στους δασκάλους και στους καθηγητές δωρεάν τα μαθήματα, τον πρώτο κύκλο, και στους νέους κάτω των 18.
0: Πολύ ωραία.
1: Ενώ ο Όμιλος, αυτό ισχύει για τους δασκάλους και τους καθηγητές, και για τους νέους κάτω των 30 στον όμιλό μας.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: θέλοντας να υποστηρίξουμε πιο πολύ την κοινωνία και τα παιδιά.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, είναι πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι. Εδώ διαβάζω ότι το Bridge προήλθε από το Whist με τη δημιουργία του Bridge, ρωσικού Whist, τον 19ο αιώνα, ναι, και ναι, εξελίχθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα για να αποτελέσει αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, μιλάμε για ένα παιχνίδι που μετράει περίπου δύο αιώνες, έτσι. Δηλαδή, είναι ένα παιχνίδι πολύ παλιό και αυτό σημαίνει ότι είναι και ένα παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως και να
1: ναι,
0: το κάνουμε.
1: Είναι παλιό και που εξελίσσεται όμως. Δεν είναι παλιό και έμεινε παλιό.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Δηλαδή, συνεχώς, περνώντας τα χρόνια, βγαίνουν καινούργιες συμβάσεις και καινούργια στυλ, τέλος πάντων.
0: Mm-hmm.
1: Εξελίσσεται. Δηλαδή, εγώ βλέπω παράδειγμα παλιούς παίκτες που έχουμε στον όμιλό μας,
0: ναι,
1: οι οποίοι διαβάζουν και μαθαίνουν ακόμα καινούργια πράγματα. Αυτό είναι το ωραίο.
0: Μπράβο.
1: Μπορεί κανείς να εξελιχθεί όσο θέλει. Κάνει τα μαθήματα και έρχεται mm-hmm. να παίξει στον όμιλο και mm-hmm. έχει τη δυνατότητα να διακριθεί μόνο με τα μαθήματα. Έχει και δυνατότητα να διακριθεί πολύ παραπάνω, βέβαια, εξελίσσοντας τις γνώσεις του.
0: Ακριβώς. Διαβάζοντας δηλαδή ο ίδιος κτλ.
1: Ναι. Και ο συμπαίκτης του. Είπαμε, η μονάδα είναι το ζευγάρι.
0: Σωστά. Μαρία Φουντουλάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε, γιατί μας κατατόπισες για το παιχνίδι αυτό του Bridge, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με άλλα παιχνίδια με χαρτιά. Είναι ένα πολύ ωραίο άθλημα και είναι πολύ ωραίο γιατί απευθύνεται και στα παιδιά μέχρι και τις μεγάλες ηλικίες, οπότε είναι πολύ σημαντικό. Μπορούμε να πούμε αν ασχολούνται με αυτό άντρες ή γυναίκες περισσότερο ή εντάξει δεν έχει...
1: Όχι, δεν έχει διαφορά καμία.
0: Ναι, μήπως,
1: έχουμε και πολλές γυναίκες αθλήτριες. Ναι. Mm-hmm. Ναι, ναι.
0: Ωραία. Μαρία, σε ευχαριστούμε και θα τα ξαναπούμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για το χρόνο και για το βήμα που μας διαθέσατε να ακουστούμε λίγο γιατί είμαστε λίγο άγνωστοι.
0: Ακριβώς. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Ήταν η Μαρία Φουντουλάκη, λοιπόν, αθλήτρια του αγωνιστικού ομίλου Bridge Χανίων. Μας κατατόπισε για αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι παιχνίδι με τράπουλα, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τα παιχνίδια που ξέρετε με χρήματα ή οτιδήποτε άλλο.

Καθρέφτης ενημέρωσης εδώ στον, στην Ερτχανίων στους 104 και 100,6. Βασίλης Φουντλάκης είναι στο μικρόφωνο. Βάιος Χειμώνας στη ρύθμιση των ήχων. Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη. Για λίγο ακόμα μαζί. Απλά έχω τώρα την ενημέρωση από τα δικαστήρια ότι οι δημοσιογράφοι είναι σε αναμονή της αποχώρησης του 43χρονου Σκοπιανού. Έχει ολοκληρωθεί προφανώς η διαδικασία απολογίας του για το κομμάτι που κατηγορείται για την φυτεία ναρκωτικών, μικρή φυτεία ναρκωτικών που είχε σε ιδιωτικό χώρο και ήταν και η αιτία, η αφορμή, να το πω έτσι, της αστυνομίας για να τον συλλάβει, γιατί δεν είχε ακόμα στοιχεία, δεν είχε ακόμα τον τρόπο να τον συλλάβει για την ανθρωποκτονία, καθώς ούτως ή άλλως δεν είχε απολογηθεί, δεν είχε ομολογήσει για αυτό το πράγμα. Από εκεί πέρα όμως μένει να δούμε αν του επιδοθεί σήμερα το ένταλμα σύλληψης για την ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Περιμέναμε να του επιδοθεί το ένταλμα σύλληψης μέχρι και σήμερα το μεσημέρι, αφού και χθες είχε βγει η ιατροδικαστική έκθεση και την είχε επιδώσει ο ιατροδικαστής στον εισαγγελέα για να συμπληρωθεί η δικογραφία, έχοντας και τα στοιχεία για τον τρόπο θανάτου της άτυχης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Ωστόσο, μέχρι τώρα, όπως μας είπε και η Ευτυχία Πενταράκη νωρίτερα που είναι στα δικαστήρια, ίσως και σήμερα να μην του επιδοθεί το ένταλμα σύλληψης. Αν του επιδοθεί αύριο, θα πάρει πάλι προθεσμία, διήμερη, ζήτησε ο δικηγόρος διήμερη προθεσμία, ώστε να απολογηθεί για την ανθρωποκτονία εκ προθέσεως την Παρασκευή. Φυσικά καταλαβαίνει κανείς ότι ο άνθρωπος αυτός θα οδηγηθεί στην φυλακή, θα προφυλακιστεί όπως λέμε μέχρι τη δίκη, μέχρι το δικαστήριο, που επίσης θα του επιβληθεί προφανώς, έτσι. Εντάξει, δεν μπορούμε να προκαταβάλουμε καταστάσεις και τη δικαιοσύνη, αλλά προφανώς, έτσι, αφού υπάρχει ομολογία εγκλήματος κτλ, θα φυλακιστεί και στο δικαστήριο όταν αυτό πραγματοποιηθεί στους επόμενους μήνες, έτσι συμβαίνει συνήθως. Και η είδηση επίσης ήταν ότι στα δικαστήρια ήταν παρόν και ο αδερφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο Γιάννης, ο οποίος ήταν μαζί με την δικηγόρο του και ουσιαστικά κατέθεσαν μηνύσεις για προσβολή νεκρού, για κάποιες δηλώσεις που έκανε η σύντροφος του καθομολογίαν δράστη, και επίσης για τις παραπλανητικές δηλώσεις και τοποθετήσεις του δράστη πριν ομολογήσει, με τις οποίες αφενός παραπλανούσε την αστυνομία και αφετέρου κατηγορούσε, χωρίς να υπάρχει φυσικά αποδεικτικό στοιχείο, τον αδερφό της Σταυρούλας Λεβεντάκη, θέλοντας δηλαδή να τον εμπλέξει σε αυτήν την υπόθεση, θέλοντας δηλαδή να πει με κάποιο τρόπο ότι αυτός έκανε το έγκλημα, αλλά φυσικά κάτι τέτοιο δεν αποδείχθηκε ποτέ. Και φυσικά θα ακολουθήσουν και μηνύσεις και για αυτό το κομμάτι.

Να πούμε και μια χρηστική είδηση που νομίζω την ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων νωρίτερα, ότι από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων ανακοινώθηκε ότι αύριο, Τετάρτη δηλαδή, από τις 8.30 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης των φωτεινών σηματοδοτών στην περιοχή των Κουνουπιδιανών. Μιλάμε για μια περιοχή με πάρα πολύ κόσμο, έτσι καταλαβαίνετε. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι στο πλαίσιο των εργασιών θα τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας το σύστημα φωτεινής σηματοδότησης και παρακαλούνται οι οδηγοί και οι πεζοί να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη δέλευσή τους από το συγκεκριμένο σημείο και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις τροχείας και την προσωρινή σήμανση. Οπότε, λίγο υπομονή αύριο από τις 8.30 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Δεν θα λειτουργούν οι σηματοδότες στα Κουνουπιδιανά, επειδή είναι ιδιαίτερα έτσι. Εντάξει, επικίνδυνοι οι δρόμοι. Επικίνδυνοι είναι όλοι οι δρόμοι. Είναι υψηλής κυκλοφορίας οι δρόμοι και στα Κουνουπιδιανά. Πάρα πολλοί κόσμος και πάρα πολλοί οδηγοί διέρχονται του σημείου και υπάρχουν και διασταυρώσεις κτλ. Καλό είναι να υπάρξει απαιτούμενη προσοχή. Λογικά η τροχέα Χανίων θα είναι εκεί και θα κατευθύνει τους, οδηγούς γενικότερα. Και θα συμμορφώνει όσους τέλος πάντων παρεκτρέπονται, αν και εφόσον. Οπότε θα πρέπει να υπάρξει λίγο υπομονή. Είναι μια υπόθεση που θα διαρκέσει 8 ώρες αύριο το πρωί μέχρι το απόγευμα.

Θα κλείσω με την είδηση ότι χτες στο Εθνικό Στάδιο Χανίων πλήθος κόσμου όλων των ηλικιών βρέθηκε στην συναυλή αγάπης για τον Μάνο, που αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, και έγινε αυτή η συναυλία στο Εθνικό Στάδιο Χανίων για την οικονομική στήριξη του μικρού Μάνου, ένα 17χρονο παιδί που αντιμετωπίζει μια σπάνια μορφής καρκίνου, και η οικογένειά του χρειάζεται την οικονομική στήριξη για τις, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, εξειδικευμένες θεραπείες που κάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαμε και την ευχάριστη είδηση πριν μερικές μέρες με τη μικρή Μαρία, που επέστρεψε απόλυτα υγιή στα Χανιά, έχοντας και αυτή αντιμετωπίσει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας, και με την κοινωνία των Χανίων να της στέκεται αρρωγός. Το θυμόμαστε όλοι. Χτες τραγούδησαν στο στάδιο ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Δήμος Αναστασιάδης, ο Ανδρέας Μανολαράκης, ο Μάνος Μαλαξιανάκης και η Κασιανή Λιψάκη. Άφιλο κερδός εννοείται, και όλα τα έσοδα από την συναυλία δόθηκαν για τον Μάνο. Και ήταν μια πρωτοβουλία του Δήμου Χανίων, έτσι, και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Μια πολύ ωραία πρωτοβουλία. Νομίζω στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, και πλέον αυτό που ευχόμαστε είναι η περιπέτεια του μικρού Μάνου να λάβει σύντομα τέλος και να επιστρέψει υγιέστατος στα Χανιά και φυσικά στην αγκαλιά της οικογένειάς του πλέον. Υπό τους ήχους του Intrans των Scorpions, τελειώνουμε για σήμερα. Κάνουμε τον επίλογο της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν ο καθρέφτης ενημέρωσης, όπως συμβαίνει κάθε Τρίτη και Πέμπτη 11 με 12 το πρωί. Ήταν ο Βασίλης Φουτλέκης στο μικρόφωνο, ο Βάιος Χειμώνας στη ρύθμιση των ήχων και η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη, αλλά και η Μαρία Μιχαηλίδου, η οποία μας βοήθησε και αυτή στο κομμάτι αυτό, και την ευχαριστούμε. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας την Πέμπτη στο κομμάτι αυτό, και την ευχαριστούμε. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας την Πέμπτη 11 το

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νόμο Κατσέλη δίνει η νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ γίνεται δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Η αποσαφήνιση αυτή οδηγεί σε ουσιαστική και άμεση μετρήσιμη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών, καθώς εξαλείφεται μία στρέβλωση που για χρόνια δημιουργούσε υπέρμετρη επιβάρυνση σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υποχρέωση πολιτικής ευθύνης η ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, αναδρομική ισχύς είναι κυβερνητική πρωτοβουλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως τόνισε, η νομοθετική πρωτοβουλία θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου, θα ισχύσει για όλους, υπογράμμισε ο Υπουργός. Νέα σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής έφεραν στο φως οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μετά από εντατικούς ελέγχους και χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, βρήκαν μαύρο χρήμα 3,1 εκατομμύρια ευρώ σε μια κατασκευαστική και μια μεσητική εταιρεία στις Κυκλάδες μόνο για το 2024. Η κατασκευαστική είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιά 47.000 ευρώ. Ο έλεγχος οδήγησε την επιχείρηση σε τροποποιητική δήλωση. Εκεί τα έσοδα αυξήθηκαν σε 2,2 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη σε 615.000 ευρώ. Οι έλεγχοι στα λογιστικά στοιχεία των δύο εταιριών συνεχίζονται σε βάθος.

0: Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν αναχώρησε για το Πακιστάν, δηλώνοντας πριν από την αναχώρησή του ότι η Τεχεράνη επιδιώκει την πλήρη εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ιρανός πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενέβη δήλωσε ότι υπήρξε καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία, με πολύ θετικές τεχνικές συνομιλίες. Ανέφερε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα δημιουργηθούν δύο ομάδες εργασίας, για μία για την άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν και μία για ζητήματα που αφορούν τις πυρηνικές δραστηριότητες της χώρας. Τόνισε ότι ο Λίβανος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Μνημονίου Ειρήνης και ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία νέα επίθεση εναντίον του Λιβάνου. Σε χαμηλότριων μηνών υποχωρούν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου κάτω από τα 77 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της Βελγικής Δικαιοσύνης αναφορικά με τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ που είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Καταργέιτ Αντώνιο Παντσέρη. Κατόπιν της εξέλιξης αυτής, το αίτημα αναμένεται να προωθηθεί στη Βουλή. Για απολύτως αβάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλήψιμο. Η δικαιοσύνη αποφασίζει και όλοι σεβόμαστε τις αποφάσεις της όσον αφορά υποθέσεις που είναι είτε στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης είτε της απόδοσης ευθυνών, καταδίκης και επιβολής ποινών, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Οι θεσμοί λειτουργούν ανεξάρτητα τη θέση που έχει κάποιος, γιατί όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο, σημείωσε. Την απερίφραστη καταδίκη της για την επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά εξέφρασε η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για άναντρη ενέργεια από θρασίδηλους τραμπούκους που απείλησαν τον ίδιο και την οικογένειά του. Η αστυνομία και η δικαιοσύνη θα δώσουν την απάντηση που απαιτείται, δήλωσε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος συνέδεσε το περιστατικό με τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Όπως ανέφερε, η εφαρμογή του νόμου και η ανάπλαση της περιοχής έπειτα από δεκαετίες εγκατάλειψης αποτελούν αυτονόητη προτεραιότητα, όπως και η προστασία των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών κατοικιών, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις καταπατώνται από καταληψίες. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον καύσωνα στη Γαλλία, να καταγράφει περισσότερους από 20 θανάτου τις τελευταίες ημέρες και τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 43 βαθμούς. Σοκ προκαλεί ο θάνατος δύο μικρών παιδιών, τα οποία εντοπίστηκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειας. Επίσης, διεκόπη λειτουργία πυρηνικού σταθμού του Γκολφές λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Στο κόκκινο η βαθμίδα δημοσίου υγειονομικού κινδύνου σε 15 πόλεις της Ιταλίας. Πάνω από 1.000 εισαγωγές σε νοσοκομείο της Πάρμα.
1: Ο καιρός.
0: Τα μελτέμια εξακολουθούν να κρατούν τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στην Αττική θερμοκρασία φτάνει τους 33 βαθμούς, τους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Στο κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
9: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
10: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
9: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
10: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
9: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
10: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
9: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
10: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
9: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
10: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
9: Περικλής Κουκλάκης.
10: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
9: Αυτός είσαι.
10: Από επαγγελματίες.
9: Μου κόβεις την τύχη.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Λοιπόν, η είδηση της ημέρας, φίλες και φίλοι, είναι η νομοθετική διάταξη που αφορά χιλιάδες δανειολήπτες που καταθέτει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την πλήρη και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Αυτή τη συζήτηση που είχε προκαλέσει και πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, η κυβερνητική παρέμβαση έρχεται για να εξασφαλίσει την οριστική αποσαφήνιση του πλαισίου εφαρμογής της δικαστικής απόφασης, δίνοντας έτσι την δυνατότητα να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση για όλους τους δικαιούχους και ενισχύοντας τη νομική ασφάλεια των ρυθμίσεων, ένα πάρα πολύ σημαντικό τμήμα. Χοντρικά θα σας πούμε πως τα βασικά σημεία είναι η καθολική και ενιαία εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Υπάρχει αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις και μικρότερη επιβάρηση, ταχύτερη αποπληρωμή. Βάζω εγώ μία άνω τελεία. Συνδεόμαστε γιατί συμμετέχει ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος
1: Ναι, σε μία εκδήλωση για το κτηματολόγιο.
0: Μπράβο, για το κτηματολόγιο. Για να ακούσουμε τι ακριβώς λέει.
2: Μεταρρύθμιση η οποία ήδη κινείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
3: Ξέρετε, τα όσα λέμε για το συζητάμε για τον χωρικό σχεδιασμό και τις πολυδομικές ρυθμίσεις, ίσως για τον μέσο πολίτη μπορεί να ακούγονται κάπως τεχνικά, κάπως πιο αφηρημένα. Δεν είναι όμως μια συζήτηση που δεν αφορά πολύ τους επενδυτές. Αυτούς οι οποίοι θέλουν να έρθουν, να επενδύσουν κεφάλαια, να βοηθήσουν την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάπτυξη. Αναρωτιέμαι, δεν έχετε στη διάρκεια αυτών των 7 χρόνων ακούσει τις διακυβέρνησεις της χώρας, εννοώ, και από τους ξένους επενδυτές, ότι μπορεί να έχει αποθαρρυνθεί κάποιος όταν διαπιστώνει ότι ακόμα υπάρχουν εκκρεμότητες στα ζητήματα αυτά?
2: Είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε και γι' αυτό και προτάσουμε την μεταρρύθμιση αυτή, όχι μόνο γιατί είμαστε το κόμμα ως Νέα Δημοκρατία της ιδιοκτησίας. Είμαστε ταυτισμένοι με την έννοια της προστασίας της ιδιοκτησίας, αλλά επειδή αναγνωρίζουμε απόλυτα την πολύ σημαντική αναπτυξιακή διάσταση που έχει αυτή η μεταρρύθμιση. Σωστό είναι αυτό το οποίο λέτε. Από την άλλη, νομίζω ότι υπάρχει και μια καθολική αναγνώριση ότι έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα προόδου σε αυτήν την κατεύθυνση. Και εδώ θα ήθελα να τονίσω επίσης την ανάγκη να μπορεί να υπάρχει απόλυτη ασφάλεια δικαίου και να μην βρισκόμαστε αντιμέτωποι με δικαστικές αποφάσεις οι οποίες εκ των υστέρων να αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Είναι και αυτό ένα μεγάλο αντικείμενο της συνταγματικής αναθεώρησης η οποία συζητείται αυτή τη στιγμή στη Βουλή, διότι όταν έρχεται ένα δικαστήριο προκειμένου το Συμβουλίο της Επικρατείας και κρίνει εκ των υστέρων ότι κάποιες προβλέψεις που μπορεί να αφορούν τον οικοδομικό κανονισμό ενδεχομένως να είναι αντισταματικές, αυτό δημιουργεί μια μεγάλη αβεβαιότητα και είναι πολύ σημαντικό να βρούμε έναν στέρεο νομικό τρόπο ώστε όλα αυτά τα ζητήματα να αντιμετωπίζονται εκ των προτέρων και όχι εκ των υστέρων. Και αυτό...
0: Λοιπόν, ακούσαμε, φίλες και φίλοι, μία τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στα ερωτήματα που θέτει ο συνάδελφός μας, ο Απόστολος Μαγκυριάδης. Να διευκρινίσω ως οφείλω και να πω ότι η συζήτηση του Πρωθυπουργού γίνεται στο πλαίσιο της εκδήλωσης κτηματολόγιο από μια εκκρεμότητα δεκαετιών σε μια νέα εποχή με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια. Είναι μια εκδήλωση που διοργανώνουν το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Πάμε να γυρίσουμε λοιπόν σε αυτό που συζητούσαμε, για την είδηση της ημέρας, για την ρύθμιση που φέρνει το Υπουργείο Οικονομικών σε σχέση με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Θυμίζω ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου δικαίωνε τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, ορίζοντας ότι ο εκτοκισμός γίνεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου. Ήταν μια απόφαση που μπήκε και στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Να σας θυμίσω απλώς ότι δεν ήταν μια κυβερνητικά στελέχη που είχαν διατυπωθεί και είχαν εκφράσει την διάθεσή τους, την αντίληψή τους ότι θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε τεχνικά πώς μπορεί να εφαρμοστεί. Είχαμε μέχρι και την τοποθέτηση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, του κυρίου Στουρνάρα, που είχε πάρει σαφείς αποστάσεις από την αμετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου. Είχε δηλώσει τότε ότι δεν είναι καθαρή η απόφαση του Αρειοπάγου, τουλάχιστον επιδέχεται πολλαπλών αναγνώσεων. Αυτές οι πολλαπλές αναγνώσεις λοιπόν προφανώς έγιναν. Η κυβέρνηση τελικά φέρνει την ρύθμιση στην Βουλή και να πω εδώ, γιατί σε λίγο θα συνομιλήσουμε γι' αυτό με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, ότι γιατί σας πήραμε από τα μούτρα αμέσως, η ώρα είναι 12 και 16, ένα καλό μεσημέρι σε όλους σας.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ναι. Ο Γιάννης Πρίντες στη ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή, Δημήτρης Τάκης που μόλις τον ακούσατε, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, Earth News Radio 105,8, ναι με ένα live εκπομπή. Και να καλωσορίσουμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Α, καλό μεσημέρι,
0: λέω,
1: κυρία Αποστολάκη.
0: Δεν θέλει.
1: Εγώ.
0: Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι,
0: κυρία Αποστολάκη.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Πήγε το μυαλό μας κατευθείαν σε εσάς. Μάλιστα, θυμάμαι την τελευταία φορά που είχαμε συνομιλήσει εδώ στο Earth News Radio για το θέμα αυτό και είχατε καταγγείλει τότε τη στάση του Υπουργείου Οικονομικών που είχε πει ότι μελετά την απόφαση, ενώ είναι μια καθαρή προσπάθεια αμφισβήτησης και κολλησιεργίας, όπως είχατε πει. Να, τώρα που έρχεται η ρύθμιση όμως.
4: Ναι, ενδεχομένως δεν έχετε προλάβει να δείτε μία δήλωσή μου, γιατί είστε στον
1: έχουμε
4: αέρα.
1: Μπροστά, την έχουμε μπροστά μας.
0: Δεν έχω προλάβει,
4: ωραία,
0: το ομολογώ.
4: Ωραία,
0: ναι.
4: Ωραία. Λοιπόν, πραγματικά καλωσορίζουμε το Υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νόμιμης συμμόρφωσης, διότι δεν έχουμε καμία πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης εν προκειμένου. Έχουμε έστω και με καθυστέρηση αρκετών ημερών την συμμόρφωσή της, την αναγκαστική συμμόρφωσή της θα πω εγώ, σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Και λέω αναγκαστική, διότι είχε προηγηθεί μια αδιανόητη δήλωση του Υπουργείου Οικονομικών περί αναζήτησης χρυσής τομής, περί μελέτης και άλλων τέτοιων διατυπώσεων, οι οποίες αμφισβητούσαν την αμετάκλητη δικαστική κρίση σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας δόσης.
1: Τη μελετάμε είχαν πει, δεν είχαν πει την αμφισβητούμε.
4: Είχαν πει ότι αναζητάμε χρυσή τομή.
1: Ναι, ότι μελετάμε την απόφαση.
4: Χρυσή τομή αναζητάς όταν έχεις αντικρουόμενα συμφέροντα και επιθυμείς με εργαλεία να βγάλεις έναν μέσο όρο.
1: Ναι, προφανώς να είναι η χρυσή τομή αυτό που εσείς λέτε στην ανακοίνωσή σας και από ό,τι είδα το λέει και ο κύριος Σαμαράς, ότι μένουν δανειολήπτες εκτός της ρύθμισης.
4: Όχι, όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Υπήρχε η αναζήτηση της χρυσής τομής, επαναλαμβάνω και πάλι, χρυσή τομή αναζητάς όταν θέλεις να συμφιλιώσεις αντιτιθέμενα συμφέροντα, να έρθεις και να βρεις τον μέσο όρο. Εδώ δεν πρόκειται περί αυτού. Αυτό υπήρχε πριν την απόφαση της πλήρους ολομελίας του Άριου Πάγου. Ναι. Ο Άριος Πάγος αποφάσισε και αποφάσισε αμετάκλητα, είτε άρεσε,
1: ναι, ναι,
4: είτε δεν
1: αυτό.
4: Άρεσε αυτό στην κυβέρνηση ή στα φαντς.
0: Ναι.
4: Κατά συνέπεια, επιμένω ότι η σημερινή επικοινωνιακή παρουσία από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών είναι το αποτέλεσμα των συνεχών μας παρεμβάσεων και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, καθώς επίσης και των δικηγορικών συλλόγων της χώρας και των ενώσεων καταναλωτών.
0: Άρα λέτε ότι υπήρξε αυτή η πίεση και επειδή λέει ο Δημήτρης και έχω...
4: Ασφαλώς, μα και εσείς το επιβεβαιώνετε αυτό, ναι, γιατί ναι, ναι. Όχι μόνο στη δική σας εκπομπή, αλλά θα έλεγα ότι συνολικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης η πρώτη δήλωση του Υπουργείου Οικονομικών ξεσήκωσε μια θύελα αντιδράσεων και μεγάλης ανησυχίας σε εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, τους οποίους αφορά αυτή η απόφαση της πλήρους ολομέλειας του Αρειοπάγου.
0: Για να λειτουργήσουμε απολύτως δημοσιογραφικά, είναι έτσι. Δηλαδή, και είχαμε τη δήλωση του κυρίου Στουρνάρα, την οποία ανέφερα, και ο κύριος Πιερακάκης είχε κάνει λόγο για ανάγκη ισορροπίας στο χρηματοπιστωτικό.
4: Το Υπουργείο Οικονομικών,
0: βέβαια, βέβαια.
4: Ακολούθησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας.
0: Αυτό προσπαθώ να πω. Ναι.
4: Και συντηρήθηκε αυτή η αίσθηση ότι προσπαθούν να υπερκεράσουν.
5: Εσείς τι επιπλέον?
0: Είχαν μείνει στο θέμα της ισορροπίας που είχε τονίσει ο κύριος Πιερακάκης, είχε μιλήσει για την ανάγκη ισορροπίας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η απόφαση παρουσίαζε τεχνικές δυσκολίες. Προφανώς λοιπόν το ξαναείδαν το θέμα, υπήρξε όλη αυτή η πίεση από την αντιπολίτευση, από τους φορείς, δικηγορικούς συλλόγους κτλ. Τώρα αυτό ως ρύθμιση, κυρία Μιλένα Αποστολάκη, αναμφίβολα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ανάσα στους δανειολήπτες.
4: Κοιτάξτε, δεν θα πω ότι είναι ανάσα η ρύθμιση. Μην κάνετε αυτό το λάθος.
0: Γιατί
4: ανάσα
0: μας...
4: είναι η αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Αυτή είναι η ανάσα. Δεν είναι η ρύθμιση
0: αυτό
4: του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Εννοώ την εφαρμογή της απόφασης. Αυτό θέλω.
4: Λοιπόν, ανάσα στους δανειολήπτες έδωσε η απόφαση της Ομέλειας. Ωραία. Από εκεί και πέρα, και αφού καλωσορίσουμε το Υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νόμιμης συμμόρφωσης με μια δικαστική απόφαση, πόσο μάλλον που είναι μια αμετάκλητη δικαστική κρίση, υπάρχει μια εκκρεμότητα. Ποια είναι αυτή? Χιλιάδες δανειολήπτες κάποια στιγμή δεν μπόρεσαν να είναι συνεπείς, διότι ο τρόπος υπολογισμού των τόκων ήταν ένας τρόπος δυσθεώρητου βάρους και δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους. Και έτσι βρέθηκαν αντιμέτωποι με καταγγελία των ρυθμίσεών τους εξαιτίας αυτής της υπερβάλλουσας στοχοχρεωτικής δόσης, την οποία τους υποχρέωναν τα funds και οι services να καταβάλουν με βάση έναν τρόπο ο οποίος, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ήταν παράνομος.
0: Μάλιστα.
4: Λέμε λοιπόν ότι κάθε καταγγελία ρύθμισης που στηρίχθηκε σε αυτόν τον παράνομο τρόπο υπολογισμού των δόσεων πρέπει να θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη, να επανέρχονται οι δικαστικές ρυθμίσεις σε ισχύ και να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι αναδρομικά να υπαχθούν στη ρύθμιση καταβάλλοντας τις δόσεις τους σύμφωνα με τον νόμιμο τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας δόσης που η απόφαση του Αρείου Πάγου διατάσσει.
1: Προκύπτει αυτό που λέτε από την απόφαση? Είναι ερμηνεία.
4: Μα ασφαλώς προκύπτει. Όταν η απόφαση λέει ότι αυτός είναι ο νόμιμος τρόπος,
1: θα σας πω γιατί το ρωτώ,
4: υπολογισμού
0: της
4: μηνιαίας δόσης, σημαίνει ότι ο άλλος τρόπος είναι παράνομος.
1: Ναι, αλλά μήπως είναι για αυτούς που ήδη έχουν δόσεις? Το ρωτώ για να δούμε γιατί κατά την άποψή σας η κυβέρνηση δεν τους έχει συμπεριλάβει, αν έκανε μία ερμηνεία ή όχι.
4: Αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό δεν γνωρίζω και δεν θα κάνω δίκην προθέσεων. Αυτό που το οποίο θέλω να πω είναι ότι η αναδρομικότητα της απόφασης είναι προφανής, δεν την αμφισβήτησε ούτε το Υπουργείο Οικονομικών. Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι αυτοί βγήκαν από τη ρύθμιση οφειλόταν, μη συγχωρείτε, σε αυτόν τον παράνομο τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας δόσης, του εκτοπισμού, τον οποίο η απόφαση του Αρείου Πάγου έκρινε παράνομο.
0: Ναι.
4: Κατά συνέπεια, καταγγελία που βασίζεται σε που η βάση της είναι παράνομη, οφείλει να θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και να έχει τη δυνατότητα ο δανειολήπτης να υπαχθεί στις
0: ρυθμίσεις
4: προστασίας των ευάλωτων οφειλωτών που προβλέπει ο νόμος 3869 του 2010. Ξέρετε, ο νόμος αυτός είναι ο νόμος της κυβέρνησης Παπανδρέου. Το 2010 και
1: είναι
4: να
1: μπορέσει... ο νόμος Κατσέλη, μη φοβάστε να το πείτε.
4: Όχι, μου αρέσει η ερώτησή σας γιατί είναι προβοκατόρη.
1: Δεν είναι προβοκατόρη και ως νόμο Κατσέλη την ξέρουμε, κυρία Αποστολάκη, όχι ως νόμο της κυβέρνησης Παπανδρέου.
4: Ως νόμο Κατσέλη. Οφείλω όμως να πω ότι είναι ο νόμος που ψήφισε.
0: Κυρία Αποστολάκη, επιτρέψτε μου λίγο.
4: Δώστε μου, με συγχωρείτε.
0: Ναι, παρακαλώ, για να μείνουμε στην ουσία.
4: Είναι ο νόμος 3869, ψηφίστηκε από την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου το 2010, όταν η χώρα ήταν ήδη σε επιτροπία και η κυβέρνησή του είχε την πολιτική βούληση και την δύναμη να επιβάλλει αυτό το προστατευτικό πλαίσιο για τους ευάλωτους. Και ο συντάκτης του νόμου είναι ο Δημήτρης Πυράκος, τότε Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο.
1: Άρα δεν είναι ο νόμος Κατσέλη, λέτε.
0: Ωραία. Αυτά έχουν υποθεί. Επιτρέψτε μου, συγγνώμη που μπαίνω. Θέλω μείνω στην ουσία γιατί πιστεύουμε
4: και
0: μήνυμα.
4: Να μένουμε λίγο στην ιστορία. Με δικαιοσύνη και με ακρίβεια.
0: Έχουν αποσαφινιστεί. Κυρία Αποστολάκη, να πούμε, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό, ότι η απόφαση του Ιερίου Πάγου προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, που έχουν ήδη καταβληθεί και επομένως αναγνωρίζοντας ήδη καταβληθέν κεφάλαιο. Και επίσης
4: ότι δυνατότητα συμψηφισμού.
0: Ναι, και αποσαφηνίζει ότι οι ρυθμίσεις που έχουν συνευθεί και μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού εξακολουθούν να διέπονται από το ισχύον πλαίσιο.
4: Η απόφαση είναι προφανές ότι αφορά ζητήματα, ότι έχει αναδρομικότητα. Γι' αυτό και η δυνατότητα συμψηφισμού των αχρεωστήτως καταβληθέντων είναι αδιαφυσβήτητη.
0: Ναι, ναι. Άρα λοιπόν έχουμε μία καλή εξέλιξη, αφορά χιλιάδες δανειολήπτες αυτή η απόφαση του Ιερίου Πάγου.
4: Έχουμε μία καλή εξέλιξη όχι σήμερα, από τον Φεβρουάριο του 2026 που εξεδόθη η απόφαση αυτή και μετά από την πίεση που ασκήθηκε από τα τέλη Μαρτίου ή αρχές Ιουνίου, οπότε και δημοσιεύτηκε. Τότε έχουμε μία θετική εξέλιξη. Τα σημερινά είναι ως αποτέλεσμα όλων όσων προηγουμένως σας περιέγραψα.
0: Ναι, εγώ θα πω, για να είμαι δίκαιη με τα πράγματα, γιατί σας λέω ξανά πρέπει να το κάνουμε αυτό. Εσείς ως υπεύθυνοι του τομέα ιδιωτικού χρέους και προστασίας των δανειοληπτών του ΠΑΣΟΚ είχατε πρωτοστατήσει το συγκεκριμένο ζήτημα και είχατε, θυμάμαι, ήσασταν και πάρα πολύ σκληροί στην πολιτική σας κριτική προς την κυβέρνηση.
4: Δίκαιη προτιμώ να λέω. Από το σκληρή.
0: Εντάξει, έχετε ένα τόνο σκληρότητας. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό αυτό, κυρία Αποστολάκη. Μερικές φορές χρειάζεται ο λόγος λίγο να γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, καλά μαντάτα. Εύχομαι γρήγορα αυτή τη ρύθμιση να τη φέρει το Υπουργείο Οικονομικών. Σήμερα φέρνει το.
1: Θα κατατεθεί, φαντάζομαι, σήμερα. Ή σήμερα,
4: ναι,
1: ή τις επόμενες
4: αύριο, μέρες. Υπάρχει αύριο, συζητιέται στην Ολομέλεια αύριο νομοσχέδιο. Ωραία. Του Υπουργείου Οικονομικών. Οπότε προφανώς αύριο θα την συζητήσουμε και αυτό ως τροπολογία.
0: Ωραία. Να που υπάρχουν και καλά νέα, λοιπόν. Κυρία Αποστολάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά σας, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, ναι, αυτό που λέμε. Μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη. Θα πάρουν ανάσες πάρα πολλά νοικοκυριά με την εφαρμογή της απόφασης του Ιερίου Πάγου. Τώρα να σου πω ότι μάλλον αλήθεια είχε ένα ενδιαφέρον, έτσι, να ρωτήσουμε τον κύριο Πιερακάκη πώς το έβλεπε τότε και γιατί ενέδωσε τώρα.
1: Μα ο κύριος Πιερακάκης δεν είπε ποτέ ότι δεν θα εφαρμοστεί.
0: Ο κύριος Πιερακάκης
1: είπε ότι τη μελετάμε.
0: Ο κύριος Πιερακάκης, προσπαθώντας, είπε ότι πρέπει να τηρηθούν ισορροπίες δημοσιονομικές. Να δούμε. Και είχε αφήσει, γιατί είχε μπει, επίτρεψε με την έκφραση, στη ζήμωση, όπως συνηθίζουμε να λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, που ήταν γενικώς η κυβέρνηση. Είχε μπει σε μια ζήμωση. Όπα, παιδιά, αυτό να το δούμε.
1: Ναι,
0: και
1: γιατί είναι λεφτά.
0: Ως γενική γραμμή. Μα είναι λεφτά, είναι αποφάσεις του Ιερίου Πάγου.
1: Μα συμφωνώ, αλλά και άλλες αποφάσεις του Ιερίου Πάγου, όταν ήταν να υλοποιηθούν, δηλαδή, από κυβερνήσεις, μελετήθηκαν
0: πρώτα. Για ένα
1: πρώτα.
0: Θέμα το οποίο η ιστορία ξέρουμε πάρα πολύ καλά, τα funds και τους servicers, οι οποίοι είναι άνευ ελέγχου. Ευτυχώς λοιπόν που παρεμβαίνει η Ολομέλεια του Ιερίου Πάγου με αυτή τη στην απόφαση, για να μπορέσει λίγο να τακτοποιήσει ένα χώρο
1: όμως,
0: ο οποίος είναι, επειδή, δεν θέλω να δώσω το χαρακτηρισμό.
1: Επειδή υπάρχουν διστάμενες απόψεις της κυρίας Αποστολάκης επί παραδείγματι και του κυρίου Σαμαρά που έβγαλε μια δήλωση και που συμπίπτουν οι απόψεις τους, ότι θα
0: είχε
1: πρέπει
0: βγάλει
1: να.
0: Και τότε ο κύριος Σαμαράς δήλωση.
1: Ο κύριος Σαμαράς είχε βγάλει δήλωση τότε ότι πρέπει να εφαρμοστεί η απόφαση.
0: Ναι,
1: σήμερα
0: βέβαια
1: έβγαλε δήλωση και λέει τα ίδια που λέει η κυρία Αποστολάκη, ότι πρέπει να μπουν στη ρύθμιση και αυτοί που είτε ακυρώθηκε επειδή δεν ήταν συνεπής η ρύθμισή τους, είτε ολοκληρώθηκε. Άρα η κυβέρνηση έκανε μια στάθμιση στον έλεγχο και στην ανάγνωση της απόφασης, δεν τους έβαλε, όπως λέει η κυρία Αποστολάκη και ο κύριος Σαμαράς, αυτούς μέσα, και αυτούς το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Σαμαράς ζητάει να μπουν.
0: Ναι.
1: Άρα φαντάζομαι ότι η στάθμιση και η ανάγνωση της απόφασης έχει να κάνει και
0: Δημήτρη
1: με αυτό.
0: Δημήτρη μου, προσπάθησε η κυβέρνηση να κερδίσει χρόνο, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
1: Ναι,
0: γνωρίζοντας όμως
1: κάποιους ανθρώπους δεν τους έβαλε μέσα, αυτό λέω.
0: Βεβαίως δεν τους έχει βάλει μέσα.
1: Αυτό λέω.
0: Και αυτό είναι και αυτό επίσης ένα θέμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει από κάπου γίνεται μια αρχή.
1: Ναι, προφανώς.
0: Δηλαδή ήταν, να λέμε...
1: ήταν σχεδόν αδύνατο η απόφαση να μην υλοποιηθεί.
0: Δημήτρη, δεν ξέρουμε το ρεπορτάζ ότι η κυβέρνηση πιέστηκε από τα φαντς για την απόφαση αυτή.
1: Σύμφωνοι, αλλά ήταν σχεδόν αδύνατο να μην υλοποιηθεί.
0: Ωραία, θα μπορούσαν να μην είχαν πει όλα αυτά που έχουν πει. Να το, έγινε τώρα και τελειώνει σε μια τελετή. Και εμείς τελειώνουμε το πρώτο ημίωρο. Λοιπόν, άντε, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και ξαναγυρνάμε με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Δεν θα σου το πω τώρα, μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ψηφιακή εποχή που ενισχύει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση για το κτηματολόγιο. Μίλησε για μια εκκρεμότητα 200 ετών που επιτέλους έχει επιληθεί. Ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νόμο Κατσέλη, δίνει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ γίνεται δεκτός επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Υποχρέωση πολιτικής ευθύνης η ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Εντοπίστηκε κατασκευαστική εταιρεία στις Κυκλάδες και μεσητικό γραφείο που έκρυβαν έσοδα 3,1 εκατομμύρια ευρώ. Ανακάμπτει η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Κάτω από τα 77 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί το Μπρεν, σταθερά πτωτική η τιμή της αμόλυβδης. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το αίτημα ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου προωθείται στη Βουλή. Σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για υπόθεση ρευματοκλοπής. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας των εισαγγελών καθομολογίων δράστης της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στη Γαλλία τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις 18 Ιουνίου κολυμπώντας την προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον καύσωνα. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Υπέροχος ο Μανώλης Μητσιάς. Καινούριο τραγούδι σε μουσική του γιού του. Καλοτάξιδο να είναι.
1: Και η φωνή αναλύωτη παραμένει η φωνή του Μανώλη Μητσιά που ξέρουμε.
0: Αναλύωτη, αναλύωτη, η ερμηνεία του πάντα είναι συγκλονιστική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιερά Πανανίδου. Λοιπόν, 12 και 36 λεπτά. Φίλες και φίλοι, είστε εδώ, συντονισμένοι στο Air News Radio. Ναι, μεν, αλλά η εκπομπή. Ένας φίλος ο ακροατής λέει, όχι, φίλη ακροάτρια, η Ζωή. Καλημέρα, Ζωή. Καλό μεσημέρι, μάλλον. Ποιος θα αναφερθεί στους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο που βρίσκονται στο έλεος των κειμενόμενων επιτοκίων και των φαντς. Είναι ουμπλέξεις με αυτά. Όλο αυτό το πακέτο των δανείων είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχει κανείς τεράστια υπομονή, κουράγιο και αντοχές για να μπορέσει να το ρυθμίσει, διότι ό,τι αφορά τα φαντς, και όσοι έχετε μπλοκές είτε με φαντς είτε με services, το βλέπουμε από τον περίγυρό μας, δεν έχεις και δυνατότητα προσέγγισης μαζί τους, τηλέφωνα δεν απαντούν, προτάσεις μόνον γραπτές, απαντήσεις δικές τους μόνον προφορικές διεκπροσώπων, ένα πλαίσιο συνεννόησης και συνεργασίας που θα έπρεπε να υπάρχει, το οποίο είναι πραγματικά, είπε και στο πρώτο ημίωρο, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω. Τώρα, πάμε, φίλες και φίλοι, σε ένα θέμα που έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εχθές ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο κύριος Δένδιας, έκαναν τα εγγένεια των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου. Εκεί θα στεγάζεται η ειδική μονάδα κυβερνοασφάλειας με την ονομασία 1864. Επί της ουσίας, αυτό που λένε οι ειδικοί, εγώ δεν είμαι, οι ένοπλες δυνάμεις μετατρέπονται σε ένα υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, λοιπόν, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον καθηγητή στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, τον κύριο Αθανάσιο Μποζίνη, που θα πρέπει να πω ότι είναι ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ειδικούς στις ψηφιακές διεθνείς σχέσεις και την κυβερνοστρατηγική. Όλα αυτά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Χαιρετούμε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το αγαπάμε. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μποζίνη.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Κυρία Μπαλτατζή, κύριε Τάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Μποζίνη, διάβαζα χθες προσεκτικά και τις δηλώσεις που έγιναν και προσπάθησα έτσι λίγο να μπω στο χώρο σας. Εχθές, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι πόλεμοι πλέον είναι και ψηφιακοί και ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται μόνο στα παραδοσιακά πεδία. Αυτό το έχουμε αφομοιώσει πλέον όλοι. Ούτως ή άλλως το βιώνουμε. Έχουμε βιωματικές σχέσεις με τα δύο μέτωπα πολέμου που είναι ανοιχτά. Εσείς, λοιπόν, αναζητώντας και δικές σας τοποθετήσεις, γιατί ήρθα διαβασμένη, τονίζετε ότι εδώ και χρόνια ότι στον υβριδικό πόλεμο δεν κινδυνεύουν πλέον μόνο τα δεδομένα μας, αλλά οι ίδιες οι υποδομές και η ζωή μας. Γεωπολιτικά, πώς μεταφράζεται αυτή η νέα ψηφιακή ασπίδα της Ελλάδας σε μια περιοχή η οποία είναι και εξαιρετικά ευαίσθητη, ενδεχομένως και ευάλωτη, θα έλεγα?
2: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπαλτατζή, για την ερώτηση. Βλέπω ότι είστε κανονικά διαβασμένοι. Έχω αναφερθεί στην ψηφιακή θωράκιση, στην ανάγκη ψηφιακή θωράκιση της Ελλάδας από το 2021 με άνθρωπο.
0: Τα βρήκα αυτά, ναι.
2: Αυτό ακριβώς. Και είμαι σίγουρος ότι το έχετε δει. Λοιπόν, οπότε αναφέρομαι στην ψηφιακή θωράκιση της Ελλάδας έναντι των υβριδικών απειλών. Τι είναι οι υβριδικές απειλές, ή υβριδικός πόλεμος, για να γνωρίζουν και οι ακροατές σας τι ακριβώς περί να συζητάμε. Οι υβριδικές απειλές, ή αλλιώς υβριδικός πόλεμος, είναι οι επιθέσεις οι οποίες γίνονται από κάποιους δρόντες του διεθνούς συστήματος, είτε είναι προς άτομα μόνο, είτε είναι ομάδες ανθρώπων, είτε μη κυβερνητικοί οργανισμοί, είτε ίδια κράτη τα οποία έχουν δημιουργήσει ψηφιακούς στρατούς ή κυβερνοστρατούς, τα οποία κάνουν επιθέσεις, αλλά όχι σε ιστοσελίδες. Και αυτό δεν μας αφορά ιδιαίτερα.
1: Σε οργανισμούς, σε υπουργεία, σε κράτη, σε τράπεζες.
2: Κρίσιμες υποδομές.
0: Κρίσιμες
2: υποδομές του κάθε κράτους είναι η διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων της ηλεκτροπαραγωγικής ενέργειας, είναι η διαχείριση των υδάτινων πόρων, αποτυπώσιμου νερού, η διαχείριση τρένων, αεροπλάνων, η διαχείριση μέσω μαζικής μεταφοράς, η διαχείριση οποιοδήποτε άλλου θεμάτων εφοδιαστικής αλυσίδας όσο αφορά φαρμακευτικές επιχειρήσεις, οτιδήποτε το οποίο μπορεί να, να είναι πρώτης τάξης ανάγκη, και πολύ περισσότερο η δημιουργία πληροφόρησης και παραπληροφόρησης, εκεί ακριβώς αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός χθες, τα οποία μπορούν να πλέξουν την καθημερινότητα, την πολιτική ζωή, την κοινωνικότητα των ανθρώπων, και πολύ περισσότερο η παραπληροφόρηση μπορεί να δημιουργήσει ψευδεστήσεις όσον αφορά το τι ακριβώς γίνεται, πού, με ποιον τρόπο και τι επιπτώσεις.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Διαβάζοντας λοιπόν, είδα ότι αυτό το κέντρο επιχειρήσεων, κύριε Μποζίνη, κυβερνοάμυνας, που είναι 24 ώρες βάση κτλ., περιλαμβάνει και εξειδικευμένες μονάδες τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων. Άρα ενσωματώνει η δομή εργαλεία του AI. Πόσο σημαντικός λοιπόν είναι ο ρόλος των αλγόριθμων στην πρόβλεψη και την αποτροπή μιας κυβερνοεπίθεσης πριν καν αυτή εκδηλωθεί σε αυτές τις κρίσιμες υποδομές που αναφερθήκατε πριν από λίγο? Εμείς επιχειρησιακά είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτές τις έξυπνες απειλές?
2: Κανένας δεν είναι έτοιμος, ούτε καν οι ΗΠΑ. Χθες το βράδυ ήμουν πάλι και στην ΕΡΤ για να κάναμε αναλύσεις όσον αφορά τις κυβερνοεπιθέσεις. Στο Mark Spencer, το οποίο έχει γίνει, κοιτάξτε, ο κύριε Μπαλουτή και κύριε Τάκη, ο υπηρετικός πόλεμος είναι ένας πόλεμος 25 έως 24 ώρες. Είναι ψηφιακός, είναι αόρατος. Μπορεί να μην έχει καθόλου χώρο, όπως μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά θέματα. Τομέας ο οποίος αναφέρεται ως κυβερνοάμυνα, στην ουσία κυβερνοασφάλεια, είναι χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να μην ξεχνάμε το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από ένα τεχνολογικό εργαλείο. Άρα λοιπόν, τι κάνει η τεχνητή νοημοσύνη? Κάνει αυτό το οποίο κάνουμε στο κυβερνοχώρο, τη συλλογή πληροφοριών, ακόμα και το θέατρο του πολέμου. Δηλαδή, αν γίνει ένα θερμό επεισόδιο, ποιο επιτίθεται, πού, με τι δυνάμει, πόσα άτομα, τι μπορώ να κάνω. Συλλέγονται αυτές οι πληροφορίες από δορυφορικά δεδομένα, από επιτόπου παρατηρητές, ειδικές δυνάμεις, οτιδήποτε. Πηγαίνουν στα headquarters, στη βασική ηγεσία, στη διαχείριση κρίσεων εκεί πέρα, στην ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Συλλέγονται τις πληροφορίες οι οποίες έρχονται σε πραγματικό χρόνο και η τεχνητή νοημοσύνη, αυτά τα data, αρχίζει και τα επεξεργάζεται πάρα πολύ γρήγορα, προκειμένου να δώσει μια πρόταση διαχείρισης κρίσης.
1: Όμως υπάρχει ένα ερώτημα, κύριε καθηγητά, που τίθεται από τους ανθρώπους που είναι λίγο πιο μέσα στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως και εσείς, για τα καινούργια μοντέλα. Είδατε τι έγινε με την Anthropic πριν από λίγες μέρες στην Αμερική και την απαγόρευση του πιο σύγχρονου μοντέλου να βγει εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Και υπάρχει ο φόβος και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και παντού. Μάλιστα μιλούσα με τον επικεφαλής της κυβερνοασφάλειας εδώ στην Ελλάδα, που μας έλεγε ότι ο μεγάλος φόβος μας είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη στα χέρια hackers ή οποιονδήποτε άλλον θέλουν να κάνουν τις κυβερνοεπιθέσεις θα λειτουργήσει τα επόμενα χρόνια ως ένα απίστευτα ισχυρό εργαλείο που μπορεί στην πραγματικότητα ό,τι ετοιμάζουμε εμείς ως κυβερνοασφάλεια να το ακυρώσει. Είναι έτσι?
2: Αναφέρεσαι στον κύριο Μιχάλη Μπλέτσα.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, επειδή εγώ υπάγομαι επίσης στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, έχουμε δημιουργήσει ένα δικό τομέα εντός της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, όπου είναι διαχείριση κρίσεων και ανάλυση υπηρετικών απειλών της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνικής Νοημοσύνης. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε εκεί πέρα? Βλέπουμε, ελέγχουμε και κάνουμε μετρήσεις όσον αφορά τα data και το income το οποίο έρχονται, όσον αφορά πιθανές απειλές της Ελλάδος, εντός και εκτός. Γιατί ξέρετε, οι υπηρετικές απειλές δεν έρχονται μόνο εκτός, είναι και εντός. Είδαμε πάρα πολύ απλά άτομο το οποίο συνελήφθη στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο ετοιμαζόταν να κάνει επιθέσεις ως λόν λιγόφ μοναχικός πάνω σε Ισραηλινούς στόχους. Αυτά δεν μπορεί να τα αποφύγεις λόγω του γεγονότος της αυξανόμενης μετανάστευσης. Πάντοτε θα υπάρχουν φονταμενταλιστές, πάντοτε θα υπάρχουν ακραία κινήματα, ακραίες σκέψεις, και όλα αυτά οφείλουν να επεξεργάζονται από την τεχνητή νοημοσύνη. Άρα λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη, να το πούμε πάρα πολύ πιο απλά, κύριε Τάκη, είναι ένα εργαλείο το οποίο στα χέρια ενός χειρουργού θα σώσει τις ζωές και στα χέρια ενός δολοφόνου θα αφαιρέσει. Εξαρτάται το πώς μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Παραδείγματος χάρη, πολύ απλά να σου πω, στην ψηφιακή διακυβέρνηση χρησιμοποιούνται τεχνητή νοημοσύνη για να υπάρχουν αυτό το οποίο ονομάζουμε έβρεση μαύρου χρήματος ή έλεγχος όσον αφορά τη δημόσια διοίκηση και τη διασπάθηση του δημόσιου χρήματος, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί όντως, όπως είπατε, και από κυβερνοχάκερς. Mm-hmm. Και για μένα να πω και το εξής εδώ, mm-hmm. μια ακαδημαϊκή. Δεν είναι σωστός ο όρος κυβερνοχώρος. Κυβερνοδιάστημα είναι το cyberspace.
0: Κυβερνοδιάστημα είναι. Ναι.
2: Κυβερνοδιάστημα, το οποίο πλέον πρέπει να το χρησιμοποιούμε, γιατί δεν μπορούμε να συζητάμε για ψηφιακές επικοινωνίες χωρίς δορυφόρους, οι οποίοι είναι στο διάστημα.
0: Σωστά. Σωστά. Επιτρέψτε μου να ξαναγυρίσω λίγο σε αυτό που μας λέγατε με αφορμή το χθεσινό γεγονός. Σκεφτόμουν ότι η ανακοίνωση χθεσινή ήρθε λίγο μετά την πρόσφατη ένταξη της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα, το SAFE. Κύριε Μποζίνη, που προβλέπει ασφαλείς επικοινωνίες και τεχνολογίες. Αυτό τι σημαίνει, είναι αυτόνομη αναβάθμιση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, δίνει ένα πλεονέκτημα σε εμάς. Το λέω για αυτό γιατί μέσα στην έρευνα που έκανα για εσάς, εσείς έχετε υποστηρίξει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συχνά δείχνει αργά αντανακλαστικά σε περιόδους κρίσεων στον κυβερνοχώρο και όχι μόνον, θα προσθέσω εγώ.
2: Θα σας πω το εξής. Έχω το δοκιμαστικό δημόσιο, έχω το αναλύσει και το υποστηρίζω ακόμα. Γιατί θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καταρχήν μια γραφειοκρατική μηχανή, η οποία προσπαθεί να συντονίσει 27 μέλη-κράτη, τα οποία δεν μπορούν να συντονιστούν, ούτε σε κάθε κράτος έχει τις απειλές τις οποίες έχουν όλα. Εμείς λοιπόν, ως ακρογωνιαίος λύκος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ας πούμε τις Δύσεις, που απέναντι έχουμε ένα μη φιλικό εμπάσχερτος κράτος όπως είναι η Τουρκία, η οποία βλέπετε πάει να χρησιμοποιήσει στην Γαλάζια Πατρίδα, η οποία Γαλάζια Πατρίδα χρησιμοποιούσε κατά κόρο τον κυβερνοχώρο προκειμένου mm-hmm. μπορεί να υπάρξει αυτό, διεύρυνση των απαιτήτων, των απαιτήσεων τα οποία έχει η Τουρκία, τα οποία προσπαθεί να κάνει πληροφοριακό πόλεμο, πληροφοριακός και υβριδικός πόλεμος. Η Ελλάδα έχει δημιουργήσει μια δικιά της στρατηγική, τόσο στον κυβερνοχώρο, μετά θα πάει και στο διάστημα υποχρεωτικά. Mm-hmm. Στο κυβέρνημα διάστημα, λοιπόν, διότι πάρα πολύ απλά οι απαιτήσεις και η ψηφιακή ασπίδα είναι απαραίτητη προκειμένου να μπορέσουμε να αντισταθούμε στις νέες μορφές.
0: Σωστά, να ισορροπήσουμε. Ναι.
2: Δεν έχει τις ίδιες απειλές, ούτε τους ίδιους κινδύνους όπως έχει η Γερμανία, όπως έχει η Ιταλία, όπως έχει όλες οι Μεσογειακές.
0: Ναι, αυτό που δεν μπορούν να κατανοήσουν.
2: Με τα μεταναστευτικά, εμείς έχουμε και μια Τουρκία η οποία διεκδικεί καταστάσεις και γεωγραφικές περιοχές τόσο και με την Γαλάζια Πατρίδα. Τώρα θεωρητικά το φθινόπωρο θα τις θεσμοθετήσει, θα δούμε τι επιπτώσεις και πώς θα προωθήσει σε επίπεδο πιέσεων. Όμως παρόλα αυτά, η Ελλάδα πρέπει να δρά αυτόνομα και δρά αυτόνομα. Όπως είδατε με το περιστατικό, με τον τρόν το οποίο έφυγε από τη Χεσβολάχ από το Λίβανο και πήγε προς την Κύπρο. Η Ελλάδα μπόρεσε και αντέδρασε αποτελεσματικότερα από τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία έχει τις βάσεις mm-hmm. εντός Κύπρου. Mm-hmm. Δεν καταλαβαίνετε ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι alert και θα είναι alert και πρέπει να είναι alert προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει.
0: Έχω μια ερώτηση. Alert είναι και πρέπει να είναι. Αλλά δεν ξέρω αν το μυαλό μου είναι καγκεμπίτικο, όπως είναι να λέω και κύριε Μποζίνη, αλλά σκέφτομαι το εξής, ότι η Ελλάδα αγοράζει συστήματα και λογισμικά από πολύ μεγάλες εταιρείες, από κολοσσούς θα έλεγα. Έχω λοιπόν την απορία ότι αν αυτό που λέμε πια ψηφιακή ασπίδα, αν το κάνω λάθος ως όρο και χαρακτηρισμό, διορθώστε με, βασίζεται σε ξένους αλγόριθμους και κλειδιά, πόσο αυτόνομη είναι η εθνική μας άμυνα?
2: Κανένας δεν είναι αυτόνομος. Ούτε ένας. Και θα σας πω και το εξής. Στα πλαίσια του κυβερνοδιαστήματος, για να λέμε υπερκίνηση, η πληροφορία είναι ελεύθερη και η χρήση των διαφόρων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, είτε είναι επιθετική όπως το ανθρώπινο, είτε οτιδήποτε άλλο είναι εμπορική, δεν μπορεί να απαγορευτεί σε κανέναν. Όμως, θέλω να σας πω το εξής.
0: Ναι.
2: Η Ελλάδα σιγά-σιγά έχει μπει, και αυτό εφαρμόζεται κάθε μέρα, σε μια κατάσταση εγρήγορσης και τεχνολογικής ετοιμότητας όσον αφορά την παραγωγή νέων τεχνολογιών. Όσον αφορά εφαρμογή με ντρόουν, στον αέρα, στη θάλασσα, σε διαχείριση φυσικών καταστροφών, γιατί είμαστε πλέον στο καλοκαίρι και mm-hmm. οι φωτιές δεν θα αργήσουν να είναι.
0: Προφανώς, λοιπόν, μπροστά μας έχουμε.
2: Εκεί λοιπόν το οποίο θέλω να σας πω, και έχετε δίκιο κατά κάποιο τρόπο, είναι ότι κανένα κράτος δεν είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις ψηφιακές, υβριδικές, πληροφοριακές απειλές. Mm-hmm. Όμως η Ελλάδα έχει επιταχύνει τον τρόπο, την ανθεκτικότητα, το resilience, αυτό το οποίο ονομάζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την καθημερινότητα, και αυτός είναι ο βασικός στόχος, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος, γιατί κανένα κράτος δεν μπορεί να πάει.
1: Σωστά. Το ανθρώπινο δυναμικό υπάρχει, κύριε καθηγητά.
2: Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι υπάρχει.
0: Πολύ καλό αυτό.
2: Γιατί να ξέρετε, να ξέρετε το εξής. Παρόλο που ότι έχουμε brain drain, όλοι οι άνθρωποι που είναι στο εξωτερικό θα συνδράμουν και συνδράμουν με τον τρόπο τους στην ασφάλεια, την οικονομική, πολιτική, μεταναστευτική, οικονομική, χρηματοοικονομική, ψηφιακή της Ελλάδος. Όλοι μπορούν να συμβάλλουν. Και έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες και εντός και εκτός Ελλάδος, παρόλο το γεγονός ότι κάποιοι Έλληνες επιστήμονες στα πλαίσια της ελληνικής ανθρώπινης βάζουν τα παιδιά ο ένας τον άλλο.
0: Εδώ λοιπόν αυτό το θέμα, και εγώ θα κλείσω, έχω πολλές ερωτήσεις να σας κάνω, αλλά βλέπω και την ώρα που τρέχει, κάποια στιγμή θα έχει ενδιαφέρον να έρθετε στο στούντιο να τα βάλουμε κάτω αυτά και να τα συζητήσουμε. Σκεφτόμουν και με αφορμή το θέμα του προγράμματος SAFE, με όλα αυτά που ακούω να μας λέτε και τα λοιπά, ότι επί της ουσίας αυτό που συνηθίζουμε να λέμε κυβερνοασφάλεια, κύριε Μποζίνη, δεν είναι ένα απλό, πώς να το πω τώρα, τεχνικό πληροφοριακό ζήτημα. Εδώ αναπτύσσονται πια ψηφιακές διπλωματίες, αναπτύσσονται συμμαχίες. Άρα το αντιλαμβάνομαι ως ένα τμήμα αυτού που λέμε κρατικής ισχύος. Κάνω λάθος?
2: Οι τεχνολογίες της πληροφορικής επικοινωνίας είναι αυτό το οποίο έχω γράψει στο διδακτορικό μου εδώ και 20 χρόνια περίπου.
0: Είναι η κυβερνοστρατηγική σας?
2: Ναι. Είναι στην κυβερνοστρατηγική, τι είναι? Μάλιστα. Η στρατηγική χρήση του κυβερνοχώρου προκειμένου να υπάρχει ως συντελεστής ίσως και ανάπτυξης. Είτε είναι σε δημόσια διοίκηση και τεχνητή νοημοσύνη με το τεχνολογικό εργαλείο, είτε είναι σε κάθε περίπτωση κυβερνοασφάλεια. Η κυβερνοασφάλεια λοιπόν, όσο περισσότερο ψηφιοποιημένοι είμαστε, και να ξέρετε, κυρία Μαλτατζή και κύριε Τάκη, σε παγκόσμιο επίπεδο η ψηφιοποίηση εξελίχθηκε ραγδαία εντός του κορονοϊού.
0: Δεν υπήρχε τίποτα. Σωστά.
2: Αν δεν υπήρχε το κυβερνό διάστημα, δεν θα υπήρχαν ούτε οικονομικές συναλλαγές, ούτε εμπόριο, ούτε επικοινωνία, τίποτα.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν πλέον, όταν συζητάμε για έξυπνα σπίτια, έξυπνα αυτοκίνητα, έξυπνε συσκευές τηλεπικοινωνίας, όλα αυτά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην συζητάμε πλέον για ασφάλεια. Είναι σαν να λέμε, μπαίνουμε σε αυτοκίνητο και η κυβερνοασφάλεια του αυτοκινήτου μας είναι να δέσουμε τη ζώνη και να είμαστε προσεκτικοί και να μην περνάμε με κόκκινο. Όλα αυτά είναι θέματα ασφάλειας του αυτοκινήτου. Εμείς στην καθημερινότητά μας, στην επικοινωνία μας, είναι θέματα κυβερνοασφάλειας. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο, να σας πω και το εξής. Ετοιμάζω αυτή τη στιγμή που δουλεύω καθημερινά, στα πλαίσια του καθημερινού. Το Oxford Dictionary of Cyber Security από τις εκδόσεις που θα ζήσει είναι 1.100 περίπου θα μου βγει.
0: Πόσες θα βγει?
2: 1.100.
0: Γιατί μας τιμωρείτε? Κάντε το τριστό μουσική.
2: Όχι, δεν γίνεται. Είναι από την.
0: Πλάκα κάνω, κύριε Μπασκάλη.
2: Έβγαλα πριν από ένα χρόνο το Oxford Dictionary of AI Ethics για την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης στο πρώτο βιβλίο. Και τώρα βγάζω την κυβερνοασφάλεια, όπου θα γράφει μέσα πρόλογο και ο κύριος Δόκος και ο κύριος Μπλέτσας.
0: Α, μάλιστα. Ο σύμβουλος.
2: Για να μπορέσουμε να αποδείξουμε αυτό το γεγονός ότι η κυβερνοασφάλεια, κυρία Μπαλτατζή και κύριε Τάκη, δεν είναι ούτε και για μένα ως επιστήμονας ειδικών ψηφιακών διεθνών σχέσεων, αλλά για την καθημερινότητα των ανθρώπων.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, μια και λέμε για την κοινωνοασφάλεια, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ο Elon Musk έκανε μια δήλωση χθες και είπε ότι σε 4-5 χρόνια η ψηφιακή νοημοσύνη θα υπερβεί το άθροισμα της ανθρώπινης διανοητικής ισχύως. Και θα έρθει αυτό το περίφημο, όπως το αποκάλεσε ο ίδιος, υπερηχητικό τσουνάμι. Πρέπει να ανησυχούμε για μια τέτοια πρόβλεψη?
2: Ο Elon Musk αυτή τη στιγμή ο τρισεκατομμυριούχος.
0: Τρεις.
2: Δεν είναι. Είναι ο μοναδικός.
0: Ο
2: μοναδικός. Από την άλλη, βέβαια, έχει το SpaceX, έχει τα Tesla, έχει θέματα τα οποία επενδύει. Επίσης,
1: για την πρόβλεψη, λέω εγώ.
2: Θα σας πω. Επίσης, πέρα από τα Tesla και το SpaceX, έχει και τη Neuralink, η οποία είναι μια εταιρεία η οποία κάνει εμφυτεύσιμα chip στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Αυτή τη στιγμή δεν είναι εμπορεύσιμα ακόμα, γιατί είναι για παραπληγικούς ή
0: άνθρωπους.
2: Αλλά εδώ πάμε σε μια κατάσταση, αν θα θέλαμε να λέμε, βιοψηφιακή γρήγορση.
0: Μάλιστα.
2: Τι κάνουμε εκεί πέρα? Ενσωματώνονται τα chip, νευροτεχνολογία με την τεχνητή νοημοσύνη, με ανθρώπινο εγκέφαλο, όπου εκεί πέρα μπορούμε κάλλιστα να συζητήσουμε για μια νέα, αυτό το οποίο φοβόνται τα ethics υπερανθρώπου, δηλαδή μεταανθρωπισμός.
0: Ακριβώς αυτό.
2: Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα,
0: ναι.
2: Αλλά σε επίπεδο, επίπεδο τεχνολογίας, για να σας απαντήσω, κύριε Τάκη, που με ρωτήσατε, ναι, είναι εφικτό να γίνεται.
0: Αυτό το θέμα.
1: Όχι, το τι θα σημαίνει, λέω εγώ, ότι είναι εφικτό, προφανώς θα γίνει. Τι θα σημαίνει για την ασφάλεια της ανθρωπότητας, να το πω έτσι, με αφορμή
2: κάθε
1: και όλα αυτά που συζητάμε.
2: Κάθε τεχνολογία, είτε είναι τεχνητή νοημοσύνη, είτε είναι πυρηνική τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ενέργειας ή για πυρηνική βόμβα, θα έχει τα υπέρ και τα κατά.
0: Μάλιστα. Εγώ με αυτό μετά, το μετά που είπατε, έχω αρχίσει και σκιάζομαι, το δηλώνω. Ό,τι άλλο προηγήθηκε έγινε εξαιρετικά ενδιαφέρον, εννοώ στη συνομιλία μας. Κύριε Μποζίνη, θέλω να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Εγώ, δικιά μου χαρά, καλημέρα σας και καλή συνέχεια από τη Θεσσαλονίκη, την ηλιόρουση.
0: Την αγαπάμε, την αγάπη μας και τα φιλιά μας στη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, κύριε Μποζίνη, πολύ σας ευχαριστούμε. Ο καθηγητής, φίλες και φίλοι, εξαιρετικός ήταν στην ενημέρωσή του άνθρωπος, ο κύριος Μποζίνης, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του ΠΑΜΑΚ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
1: Και μια και μας είπε για τα εμφυτεύσιμα τσιπ που έρχονται, ήδη είναι πραγματικότητα στην Αμερική, για να σκεφτούμε κάτι πολύ απλό. Υπάρχουν ήδη, αλλά εν πάση περιπτώσει οι επόμενες μπορεί να είναι πολύ πιο προχωρημένες, οι ψηφιακές κλειδαριές του μέλλοντος, ας πούμε. Δεν χρειάζεται να έχεις κλειδιά, θα έχεις εμφυτευμένο στο δάχτυλό σου το τσιπ του κλειδιού, θα πατάς το δάχτυλο στην κλειδά.
0: Αυτό
1: μπορεί να το δεις τα επόμενα 3-4 χρόνια.
0: Μίλα γιοταχή με όλους αυτούς τους ανθρώπους να δεις πώς τοποθετούνται σε όλο αυτό το μετά του Έλον Μάσκ, ο οποίος πια, εντάξει, δεν ξέρω με ποιον τρόπο μπορεί αυτό πράγμα να κάπου να μπει ένα φρένο, ένα πλαίσιο και γιατί πλαίσιο δεν υπάρχει κιόλας. Αυτά τα θέματα θα είχαν ενδιαφέρον να συζητήσουμε μια άλλη φορά με τον κύριο Μποζίνη. Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέει ένας φίλος ακροατής, ο Γιάννης, γιατί ονομάζεται

0: περισσότερο γιατί έχει μεγαλύτερο οπτικό πεδίο. Λοιπόν, και σε όλους τους άλλους φίλους και σε σένα Γιώργο και στα σχολεία σου που δεν προλαβαίνω να αναφερθώ, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Εσ' αύριο τα νεότερα. Καλό υπόλοιπο ημέρας, για χαρά σας.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στην υποστήριξη Μαρία Τοπαλίδου και στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Σταμπουλής. Μαζί θα περιθιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και εν μέσω εντάσεων

0: εισηγήθηκε στην Εισαγγελία Χανίων ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Περαία Θεσσαλονίκης κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση μεταφοράς 60χρονου πολυτραυματία από δύσβατη δασική περιοχή στα Καλάβρητα. Μεγάλες καθυστερήσεις σε αλληλογραφία και δέματα προκαλεί η υποστελέχωση των ΕΛΤΑ στη Σάμο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε τώρα, καθώς ακόμη περισσότερα στοιχεία αποκαλύπτει η ιατροδικαστική έκθεση για την υπόθεση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Στο μεταξύ, ο 43χρονος ενοικιαστής από τα Σκόπια, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του, οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης στα Χανιά. Να πούμε πως ο 43χρονος απολογείται και για τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στην κατοχή του. Να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Χανίων και την Ευτυχία Πενταράκη για όλα τα νεότερα. Ευτυχία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μόλις ήρθε εκ νέου στα δικαστήρια, ήταν διαδικαστικό το θέμα. Η απόφαση για τα ναρκωτικά είναι περιοριστική, όρη του επιβλήθηκαν. Εμφάνισης κάθε 15 μέρες σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ωστόσο, είναι ένας άνθρωπος που παραμένει κρατούμενος. Έφυγε λοιπόν από τα δικαστήρια συνοδεία των αστυνομικών της Όπια, καθώς ήταν στην ευθύνη της δίωξης ναρκωτικών. Καθαρά διαδικαστικό, πήγε στο αστυνομικό Μεγάρο Χανίων και επέστρεψε με άλλη συνοδεία, καθώς εκδόθηκε στο μεταξύ το ένταλμα σύλληψης για την ανθρωποκτονία με πρόθεση και αυτήν την ώρα είναι στο γραφείο του εισαγγελέα, όπου του έχει γίνει γνωστή, του έχουν ασκηθεί οι κατηγορίες και αναμένεται να λάβει προθεσμία διήμερη, τριήμερη, εξαρτάται τώρα από τον δικηγόρο του που βρίσκονται μέσα αυτήν την ώρα. Νωρίτερα είχε προηγηθεί η δήλωση του δικηγόρου του, ο οποίος ενημερώνοντάς μας για τα ναρκωτικά μας είπε ότι έχει μετανιώσει ο ίδιος για την πράξη του και ότι υπήρξε ένας καυγάς μεταξύ τους που οδήγησε στην ανθρωποκτονία. Δεν ήθελε να αναφερθεί περαιτέρω σε αυτό, καθώς η μία πλευρά, η 45χρονη, δεν είναι στη ζωή για να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Δεν ήθελε λοιπόν ο δικηγόρος να πει περισσότερα. Νωρίτερα και από αυτό είχαμε την εμφάνιση του αδερφού της 45χρονης στα δικαστήρια με τη δικηγόρο του, ο οποίος κατέθεσε μήνυση για προσβολή νεκρού εναντίον της συζύγου του 43χρονου, η οποία σε δηλώσεις της καταφέρθηκε εναντίον της 45χρονης γυναίκας που τόσο βία είδαμε ότι έχασε τη ζωή της, και όλα αυτά στον απόϊχο της χθεσινής ιατροδικαστικής έκθεσης που έδειξε ότι αυτή η γυναίκα βασανίστηκε πριν πεθάνει, καθώς χτυπήθηκε στο κεφάλι, φημώθηκε, μαχαιρώθηκε και αφού ήταν ακόμα εν ζωή, περνούσε δύσκολες ώρες και τότε με ένα ξύλο στο κεφάλι ήταν το τελειωτικό χτύπημα που της αφαίρεσε τη ζωή. Όλοι είναι σοκαρισμένοι. Υπήρξαν και αποδοκιμασίες το πρωί που οδηγήθηκε ο δράστης εδώ με Αλεξίσφαιρο Γκυλέκο στα δικαστήρια, με Αλεξίσφαιρο παραμένει βέβαια, και περιμένουμε τώρα να δούμε την προθεσμία που θα λάβει για να έρθει να απολογηθεί πια για τη βαρύτατη κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας, Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Για ένα πρωτοφανές περιστατικό κάνει λόγο το Σωματείο Εργαζομένων του 6ου ΕΚΑΒ Καβάλας, το οποίο προχώρησε μάλιστα και σε καταγγελία. Απέτησαν από πλήρωμα του ΕΚΑΒ να πληρώσει εισιτήριο σε ferry boat ενώ μετέφερε ασθενή. Να πάμε στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας για να μας πει περισσότερα. Ρένα.
2: Ναι. Έγινε χθες το απόγευμα το περιστατικό στην Μπορθμιακή Γραμμή Λιμένα Κεραμωτής, όταν πλήρωμα του ΕΚΑΒ κλήθηκε να πληρώσει εκτοπλοϊκό εισιτήριο ύψους 39 ευρώ για το όχημα και για τα δύο άτομα τους διασώστες σε ferry boat. Σύμφωνα με το Σωματείο των Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ που έκαναν και την καταγγελία, πρώτη φορά στα τόσα χρόνια σημειώθηκε τέτοιο περιστατικό, ειδικά όταν πρόκειται για άμεση διακομιδή από το νησί προς την Καβάλα. Το πλήρωμα μετέφερε ασθενή, ο οποίος έχριζε άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη από το κέντρο υγείας πριν στο νοσοκομείο της Καβάλας. Τέτοιες μετακινήσεις γίνονται καθημερινά από το νησί, χωρίς προβλήματα. Τώρα, πώς δημιουργήθηκε το πρόβλημα? Καθώς φαίνεται ότι η ιδιώτης έχει αναλάβει τις δευτερογενείς διακομιδές του νοσοκομείου, ζητήθηκε από τις εταιρείες να μπορούν τα ασθενοφόρα να μετακινούνται δωρεάν. καθώς δεν έχει ξεκαθαρίσει το συγκεκριμένο καθεστώς, από παρεξήγηση προφανώς του εργαζόμενου ζητήθηκε κόμιστρο, αν και το πλήρωμα διευκρίνιζε ότι πρόκειται για ασθενοφόρο του κάποια διατεταγμένη υπηρεσία. Θα μπορούσε να είχε λήξει το θέμα αν απευθυνόταν για την διαφωνία στη λιμενική αρχή, ωστόσο εκδόθηκε εισιτήριο, δεν εισπράχθηκε και κρατήθηκαν τα στοιχεία των διασωστών. Μετά την καταγγελία, το λιμεναρχείο επικοινώνησε με την εταιρεία, η οποία διαβεβαιώνει πως έγιναν, γίνονται και θα γίνονται δωρεάν οι μετακινήσεις του ΕΚΑΦ και ήταν ένα περιστατικό κακής εκτίμησης του υπαλλήλου. Το ασθενοφόρο με το πλήρωμα επέστρεψε κανονικά στο νησί, χωρίς να πληρώσει εισιτήριο, βέβαια, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα. Και να πάμε τώρα στην Πάτρα. Καθώς ολοκληρώθηκε μια επιχείρηση διάσωσης, η οποία στήθηκε χθες το βράδυ σε ορεινή περιοχή των Καλαβρίτων, όπου ένας 60χρονος πεζοπόρος τραυματίστηκε σοβαρά. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Αργά χθες βράδυ ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για έναν 60χρονο πεζοπόρο, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε δασική περιοχή, στην περιοχή της Κέρτεζη, συγκεκριμένα το Δήμο Καλαβρίτων. Επρόκειτο για έναν περιπατητή, ο οποίος έπεσε σε γκρεμό κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Ο ίδιος φαίνεται ότι επικοινώνησε μέσω του 112, ακολούθησε ο γεωεντοπισμός του και κινητοποίησε 21 ατόμων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαβρίτων, την 6η ΕΜΑΚ και την 6η ΕΜΟΔΕ. Ταυτόχρονα κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο, το οποίο όμως λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν και αναφέρομαι στη χαμηλή ορατότητα λόγω του σκοταδιού και του πολύ δύσβατου σημείου, ήταν γκρεμός εκεί που έπεσε ο πεζοπόρος, αδυνατούσε ως εκ τούτου να προσεγγίσει το σημείο που βρισκόταν ο τραυματίας και τελικά οι επίγειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος ήταν αυτές οι οποίες μετά από ολονύκτια και ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση έφτασαν στον 60χρονο και με τη χρήση φορείου τον μετέφεραν σε ασφαλέ σημείο. Από εκεί παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαβρίτων. Στα αξιοσημείωτα είναι ότι οι κάτοικοι του χωριού, της Κέρτεζης, συνέδραμαν με κάθε δυνατό τρόπο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων σε όλη τη διάρκεια της επιχείρησης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.

0: Τέλος καλό, όλα καλά για επιβάτες και πλήρωμα του Boeing 787, ο κυβερνήτης του οποίου πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Σύνδεση με την Έρθ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο και την Ελευθερία Πελού για το ρεπορτάζ. Ελευθερία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Ρόδο. Χθες βράδυ συνέβη το περιστατικό αυτό, όταν ο κυβερνήτης του αεροσκάφους τύπου Boeing 787-8 Dreamliner εξέπεμψε emergency, έτσι λέγεται στην κωδική ονομασία των πιλότων, η έκκληση βοήθειας όταν αντιλήφθηκε ότι αντιμετωπίζει μηχανική βλάβη και σύμφωνα με πληροφορίες πρόβλημα στο υδραυλικό σύστημα του αεροσκάφους. Αμέσως σήμανε συναγερμός στο αεροδρόμιο διαγορά της Ρόδου. Κινήθηκαν όλες οι διαδικασίες βάσει πρωτοκόλλου. Στον αεροδιάδρομο περίμεναν το αεροσκάφος τρία οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες. Το αεροπλάνο κατάφερε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Ρόδου κανονικά, χωρίς να υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα. Αμέσως μετά την προσγείωση το κινητοποιήθηκε, οι κινητήρες του τέθηκαν εκτός λειτουργίας και ρημουλκήθηκε σε απομακρυσμένο σημείο του αεροδρομίου, όπου εξακολουθεί να βρίσκεται μέχρι αυτή την ώρα. Οι 283 επιβάτες και τα 10 μέλη του πληρώματος αποβιβάστηκαν με ασφάλεια, έχουν μεταφερθεί σε κατάλημα της Ρόδου, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχει κινηθεί η διαδικασία αποκατάσταση της βλάβης, αναμένεται μηχανικός της εταιρείας για να ελέγξει το αεροσκάφος, να επιβεβαιώσει ότι όλα είναι καλά και πιθανότατα σήμερα το απόγευμα ή ακόμη και το βράδυ να αναχωρήσει για τον τελικό του προορισμό που είναι το Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Να πούμε επίσης ότι το δρομολόγιο του, το ταξίδι του αυτό, ξεκίνησε από τη Μομπάσα της Κένιας με προορισμό, όπως προανέφερα, το Άμστερνταμ, κάπου που θα πάει πλέον τις επόμενες ώρες όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της επισκευής.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελευθερία.

0: Μετά από ολονύχτια προσπάθεια, οριοθετήθηκε σήμερα το πρωί η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Περαία Θεσσαλονίκης, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των έφλεκτων υλικών, ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112 εξαιτίας του πυκνού μαύρου καπνού. Η περιφέρεια προχώρησε σε επιχωματώσεις και η πυροσβεστική παραμένει φυσικά σε επιφυλακή για να αποφευχθούν τυχόν αναζωπηρώσεις. Για επικίνδυνη φωτιά στα Τσαΐρια, λόγω της έκκλησης τοξικών καρκινογόνων ουσιών, έκανε λόγο ο περιβαντολόγος ο Κώστας Νικολάου, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3. Όπως είπε μάλιστα, η κατάσταση επιδεινώθηκε χθες το απόγευμα λόγω μετεωρολογικού φαινομένου. Ας τον ακούσουμε.
1: Η φωτιά η χθεσινή ήταν επικίνδυνη πολύ. Είναι πρόβλημα. Είναι δύο θέματα. Το ένα είναι ότι όταν καίγεται χαμηλή βλάστηση σε ελεύθερο αέρα, αυτό παράγει τοξικούς ρήπους. Εδώ όμως δεν είχαμε μόνο χαμηλή βλάστηση, αλλά είχαμε και σκουπίδια. Αυτό κάνει double. Δηλαδή έχουμε δεύτερη πηγή παραγωγής τοξικών ουσιών. Όταν λέμε τοξικές ουσίες, εννοούμε ότι αυτή η ανοιχτή καύση στον αέρα, και όχι μέσα σε ένα εργοστάσιο, να το πω έτσι, σε ένα κλίβανο, όταν λοιπόν η καύση γίνεται σε ανοιχτό αέρα, παράγονται επικίνδυνες ουσίες, οι οποίες είναι κυρίως πολλές, αλλά κυρίως είναι διοξίνες, φουράνια και πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες. Αυτές οι ουσίες είναι καρκινογόνες και μεταλλαξιγόνες. Αυτό είναι το ένα. Αυτή η καπνή λοιπόν είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Το πρόβλημα χειροτέρεψε χτες το απόγευμα ακόμα περισσότερο, διότι υπήρξε αυτό που ονομάζουμε στιβάδα θερμοκρασιακής αναστροφής. Μετεωρολογικό φαινόμενο, να το πω με απλά λόγια, είναι μια στιβάδα ζεστού αέρα που κάθεται πάνω από το έδαφος. Πώς το καταλαβαίνουμε ότι υπήρχε? Αν κανείς δει βίντεο ή φωτογραφίες από τη χθεσινή πυρκαγιά, θα παρατηρήσει ότι καθώς ο καπνός ανεβαίνει από τα Τσαΐρια προς τα επάνω, κάνει μια γωνία, ένα γάμα. Δεν ανεβαίνει κατακόρυφα ψηλά. Αυτό το γάμα οφείλεται στο ότι από πάνω υπάρχει αυτή η στιβάδα ζεστού αέρα που δεν αφήνει τον καπνό και φυσικά τους ρήπους να ανεβούν ψηλά στην ατμόσφαιρα. Τι σημαίνει αυτή η στιβάδα? Ότι κρατάει λοιπόν τους ρήπους κάτω χαμηλά και κάνει τις συγκεντρώσεις αυτών των τοξικών ουσιών ακόμα ψηλότερες.

0: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στην Θεσσαλονίκη για την εξάρθρωση σπήρας που εμπλέκεται σε υποθέσεις ρευματοκλοπών σε περιοχές όλης της χώρας. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 βασικά μέλη, ενώ κατηγορούνται 105 άτομα ως δράστες ρευματοκλοπών, με τη ζημιά για τον ΔΒΕ να ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Η επιχείρηση πραγματοποιείται από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με τον ΔΒΕ. Τα μέλη της πείρας μάλιστα προέβαιναν σε εξειδικευμένες παραμβάσεις μετρητών ΔΒΕ, επιχειρήσεων αλλά και οικείων, σε περιοχές της Αττικής, Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου με σκοπό τη ρευματοκλοπή. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Πρώτων πυλών είναι η επιδότηση αλλιεών για την αντιμετώπιση του αυξημένου πληθυσμού λαγοκέφαλων σε θαλάσσιες περιοχές. Το είδος είναι εισαγόμενο, δεν καταναλώνεται και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους ψαράδες και το θαλάσσιο περιβάλλον. Μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο βιολόγος, ιχθυολόγος και προϊστάμενος Διεύθυνσης Αλλίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Πλάτων Κλεανθίδης, σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια στα Δωδεκάνησα η ιχθυοπανίδα είναι διαφορετική από ό,τι στο Βόρειο Αιγαίο, ενώ σημείωσε ότι στη δική μας περιοχή δεν έχει αναφερθεί τόσο μεγάλος αριθμός λαγοκέφαλων. Σημείωσε πάντως ότι το να ληφθούν μέτρα είναι σωστό και ένα από τα μέτρα τα οποία εξετάζεται και αναμένεται να τεθεί είναι η επικήρυξη ουσιαστικά των λαγοκέφαλων με πάνω από 4,73 ευρώ το κιλό. Ας ακούσουμε τον κύριο Κλεανθίδη.
1: Τα τελευταία χρόνια πηγαίνω στα Δωδεκάνησα. Γενικότερα η ιχθυοπανίδα στα Δωδεκάνησα είναι πολύ διαφορετική από αυτή που είναι στο Βόρειο Αιγαίο. Παραδοσιακά είδη πια δεν τα βρίσκει στα Δωδεκάνησα. Το μπαρμπούνι, παράδειγμα, η κουτσουμούρα και αυτά τα είδη έχουν σχεδόν χαθεί και έχουν αντικατασταθεί από τον μπαρμπούνι σε ρυθρά θάλασσα. Λογικά τα νερά για να ανέβει ένα είδος προς το Βόρειο Αιγαίο, κυριότερο εμπόδιο ας πούμε είναι η θερμοκρασία του νερού. Τα νερά είναι σχετικά με την Νότια Ελλάδα είναι πιο κρύα, εντάξει. Οπότε όλα αυτά τα είδη δεν εμφανίζονται εδώ ακόμα. Υπάρχουν καταγραφές αλλά δεν έχουν δημιουργηθεί τόσο μεγάλους πληθυσμούς. Τώρα και από εδώ ψαράδες και τα λοιπά και από ό,τι έχω δει και εγώ γιατί αρκετές ώρες είμαι στο βυθό δεν έχω δει ας πούμε όλα αυτά τα είδη που μπορεί να βρει για παράδειγμα στην Νότια Ελλάδα. Για την δική μας περιοχή εδώ δεν βλέπω κάτι ακόμα. Θα ξεκινήσουν κάποια μέτρα γιατί το φαινόμενο αυτό να γίνει πιο έντονο στο μέλλον. Ήδη τρέχει κάποιο πακέτο life στο οποίο μετέχει και η περιφέρεια για να γίνει διαχείριση των πληθυσμών όπως έχει γίνει για παράδειγμα στην Κύπρο ώστε να επιδοτούνται ας πούμε οι ψαράδες ανάλογα με τον αριθμό των λαγοκέφαλων που ψαρεύουμε.
0: Και όπως ακούσαμε, οι λαγοκέφαλοι συναντώνται συνήθως και περισσότερο στην περιοχή του Νοτίου Αιγαίου. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, λοιπόν, όπως ακούσαμε, επιδιώκει την εφαρμογή μέτρων αντίστοιχων με εκείνα που ισχύουν στην Κύπρο και όπου υπάρχει σύστημα επιδότησης για την αλίευση λαγοκέφαλων. Το ίδιο επισήμανε μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενού Τομέα Φιλίμωνας Ζανετίδης. Όπως είπε ο κύριος Ζανατίδης, δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση ενός εθνικού σχεδίου αντιμετώπισης, αποδίδοντας την καθυστέρηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ας τον ακούσουμε.
2: Ολείται ένα εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Όλες αυτές οι πιέσεις και με άλλους συναδέλφους άλλων περιφερειών, βουλευτών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει κινηθεί κάτι ανάλογο που γίνεται και στην Κύπρο, δηλαδή στην επικήρυξη του λαγοκέφαλου. Αναμένεται λοιπόν η πρόσκληση που έχει σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προσέγκριση προκειμένου και εδώ στη χώρα μας να ξεκινήσει πιλωτικά, έτσι το ονομάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης για το λαγοκέφαλο. Να δούμε την πρόσκληση, να δούμε τι θα περιλαμβάνει. Απαιτούνται οι προφορίες που λέμε υψηλές περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, κρίσεις που δεν ξέρω αν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Οψόμεθα το δούμε. Είχαμε μια τηλεδιάσκεψη με τους αλλήλους μας την προηγούμενη Παρασκευή σε επίπεδο της συνεννόησης να δούμε που είμαστε με τα ψυγεία, με τα φορτηγά, με όλα αυτά που θα χρειαστούν προκειμένου να υλοποιηθεί η πρόσκληση εφόσον θα συμμετέχουμε. Περιμένουμε να δούμε τι αδειοδοτήσεις απαιτούνται.
0: Και να πάμε τώρα μέχρι την Κομωτινή, καθώς το Μπλε Καβούρι, και όχι ο Λαγοκέφαλος, αποτελεί βραχνά για τους ψαράδες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ωστόσο, τα καλά νέα είναι ότι τουλάχιστον το συγκεκριμένο καβούρι δεν είναι τοξικό. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι. Καθησυχαστικός προς τους πολίτες και ιδιαίτερα προς τους λουόμενους της Θράκης, αναφορικά με την ύπαρξη ημί λαγοκέφαλων στα νερά του Θρακικού Πελάγους, εμφανίστηκε μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινής ο πρόεδρος του Συλλόγου Παράκτιων Αλιέων του Δήμου Αβδείρων Ξάνθης, Νίκος Μπρουκέλης. Ο έμπειρος ψαράς διαβεβαιώνει πως δεν έχει παρατηρηθεί μετακίνηση κοπαδιών του εν λόγω επικίνδυνου ξενικού είδους προς τα παράλια όλης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και της Βόρειας Ελλάδας. Βέβαια, δεν μπορεί να αποκλειστεί μελλοντική εμφάνιση κάποιων ατόμων του είδους, αλλά σίγουρα προς ώρας κάτι τέτοιο δεν έχει καταγραφεί. Πάντως ο κύριος Μπρουκέλης συμφωνεί με τους λουόμενους ότι δεν χάνουν κάτι να είναι σε εγρήγορση όταν βρίσκονται στη θάλασσα, και συνάμα αναδεικνύει ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ψαράδες με ένα άλλο ξενικό είδος, το μπλε καβούρι, του οποίου οι πληθυσμοί τα τελευταία χρόνια έχουν υπεραυξηθεί και προκαλούν και οικολογική ανισορροπία, καθώς καταβροχθίζουν μικρόψαρα και οστραχοειδή, καταστροφή αλιευτικών εργαλείων, διότι κόβουν τα δίχτυα με τους ισχυρούς, με τις ισχυρές δαγκάνες τους και καταστρέφουν τα αλιεύματα των ψαράδων, προκαλώντας οικονομικές ζημίες, αλλά και ζημίες στη μυδοκαλλιεργητική παραγωγή. Και επειδή είναι ένα είδος που καταναλώνεται ως νόστιμος μεζές, ο κύριος Μπρουκέλης εκ μέρους των συναδέλφων του ζητά στήριξη και από την πολιτεία και από την περιφέρεια, προκειμένου να καταρτιστεί ένα σχέδιο για την αλίευσή του και τον περιορισμό του.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Μεγάλες καθυστερήσεις σε αλληλογραφία και δέματα προκαλεί η υποστελέχωση των ΕΛΤΑ στη Σάμο, με αποτέλεσμα να πληθαίνουν οι διαμαρτυρίες των κατοίκων που ζητούν να βρεθεί λύση. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο έχει τις λεπτομέρειες. Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι από τη Σάμο. Έτσι έχουν τα πράγματα, και ιδίως σε περιοχές όπως το Πυθαγόριο, όπως σε άλλες περιοχές, οι οποίες έχουν μόνο ένα και δύο υπαλλήλους. Και τούτο γιατί πρώτον υπάρχει έλλειψη προσωπικού και δεύτερον υπάρχει δυσκολία στο να μεταφερθούν τα εμπορεύματα, αφού τα πλοία της γραμμής φέρνουν τα εμπορεύματα αυτά κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, που σημαίνει ότι είσαι μια εβδομάδα αργότερα. Από εκεί και πέρα χρειάζεται και η διαλογή τους, και καταλαβαίνετε τη διαλογή όταν γίνεται με συνολικά 8 υπαλλήλους, 2 στον ΚΙΣΕ, 2 στην γραμματιακή υποστήριξη και μόνο τους υπόλοιπους 4 οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν όλη αυτή τη δουλειά, συν 2 διανομής οι οποίοι παράλληλα κάνουν και κάτι άλλο. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι τα πράγματα πάνε πολύ προς τα πίσω. Ιδίως μας έχουν πει ότι υπάρχουν προβληματισμοί και μετά από την αβεβαιότητα που υπάρχει για το ποιο είναι το μέλλον των ΕΛΤΑ, των ελληνικών ταχυδρομείων, και το γεγονός ότι για να βρουν ακόμα και ανθρώπους που θα έρθουν εποχιακά 2 μήνες για να καλύψουν τις άδειες, και αυτοί δεν προτιμούν να πάνε εκεί, γιατί πρώτον δεν γνωρίζουν το επάγγελμα και δεύτερον είναι πολύ λίγα τα χρήματα. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο προβληματισμός έχει να κάνει πρώτον, όπως είπαμε, με τη στελέχωση, δεύτερον με την καθυστέρηση των εμπορευμάτων. Αυτό που ζητούν είναι να υπάρξουν, σύμφωνα βέβαια και με τον πρόεδρο των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ Σάμου, Μίλτο Βιδουγέτη, η υπηρεσία λειτουργεί σήμερα με μόλις 8 εργαζόμενους, όπως σας είπα. Οι καθυστερήσεις της παραδόσης είναι αναπόφευκτες υπό αυτές τις συνθήκες, προκαλούν εύλογη δυσαρέσκεια στους πολίτες, και γι' αυτό κάθε τόσο και λιγάκι οι ίδιοι τους εξηγούν ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και αυτοί μετακυλίονται στους ίδιους τους πολίτες. Οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι η κατάσταση έχει φτάσει πλέον στα όρια τους με το υπάρχον δυναμικό, και ζητούν, απευθύνουν έκκληση για άμεση στελέχωση της υπηρεσίας προκειμένου να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των πολιτών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Αποχή εργασίας πραγματοποίησε χθες η Ένωση Τουριστικών Γραφείων και Λεωφορείων Σαντορίνης, με αποτέλεσμα την ακύρωση 2 προγραμματισμένων αφίξεων κρουαζιερόπλοιων με περισσότερους από 4.500 επιβάτες. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στις Κυκλάδες θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Λίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, τα δύο κρουαζιερόπλοια που μετέφεραν 4.500 επιβάτες ακύρωσαν την προσέγγιση τους στο λιμάνι της Σαντορίνη, ένα εκ των οποίων τελικά έδεσε στο λιμάνι της Σύρου. Ενώ ένα ακόμα κρουαζιερόπλοιο με 3.200 επιβάτες μετέθεσε την προσέγγιση του τελικά για σήμερα Τρίτη. Στην ανακοίνωσή της η Ένωση, αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις που επέφερε στην τοπική κοινωνία και η αποχή εργασίας, έτσι συγγνώμη για την ανεστάτωση που προκαλεί και εξήγησε αναλυτικά τους λόγους που την οδήγησαν στη συγκεκριμένη απόφαση, μεταξύ των οποίων είναι η διατήρηση του δυσλειτουργικού, όπως χαρακτηρίζουν, συστήματος κατανομής 70 με 30% για την αποβίβαση των επιβατών μεταξύ των λιμανιών Φυρών και Αθηνιού, η έλλειψη κατάλληλων χώρων στάθμευσης για τα τουριστικά λεωφορεία, η απουσία οργανωμένων σημείων συνάντησης και η έλλειψη συνολικού σχεδιασμού, οι οποίοι, όπως καταγγέλνουν, δημιουργούν καθημερινά σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών, στην ομαλή λειτουργία της αγοράς και φυσικά προκαλώντας δυστύμηση τελικά στο νησί. Η Ένωση ζητά ότι, μάλλον επισημαίνει ότι ελπίζει πως η εποχή της, η χθεσινή εποχή, θα αποτελέσει την αφετηρία για έναν ουσιαστικό και παραγωγικό διάλογο με όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να δοθούν άμεσα λύσεις που θα ωφελήσουν το σύνολο της τοπικής κοινωνίας και της οικονομίας. Ο Δήμος Θήρας από την πλευρά του χαρακτήρισε κατανόητη την απόφαση της Ένωσης Τουριστικών Λεωφορείων να προχωρήσει σε επιλεκτική άρνηση παροχής υπηρεσίας μόνο προς τους επισκέπτες κρουαζιέρας και δήλωσε ότι η επιλογή της κλιμάκωσης πριν ακόμα πραγματοποιηθεί θεσμικός διάλογος δεν συνιστά στάση ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα προς τις πραγματικές επιδιώξεις όσων υποκινούν αυτή τη διαδικασία. Το δελτίο τύπου του Δημοθήρα σε αυτό έφερε και την απάντηση ξανά της Ένωσης Τουριστικών Λεωφορείων, οι οποίοι ξεκαθαρίζουν μεταξύ άλλων πως επίσημη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί πλέον μόνο με την παρουσία του ίδιου του Δημάρχου ως του ανώτατου θεσμικού υπευθύνου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Την οικονομική ενίσχυση των νέων γιατρών του νοσοκομείου Πύργου αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο. Να πάμε στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, ουσιαστική συμβολή στο χρόνιο πρόβλημα υποστελέχωσης του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας αποτελεί η απόφαση, η χθεσινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου για χορήγηση οικονομικού επιδόματος στέγασης και σίτησης στους γιατρούς που θα έρθουν 500 ευρώ μηνιαίως για 3 χρόνια. Πρόκειται για 9 νέους γιατρούς που θα προσληφθούν μέσω των πρόσφατων προκηρύξεων της 6ης ΙΠΕ. Η απόφαση αυτή που πάρθηκε μετά από εισήγηση του Δημάρχου Πύργου Στάθη Κανή αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Δημοτική Αρχή αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση τη στελέχωση του νοσοκομείου και την εύρυθμη λειτουργία του. Η κίνηση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς ότι οι νέες προκηρύξεις αφορούν κρίσιμες ειδικότητες όπως είναι για παθολόγο, γιατρό, καρδιολόγο, χειρουργό, για αναισθησιολογία και άλλες ειδικότητες οι οποίες καθορίζουν την καθημερινή σωστή λειτουργία ενός νοσοκομείου. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής, η Δημοτική Αρχή με την πρωτοβουλία της αυτή επιλέγει να δράσει προληπτικά και αποφασιστικά για την υποβοήθηση στελέχωσης του νοσοκομείου. Και τέλος θα πρέπει να σας πω ότι κάτι ανάλογο έχει γίνει ήδη, δηλαδή το ίδιο οικονομικό βοήθημα έχει δοθεί ήδη και σε υπηρετούντες γιατρούς του νοσοκομείου του Πύργου προκειμένου να παραμείνουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: τώρα το Υπουργείο Εσωτερικών υλοποιεί στεγαστικό πρόγραμμα δημιουργίας 100 κατοικιών για δημοσίους υπαλλήλους σε απομακρυσμένα νησιά. Η πρώτη φάση αφορά Λειψούς, Αστιπάλαια, Ιθάκη, Τίνο, Αμοργό, Πάτμο, αλλά και το Δήμο Αγίου Βασιλείου. Εμείς θα πάμε στην Αστιπάλαια. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο του νησιού, Νίκο Κομινέα. Κύριε Κομινέα, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας, κύριε Κολτσίδα, από την Αστιπάλαια. Καλό μεσημέρι σας και τους αγρότες.
0: Μιλάμε για ένα πρόγραμμα ανέγερσης κατοικιών σε μικρά και τουριστικά νησιά, βέβαια, τα οποία θα διατεθούν για δωρεάν διαμονή σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, αλλά και ενστόλους. Έτσι δεν είναι? Είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών.
1: Ναι, ακούστε, όλο το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε από μια, ένα αίτημα που είχαν υποβάλει στο Υπουργείο Εσωτερικών εμείς πέρυσι, τέλος του φθινοπόρου. Και πρέπει να ανταποκριθεί. Το είχαμε θέσει και στο συνέδριο της ΚΕΔΕ ότι αποτελεστικός παράγοντας για την τοποθέτηση υπαλλήλων στα νησιά των, τα δικά μας, κυρίως στα μικρότερα νησιά του Αιγαίου και της Μεσογείου, όπου παρουσιάζει το φαινόμενο τα μίσθια των κατοικιών να έχουν ανέβει πάρα πολύ. Αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα στους επόμενους εδώ να υπηρετήσουν στα νησιά μας με όποια ιδιότητα. Κυρίως εμένα με ενδιαφέρει να είναι δημοτική πάλι, αφού είναι αναγκασμένοι να δώσουν περίπου το 40% του μισθού τους για το ενίκιο. Κάναμε τη συζήτηση με τον κύριο Λιβάνιο και πρέπει να πω ότι η απάντηση ήταν άμεση όσον αφορά το πρόσωπό μου. Κάπως έτσι ξεκίνησε όλο το πράγμα. Μου είπε συγκεκριμένα πόσα χρήματα θέλεις, τι μπορείς να χτίσεις. Του λέω: μπορώ να χτίσω 400 ευρώ αγωνικά, θα κάνω 6 ή όσο το κατοικίες 40-65 ευρώ αγωνικά. Mm-hmm. Πόσο κάνουν αυτές, 400 τετραγωνικά επί 2.500 ένα εκατομμύριο, σε το ΦΠΑ του λέω: θέλω να 200. Πράγματι, αμέσως ανταποκρίθηκε και πρέπει να το πω αυτό ότι ευαισθητοποιήθηκε στην κυριολεξία, γιατί ο Υπουργός αυτός καταλαβαίνει την κοινωνία, είναι Υπουργός Εσωτερικών και όπως σας καταλαβαίνετε ασχολείται με τα θέματα των Δήμων, η αυτοδιοίκηση είναι αρμοδιότητα δική του. Mm-hmm. Και αμέσως ανταποκρίθηκε. Μας επιχορήγησε με το ποσό αυτό. Εμείς ήδη έχουμε προβεί σε προγραμματική σύμβαση για τη συντάξη μελέτης και ευελπιστούμε ότι μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θα έχουμε υλοποιήσει την κατασκευή των κατοικιών με προτεραιότητα να τα διαθέσουμε στους δημοτικούς υπαλλήλους. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι οι Δήμοι υποφέρουν από υποστελέχωση, mm-hmm. η οποία υποστελέχωση οφείλεται ακριβώς σε αυτά που σας είπα προηγουμένως, σε ένα σημαντικό παράγοντα. Όπως επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και τα μισθολόγια των δημοσίων υπαλλήλων είναι χαμηλά και ταυτόχρονα ότι η μισθή την οποία παίρνουμε, η μισθή που παίρνουμε στον χρόνο είναι 12 και όχι 14 όπως στον ιδιωτικό τομέα.
0: Mm-hmm.
1: Το κόστος ζωής στα νησιά μας είναι πιο αυξημένο από ότι είναι στην υπηρετική χώρα. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα χρήματα τα οποία έχουν σαν απολαβή να μην είναι αρκετά για αυτούς. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθεί τόνωση και μισθολογικά στους υπαλλήλους, αν θέλετε, κυρίως των μικρών νησιών, γιατί εμείς εδώ δεν έχουμε τη δυνατότητα να στελεχτώσουμε τους δήμους μας με τόπιο προσωπικό. Έχουμε έλλειμμα στο θέμα αυτό. Δεν είμαστε πολύ καλά νησιά. Η Αστιπάλαια έχει 1.300 κατοίκους. Άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έρθουν άνθρωποι από άλλες περιοχές της Ελλάδας για να υπηρετήσουν την Αστιπάλαια. Και δεν θα έρθουν να δημιουργηθούν τέτοιες προϋποθέσεις ώστε αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν να υπηρετήσουν στις δικές μας περιοχές.
0: Να υπάρχουν και τα ανάλογα κίνητρα.
1: Ακριβώς. Για τα ανάλογα κίνητρα είναι και μισθολογικά κατά την άποψή μου και πρέπει να σας πω ότι εγώ ήδη σαν δήμαρχος έχω πάρει και μια απόφαση όπου στους δημοτικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στο Δήμο μου, εφόσον δεν έχουν κατοικία, τους επιδοτούμε από 200 έως 300 ευρώ ανάλογα στην οικογενειακή τους κατάσταση. Το κάναμε και αυτό σε μια προσπάθεια ώστε να βοηθήσουμε όσους θέλουν να έρθουν στην Αστιπάλαια για να μπορέσουν, εκτός δηλαδή από το κομμάτι των κατοικιών, το γενικότερο το οποίο θα γίνει και θα υποποιηθεί σαν πρόγραμμα από 2,5 χρόνια πότε θα τελειώσουν αυτές τις κατοικίες. Αλλά ήδη εμείς έχουμε πάρει αυτή την απόφαση, το έχουμε πάρει και για τους δημοτικούς υπαλλήλους και για τους αναπληρωτές κατοικητές. Ούτως ώστε να είναι θετική η Αστιπάλαια για να μπορέσουν και οι άνθρωποι αυτοί να πούν ότι μας φροντίζουν και εκεί πέρα κάτω. Και θέλω να σημειώσετε ότι τα χρήματα αυτά τα οποία δίνει ο Δήμος ως επίδομα στους δημοτικούς υπαλλήλους και τους αναπληρωτές κατοικητές. Είναι χρήματα τα οποία προέρχονται από τον προϋπολογισμό του Δήμου. Από χρήματα τα οποία είναι του Δήμου για να εκτελέσει ο Δήμος έργα και δραστηριότητες. Δεν είναι χρήματα τα οποία μισοποδοτούνται από την περιστοκρατικό προϋπολογισμό.
0: Είναι ένα επίδομα το οποίο αποφασίσατε να δίνετε εσείς από τον προϋπολογισμό του Δήμου, από τα χρήματα του Δήμου, από αυτά τα οποία εσείς εισπράτετε, από τέλη ή δεν ξέρω εγώ.
1: Ακριβώς, από τέλη και από επιχορηγήσεις κλπ. Βεβαίως, ναι. Είναι τέτοια χρήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για αυτή την περίπτωση.
0: Στους δημοτικούς υπαλλήλους.
1: Ακριβώς. Στους δημοτικούς υπαλλήλους και στους αναπληρωτές κατοικητές. Οπότε πέρυσι, μάλιστα, επειδή πήραμε την απόφαση αυτή και αρκετά αργά, φέτος νομίζω ότι φετινή χρονιά ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε και στους αναπληρωτές κατοικητές. Βεβαίως δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε. Ήδη επίσης επιδοτούμε τον παιδίατρο, ο οποίος είναι στην ασφάλεια και παίρνει 600 ευρώ το μήνα από το Δήμο της Ασφάλειας. Άρα, όπως βλέπετε, ο Δήμος έχει μπει σε μια τέτοια λογική, σε μια προσπάθεια, ας πούμε, να ενισχύσει τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι έρχονται να υπηρετήσουν στους δημόσιους τομείς. Όμως, δεν σημαίνει αυτό ότι ο Δήμος θα αναπληρώσει
0: το
1: κράτος και βεβαίως τους υπαλλήλους, τους κρατικούς υπαλλήλους, mm-hmm. οι οποίοι έρχονται να υπηρετήσουν στις δομές του κράτους mm-hmm. Στα δικά μας τα νησιά.
0: Ναι, είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Ναι.
1: Και αν αυτό το πράγμα αρχίσει και γίνεται γενικά, ο Δήμος θα πρέπει ουσιαστικά να διαθέσει το 10-15% των επιχορηγήσεων το οποίο παίρνει για να συντηρήσει, να επιδοτήσει τους υπαλλήλους, τους κρατικούς υπαλλήλους που είναι στις δομές της αστυνομίας, στο στρατό, στα ιατρία κλπ. Για να μην λέω όλες τις υπηρεσίες.
0: Mm-hmm. Πάντως να πούμε πως οι κατοικίες οι οποίες ουσιαστικά τώρα πρόκειται να κατασκευαστούν και θα είναι έτοιμες μέσα στα επόμενα, όπως μας είπατε, 2,5 χρόνια, αφορά κυρίως και κατά πρώτο λόγο τους δημοτικούς υπαλλήλους.
1: Αφορά τους δημοτικούς υπαλλήλους, από εκεί και πέρα, ναι. Και
0: από εκεί και πέρα, εφόσον υπάρξει κάποιο κενό διαμέρισμα.
1: Πιστεύω θα υπάρχουν.
0: Θα δοθούν μετέστερα και σε άλλους υπαλλήλους οι οποίοι έρχονται εκεί.
1: Και κάτι άλλο πρέπει να σας πω επίσης, γιατί και αυτό έχει γίνει από το Δήμο μας και είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια έχει ανταποκριθεί στο αίτημα το οποίο είχαμε υποβάλει εμείς για κατασκευή τριών διαμερισμάτων για τους υγειονομικούς mm-hmm. και ήδη έχουν τελειώσει και οι τρία διαμερίσματα αυτά για τους υγειονομικούς στο κτίριο του ιατρείου στην Ασφάλεια, ώστε και εκεί θα μπορούν να διαμείνουν τουλάχιστον νοσηλευτές ή και όποιοι γιατροί θέλουν. Τρία διαμερίσματα είναι ήδη έτοιμα για να διαμείνουν και αυτοί. Mm-hmm. Και όλα αυτά τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, γίνονται μέσα από μια προσπάθεια. Ξαναλέω ότι ο κύριος Λιβάνιος, τον οποίο εκτιμώ απεριόριστα και μπορώ να πω ότι έχω και πολύ καλή σχέση μαζί του, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει τα θέματα. Και όπως καταλαβαίνετε, όλα τα θέματα δεν είναι δικά του, αλλά mm-hmm. είναι και θέματα γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής. Αλλά στο πλαίσιο το δικό του, στο μεσογειακό πλαίσιο εννοώ της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά στο πλαίσιο το δικό του, πραγματικά είναι άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει τι γίνεται στα νησιά, ιδιαίτερα στα δικά μας τα νησιά. Και πάντα έχει ανταποκριθεί στα αιτήματα τα οποία υποβάλλουμε, στο μέτρο βεβαίως πάντα των δικών του δυνατοτήτων και στα πλαίσια της δημοσιοοικονομικής πολιτικής, που δεν είναι φυσικά δικό του μονατισμό, αλλά είναι του ιδιωτικής οικονομίας κλπ.
0: Μάλιστα. Κύριε Κομινέα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή αντάμωση στην Ασφάλεια, θα τα πούμε.
0: Έχετε και το Τσούλα Φέστιβάλ επίσης, το οποίο είναι...
1: Έχω και το Τσούλα Φέστιβάλ, και βεβαίως ξεκινάει από 4 του μηνός τώρα Ιουλίου, μέχρι τις 12 Ιουλίου. Αν έχετε ένα λεπτό ακόμα να σας πω, είναι για δεύτερη χρονιά γίνεται το φεστιβάλ αυτό, το οποίο γίνει θεσμός πια στο νησί μας και θα γίνει θεσμός στο νησί μας. Ένα πολύ πρωτοποριακό φεστιβάλ που απευθύνεται σε όλους, αλλά κυρίως στην νεολαία, mm-hmm. με συζητήσεις, με προβολές ταινιών, με συναυλίες, με happenings, με συζητήσεις για την έμφυλη βία που έχουμε κλπ. Θέματα τα οποία ουσιαστικά είναι φλέγοντα αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Και τα αγγίζουμε και εμείς στην ασφάλεια με σκοπό να βάλουμε και εμείς ένα λιθαράκι μαζεύοντας εδώ νέα παιδιά, ώστε μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις και να μάθουμε πράγματα και να ανταλλάξουμε ιδέες και απόψεις, αλλά και βεβαίως από εκεί και πέρα και να προωθήσουμε ό,τι τελικά καλό θα βγει μέσα από αυτή τη συνάντηση που θα έχουμε για αυτό το επόμενο 8 ημέρα από 4 με το 10 Ιουλίου.
0: Έτσι ακριβώς, κύριε Κομινέα, όσοι μας ακούνε, ραντεβού στην Αστυπάλαια και ευχόμαστε και εμείς φυσικά να μπορέσουν να μας οδηγήσουν οι δρόμοι μας σε αυτό το όμορφο νησί. Να είστε καλά.
1: Πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας από την Ασπάλα, γεια σας.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στο Ηράκλειο. Καθώς στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου επικράτησε ένταση εξαιτίας του σχεδιασμού της πολιτείας να δημιουργήσει δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο χωριό Αθάνατη. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη, θα μας πει για τις αντιδράσεις των φορέων και των πολιτών που είχαμε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλό μεσημέρι, Φανή.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα σταυρόλεξο για πολύ δυνατούς λύτες το που θα χωροθετηθεί αυτή η περιβόητη δομή προσωρινής φιλοξενίας που περιμένουμε στο Ηράκλειο. Έχουν ήδη απορριφθεί πάρα πολλά μέρη, ίσως είναι 10 μέρη που έχουν απορριφθεί. Τελικά αποφάσισε το Υπουργείο, υπενθυμίζω, το τελευταίο στάδιο αυτής της μεγάλης ιστορίας, να αποφασίσει εκείνο και να μην προτείνει ο Δήμος, αφού δεν κατέληγε ο Δήμος σε κανένα τέλος πάντων κτίριο. Αποφάσισε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής να στεγαστεί αυτή η δομή σε ένα παλιό εργοστάσιο Ελαιολάδου, στο 10ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, κοντά στο χωριό Αθάνατη. Έχουν ξεκινήσει από την περασμένη εβδομάδα οι αντιδράσεις των κατοίκων, οι οποίοι εχθές μετέβησαν στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε στη Λότζια, στο Δημαρχείο Ηρακλείου. Εκεί ουσιαστικά όλοι συμφώνησαν, γιατί και ο Δήμος και ο Δήμαρχος είπε ότι δεν έχει καμία πρόθεση ο Δήμος να εγκαταστήσει τη δομή, ούτε τη δυνατότητα, ούτε την αρμοδιότητα μάλιστα. Και μάλιστα υπέβαλε και ένα ψήφισμα ο Δήμος κατά αυτής της απόφασης. Δεν την εγκρίνει δηλαδή. Mm-hmm. Σήμερα έγινε μια αυτοψία, καθώς οι κάτοικοι της περιοχής εκεί στους Αθανάτους, στα Σταυράκια και σε άλλες περιοχές της, κοντά σε αυτή τη δομή, σε αυτό το παλιό εργοστάσιο, κατέθεσαν ένα εξώδικο κατά του Δήμου Ηρακλείου και της περιφέρειας Κρήτης, ζητώντας να γίνει έλεγχος για διάφορα ζητήματα, όπως είναι το κυκλοφοριακό, τη θέση του κτήματος που είναι μέσα, του κτίσματος που είναι μέσα σε ένα ρέμα, αν είναι τακτοποιημένο πολυοδομικά και αν έχει παραβάσει κτλ. Μέχρι να βγει αυτή η απόφαση λοιπόν κερδίζεται κάποιος χρόνος. Ωστόσο φαίνεται ότι το Υπουργείο έχει λάβει την απόφασή του και θα συνεχίσει το σχεδιασμό για τη χωροθέτηση της δομής σε αυτό το κτίριο και θα δούμε τι θα κάνουν εδώ και πέρα και οι κάτοικοι, οι οποίοι όπως σου είπα αντιδρούν συστηματικά από την περασμένη εβδομάδα με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίες, αλλά και ο Δήμος, ο οποίος είπε ότι δεν είναι δική του δουλειά να αποφασίσει και δεν θέλει να χωροθετηθεί εκεί η δομή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν εκδήλωση που διαφημίζονταν ως δωρεάν οδοντιατρικός έλεγχος, ο οποίος συνδέονταν επί της ουσίας με την πρόθεση παροχής δεν ξέρω ακριβώς τι μου έχει συμβεί. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας προκειμένου να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Προφανώς δεν μπορεί να είναι το δοντάκι σου.
0: Θέλω να πιστεύω πως όχι, Γιάννη. Δεν ξέρω λοιπόν, γιατί, αλλά έχω πάθει γλωσσοδέτη.
2: Ναι, λοιπόν, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άρχισε ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Λάρισας να ψάχνει έτσι, αυτή την υπόθεση που οδήγησε τελικά ουσιαστικά σε μια στόμα ξεσκεπαστή, μια τόσο που κάποιοι από την Αλβανία ψάρευαν πελάτες εδώ στη Λάρισα, δεν ξέρουμε τώρα αν τους οδηγούσαν και σε κέντρα στην Αλβανία για να κάνουν διάφορες θεραπείες που έχουν σχέση βεβαίως με την στοματική τους υγιεινή. Όπως πριν από λιγότερο από μισή ώρα ολοκληρώθηκε και μια συνέντευξη τύπου στο πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας, του κ. Ευστάθιο Κουτσογιάννη, ο οποίος αναφέρθηκε βέβαια στο συμβάν αυτό. Η δημοσίευση αυτή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook ανησύχησε τον Οδοντιατρικό Συλλόγο, ο οποίος βεβαίως διερεύνησε το περιστατικό, αφού γινόταν σε αίθουσες ξενοδοχείων μετά από προγραμματισμένα τηλεφωνικά ραντεβού εξετάσεις. Ο πρόεδρος του Συλλόγου έκανε σχετική καταγγελία του Δοτικού Συλλόγου για την συγκεκριμένη δημοσίευση στην αστυνομία και την Κυριακή η ασφάλεια της Λάρισας διαπίστωσε την διενέργεια έτσι πράξεων που δεν συνάδουν με το οδοντιατρικό επάγγελμα σε χώρους των ξενοδοχείων από 3 άτομα που ήρθαν από την Αλβανία για τη συγκεκριμένη αποστολή. 3 άτομα, ο ένας δήλωσε μάλιστα και εγνατοχειρουργός. Ναι. Είχαν ιστώσει χώρο ξενοδοχείο που θα προέβαιναν σε ενέργειες που αφορούσαν την αντιμετώπιση οδοντιατρικών προβλημάτων. Mm-hmm. Στο χώρο βρέθηκαν ιατρικά γάντια και μάσκες. Συνελήφθησαν με τη διαδικασία του αυτοφόρου, οδηγήθηκαν χθες ενώπιον του εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ διατάχθηκε και προκαταρκτική εξέταση, βεβαίως για να διαπιστωθεί αν όντως συνέβαιναν οι ιατρικές πράξεις που έχουν σχέση με την σωματική υγιεινή στον χώρο του ξενοδοχείου. Ο πρόεδρος πάντως του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, ο κ. Κουτσογιάννης, ξεκαθάρισε ότι η σχετική νομοθεσία θέτει ειδικές προδιαγραφές για τη λειτουργία των οδοντιατρίων και βεβαίως και την αδειοδότηση. Η χρήση ενός οδοντιατρικού εργαλείου, όπως είπε, απαιτεί αποστήρωση και η οποία δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να γίνει στον χώρο ενός ξενοδοχείου. Και επίσης η Αλβανία δεν είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπόκειται σε διαφορετικό καθεστώς όταν αφορά τη διαφήμιση, την οποία προέβησαν οι καταγγελόμενοι. Η συνέχεια είναι γνωστή. Τώρα απομένει βεβαίως στη δικαιοσύνη να ξετυλίξει όλες τις πτυχές αυτής της υπόθεσης, η οποία βεβαίως με βάση τα όσα είπε ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας, είναι δεδομένη ότι γίνονταν οδοντιατρικές πράξεις. Πράγμα παράνομο, δεν πρέπει να γίνεται βεβαίως επουρενή σε αίθουσα ενός ξενοδοχείου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στην Πέτρα Λέσβου θα βρίσκεται ασθενοφόρο σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού προκειμένου να εξυπηρετούνται οι αυξημένες ανάγκες σε μια από τις πιο τουριστικές περιοχές του νησιού. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την Ερυθρόλευκη Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Μυρσίνη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για την Πέτρα Λέσβου, μία από τις πιο τουριστικές περιοχές του νησιού. Καλύπτει Μόλιβο, Άναξο. Είναι έτσι περιοχή που υπερδιπλασιάζεται ο κόσμος το καλοκαίρι και το αίτημα να υπάρχει ένα ασθενοφόρο εκεί είναι χρόνιο. Έτσι λοιπόν, όπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, υπήρξε συνεννόηση με το ΕΚΑΒ και αποφασίστηκε να δημιουργηθεί εκεί βάση του ΕΚΑΒ. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Ότι ένα ασθενοφόρο από την 1η Ιουλίου, θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα είναι 1η Ιουλίου εκεί, μέχρι και τον Αύγουστο, θα καλύπτει επί 24ωρου βάσεως την περιοχή. Να πούμε βέβαια ότι καταβάλλονται προσπάθειες για να γίνεται η κάλυψη 24ωρη. Είναι 90 οι βάρδιες για τον μήνα. Μέχρι στιγμής έχουν εξασφαλιστεί 50 βάρδιες για τον μήνα Ιούλιο και συνεχίζονται οι προσπάθειες για με την πρόσληψη ενδεχομένως και άλλου προσωπικού, ούτως ώστε να μπορέσει να καλυφθεί αυτή η περιοχή. Είναι γνωστό το πρόβλημα, κυρίως στην περιφέρεια και στα νησιά, για την υποστελέχωση των δομών και οπωσδήποτε την ύπαρξη ασθενοφόρου που θα επισπεύδει την μετάβαση σε δομές υγείας είναι μια καλή είδηση, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Ομόφωνο ψήφισμα για την ανάγκη παροχής ασφαλούς υγιεινού και επαρκούς σε ποσότητες νερού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους εξέδωσε πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιαίων. Ο Δήμος καταθέτει μέσω του ψηφίσματος προτάσεις για τα νερά της Λέρνης, της Αμιμόνης και του Αναβάλου, ενώ ζητά και την κατασκευή διηλιστηρίου για την επεξεργασία των νερών της Λέρνης και του Αναβάλου. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκυ, πράγματι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιαίων με το ψήφισμά του ζητά από όλους τους αρμόδιους φορείς να δράσουν άμεσα για να προχωρήσουν δράσεις για την προστασία των πηγών της Λέρνας και της Αμιμόνης στην περιοχή της Λέρνας. Είναι μια περιοχή λίγο έξω από τον Ναύπλιο, του Δήμου Άργους Μυκηνών, αλλά να γίνει και αυτή η κατασκευή διηλιστηρίου για την επεξεργασία των νερών της Λέρνας και του Αναβάλου. Ο Δήμος, Βίκυ, ειδικά το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, που τον επισκέπτεται αρκετός κόσμος, υδρεύεται με νερό αναβάλου, κάτι που δημιουργεί πρόβλημα με την πόση, αφού δεν πρέπει να χρησιμοποιείται το νερό αυτό για πόση, όπως αναφέρει ο ίδιος ο Δήμος. Υπάρχει και μια θολότητα στο νερό. Ο Δήμος λοιπόν ζητά πρώτον κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και κατάργηση όλων των βόθρων της περιοχής, μεταφορά του παρακείμενου στις πηγές της Λέρνας νεκροταφείου των Μήλων και ο έλεγχος των υπεραντλήσεων των υδάτων στην περιοχή να γίνεται με γνώμονα την προστασία των πηγών της Λέρνας και του Αναβάλου. Και βέβαια ζητά και κατασκευή και λειτουργία διηλιστηρίου νερού στην περιοχή της Λέρνας και όταν είναι αναγκαίο και του Αναβάλου, ώστε αυτό να φτάνει το νερό ασφαλές στις βρύσες του Δήμου, αλλά και γενικότερα στο Δήμο Άργους Μυκηνών μέσω...
0: Μάλιστα. Μάλλον έπεσε η γραμμή του Σταύρου, ωστόσο όμως ακούσαμε το ρεπορτάζ του. Να πάμε τώρα στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Επιστολή διαμαρτυρίας του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης για τις καθυστερήσεις σε έργα φυσικού αερίου έχουμε εκεί. Η Χρυσούλα θα μας πει τις λεπτομέρειες. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Νομίζω ότι θα πρέπει πρώτα να σας πω ότι είναι ένα πρόβλημα που μάλλον το αντιμετωπίζουν τελικά όλες οι πόλεις όπου είναι σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου. Παρότι θα πρέπει να πούμε ότι κανείς δεν παραβλέπει τη σημασία του έργου, έτσι. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, έχουμε τον Εμπορικό Σύλλογο της Αλεξανδρούπολης που απέστειλε αυτή την επιστολή έντονης διαμαρτυρίας προς την Avax Group. Η Avax Group είναι ο ανάδοχος αυτού του έργου, η εταιρεία δηλαδή που κάνει το έργο του φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Και ο Σύλλογος μεταφέρει την αγανάκτηση των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων για την απαράδεκτη, όπως λέει, κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας των εξεταμένων εργασιών εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου και κυρίως, Βίκη, για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην αποκατάσταση των οδοστρωμάτων. Οι έμποροι διαμαρτύρονται για πολλή σκόνη, για συνολικά υποβαθμισμένη εικόνα της πόλης εξαιτίας αυτών των έργων στους κεντρικότατους εμπορικούς δρόμους της Αλεξανδρούπολης. Ακόμα και για τη δυσκολία πρόσβασης σε πολλά καταστήματα και μάλιστα λέει τη θερινή περίοδο και με αυξημένη ήδη και την τουριστική κίνηση. Επαγγελματίες και έμποροι αλλά και κάτοικοι κάνουν λόγο για κόλαση πραγματικά στο κέντρο όπου αυτή την περίοδο γίνονται τέτοια έργα, χωρίς βέβαια να παραλείπουν να δηλώσουν ότι αναγνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι το έργο και να υπογραμμίζουν ότι η εκτέλεσή του δεν μπορεί να γίνεται σε βάρος της καθημερινότητας και της βιωσιμότητας των τοπικών επιχειρήσεων με απώλεια τζίρου. Τώρα, τι ζητάει ο Σύλλογος? Ουσιαστικά ζητάει επιτάχυνση εργασιών και αυστηρή τήρηση της υποχρέωσης ταχείας αποκατάστασης των δρόμων με άμεσο κλείσιμο κάθε ανοιχτής τομής όπου οι εργασίες ολοκληρώνονται. Γιατί, όπως αναφέρουν, η εταιρεία εφαρμόζει μια προβληματική πρακτική, περιμένοντας δηλαδή να μαζευτούν περισσότερα ανοιχτά τέτοια σκαμμένα σημεία και μετά όλα μαζί να πάει να τα κλείσει. Mm-hmm. Οι έμποροι και οι πολίτες θέλουν να ξέρουν επίσης και το ακριβές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών σε αυτούς τους εμπορικούς δρόμους της Αλεξανδρούπολης, δηλαδή στο κέντρο της πόλης, Βίκη, με λίγα λόγια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Η Σκιάθος τώρα εντάχθηκε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Loop Zone για τη μείωση των πλαστικών ως ο μοναδικός ελληνικός εκπρόσωπος ανάμεσα σε 5 ευρωπαϊκά νησιά. Χθες έγινε η πρώτη συνάντηση της τοπικής ομάδας εργασίας, ενώ από το Σεπτέμβριο ο Δήμος εκκινεί και δεύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη διαχείριση βιοαποβλήτων. Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την Ερτβόλου. Ελένη.
5: Καλό σας μεσημέρι. Ο Δήμαρχος, λοιπόν, ο κύριος Τζούμας, μιλώντας μαζί μας το πρωί, μας είπε ότι χθες έγινε η πρώτη συνάντηση αυτής της ομάδας εργασίας με το νησί να είναι ο μοναδικός ελληνικός εκπρόσωπος σε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει 5 ευρωπαϊκά νησιά, την Φορμετέρα, την Ισπανία, τη Σαλίνα, η Ιταλία, το Κόζο στη Μάλτα και το Βί στην Κροατία. Δεν επιλέχθηκε, μας είπε τυχαία, Σκιάθος, και απέδωσε την επιλογή στις δράσεις που έχει ήδη υλοποιήσει ο Δήμος στον τομέα της κυκλικής οικονομίας. Στόχος του προγράμματος είναι η μείωση της κατανάλωσης πλαστικού τόσο από τους επισκέπτες όσο και από τους μόνιμους κατοίκους. Ήδη ο Δήμος προσπαθεί και στα θέματα της καθαριότητας και της ανακύκλωσης να είναι μέσα στα όρια τα οποία θέτουν βέβαια οι νόμοι, αλλά επιθυμεί τώρα να κάνει κάτι περισσότερο και με το θέμα του πλαστικού. Και όπως μας είπε, μπορεί να έχουν τρέξει παρόμοια προγράμματα, όπως θυμάστε και εσείς με τις σακούλες, με τα καλαμάκια κτλ. Το θέμα είναι τι γίνεται όταν τελειώνουν πλέον τα ευρωπαϊκά χρήματα και κατά πόσο οι πολίτες πλέον το έχουν κάνει βίωμά τους για να συνεχίσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα. Τώρα, από το Σεπτέμβριο, ο Δήμος ξεκινά και ένα δεύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα σε συνεργασία με εταιρεία ανακύκλωση και 5 ακόμη χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά εδώ τώρα τη διαχείριση βιοαποβλήτων. Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινότητας με πιλωτική λειτουργία οικιακών ή κοινόχρηστων μονάδων κομποστοποίησης εν ώψη της λειτουργίας κεντρικής μονάδας βιοαποβλήτων που προγραμματίζεται να λειτουργήσει στο νησί από το 2027 και η οποία θα επεξεργάζεται υπολείμματα τροφής και κλαδέματα αφήνοντας στο Δήμο μελέτες και τεχνογνωσία για μελλοντική αξιοποίηση.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, πραγματοποιείται σήμερα στα Ιωάννινα το 5ο Καντίν Ακάντεμι με θέμα Ήπειρος, ΣΥΡΙΖΑ και το μέλλον της αυθεντικότητας. Τις εργασίες παρακολουθεί ο Χρήστος Ενεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
6: Ναι, Βίκη, με επίκεντρο τις προκλήσεις και τις προοπτικές της ελληνικής αγροδιατροφής, πραγματοποιήθηκε σε εξέλιξη το 5ο Καντίν Ακάντεμι. Στην οργάνωση συμμετείχε μεταξύ άλλων και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκος Κυριακάκης, ο οποίος συμμετείχε σε θεματικό πάνελ. Πρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, παραγωγικοί συνεταιρισμοί, επιχειρηματίες, πρόσωποι ευρωπαϊκών χωρών που παρουσίασαν σύγχρονες λύσεις για την πρωτεϊνή παραγωγή. Οι εργασίες του συνεδρίου εστίασαν στην κλιματική αρκτικότητα, ψηφιακή μετάβαση, βιωσιμότητα, Με ιδιαίτερη αναφορά όμως στην Ήπειρο, Βίκη, μιας και η αγροτική παραγωγή παραμένει σταθερός βασικός πυλώνας ανάπτυξης. Το 5ο Academy, Αγρότικα Academy, την κήρυξη των εργασιών έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Φασούλας, ο οποίος, Βίκη, νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία να αναφερθούμε σε κάποια σημαντικές επισημάνσεις που έκανε κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του, όπως μεταξύ άλλων τόνισε ότι τα υπηρετικά προϊόντα δεν είναι εργοστασιακά προϊόντα, είναι ελληνικά προϊόντα. Η Ήπειρος ήταν απομονωμένη όλα τα προηγούμενα χρόνια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα από την Αθήνα, να δεθεί κάποιος στα Γιάννηνα ήθελε περίπου 9 ώρες. Τώρα, μέσα από τους σύγχρονους οδικούς άξονες, χρειάζεται περίπου στις 3,5 ώρες. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων, που αποτελεί ένα σταθερό πυλώνα που βγάζει ανθρώπους όσον αφορά τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Και τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Στασούλας ότι χρειάζεται όραμα και σχέδιο προκειμένου να πάμε στην επόμενη μέρα. Επίσης, ο κύριος Στασούλας αναφέρθηκε και σε μεγάλα έργα υποδομών που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ήπειρο, αλλά και στην περιφερειακή ενότητα των Ιωαννίνων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Νέα παρέμβαση για το ζήτημα της προσβασιμότητας στην Παλαιά Πόλη έκανε ο Σύλλογος Μονίμων Κατοίκων Παλαιάς Πόλης. Συγκεκριμένα αμφισβητούν δηλώσεις του Αντιδημάρχου Εμπορίου για την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την ελεύθερη όδευση πεζών και ατόμων με αναπηρία. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, Μαρίνα Μοσχάτη είναι μαζί μας. Μαρίνα.
7: Είναι ένα θέμα, καλά μεσημέρι την Κέρκυρα, που απασχολεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια την Κέρκυρα και ιδιαίτερα την Παλιά Πόλη. Και έχουμε τώρα μια νέα παρέμβαση από πλευράς των κατοίκων, των μονίμων κατοίκων της Παλιάς Πόλης, με αφορμή αυτή την δήλωση του Αντιδημάρχου Εμπορίου, σύμφωνα με την οποία η Υπουργική Απόφαση 2022 για μια ελεύθερη ζώνη όδευσης 1,5 μέτρα δεν εφαρμόζεται στους πεζόδρομους Παλιάς Πόλης λόγω παλαιότητας. Αυτό ισχυρίστηκε ο Αντιδήμαρχος. Οι κάτοικοι τώρα επισημαίνουν ότι υπάρχει ένα έγγραφο της Τροχέας από 19/5/2025 που επιβεβαιώνει ρητά την ισχύ και την υποχρέωση της εφαρμογής της απόφασης αυτής του 22 και την υποχρέωση για την επίκληση της, επίκληση της παλαιότητας ως λόγο εξαίρεσης από την εθνική νομοθεσία είναι προσχηματική την ώρα που η ίδια η ελληνική αστυνομία την τηρεί και εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις. Η ερμηνεία της διοίκησης λοιπόν υποστηρίζουν οι μόνιμοι κάτοικοι ότι είναι αβάσιμη. Η νομοθεσία προβλέπει μια προσβάσιμη αλυσίδα, χωρίς να διακόπτεται δηλαδή η συνεχής ανεμπόδιστη κίνηση και άτομα με αναπηρία, μια ελεύθερη ζώνη όδευσης 1,5 μέτρο που είναι υποχρεωτική και δεν είναι επιλογή του Δήμου ή της καθεστωτικής αυτοδιοίκησης. Σε περίπτωση δε στενών πεζοδρομίων, ο Δήμος οφείλει να απομακρύνει εμπόδια και όχι σε καμία περίπτωση βέβαια να τα διατηρεί. Η νομοθεσία, όπως λένε οι κάτοικοι περί προσβασιμότητας, αφορά και οι υφιστάμενες υποδομές, ενώ αντίθετη ερμηνεία αντιβαίνει στο καθολικό σχεδιασμό και οδηγεί σε αποκλεισμό ουσιαστικά των ατόμων με αναπηρία, παραβιάζοντας και το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Με ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων συνεχίζονται έως και την ερχόμενη Κυριακή, τα Μιαούλια 2026, στην Ήβρα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Πέννη Τόμπρη. Πέννη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Αφιερωμένη στα 191 χρόνια από το θάνατο του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη, είναι η φετινή διοργάνωση αυτού του σημαντικού πολιτιστικού θεσμού, που περιλαμβάνει πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, οι οποίες αυτή τη χρονιά αποκτούν και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς σημαντικό μέρος του προγράμματός τους εστιάζει στη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο του Ανδρέα Μιαούλη και του Ιδραίκου Στόλου στον αγώνα για την ελευθερία. Από τις 13 έως τους 28 Ιουνίου, λοιπόν, η Ήδρα φιλοξενεί εκθέσεις, συναυλίες, θεατρικές και μουσικοχορευτικές παραστάσεις, ιστορικά αφιερώματα και επαιτειακές δράσεις που τιμούν την ιστορία, τον πολιτισμό και την ναυτική της παράδοση. Σε ό,τι αφορά τώρα το σημερινό πρόγραμμα, να πούμε ότι στις 8.30 το βράδυ, στην αίθουσα τέχνης και συναυλιών Μελίνα Μερκούρη, εγκαινιάζεται η έκθεση με τίτλο 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου, η Ελλάδα της θάλασσας και της ελευθερίας, η οποία περιλαμβάνει έργα από την ιδιωτική συλλογή του Μεσολογγίου της Συλλέκτη Νικολάου Λύρου. Η βραδιά θα κλείσει στις 9.30 στο λιμάνι του νησιού με την μουσικοχορευτική παράσταση που έχει τίτλο Προς την Ελευθερία, επίσης αφιερωμένη στην έξοδο του Μεσολογγίου, σε κείμενο και σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Κυριακού και μια ομάδα αξιόλογων συντελεστών και ερμηνευτών. Οι εκδηλώσεις, να πούμε, ότι θα συνεχιστούν ολόκληρη την εβδομάδα και θα κορυφωθούν το ερχόμενο θεσία του Κωνσταντίνου Κυριακού και μια ομάδα αξιόλογων συντελεστών και ερμηνευτών. Οι εκδηλώσεις, να πούμε, ότι θα συνεχιστούν ολόκληρη την εβδομάδα και θα

δυτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Ιόνιο θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή αύριο. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 32 και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και τη στήριξη της εκπομπής η Μαρία Τοπαλίδου και στη τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα, ενώ εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Ιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό.
2: Μα σύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
1: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνα.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
0: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο. Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

σε κλειόκαυσωνα η Ευρώπη, μεγάλες περιοχές και τμήματα της Δυτικής Κεντρικής Γυραιάς Υπήρου. Υπάρχουν περιοχές που άγγιξε και τους 45 βαθμούς στο υδάγκρος, ειδικά στην Ισπανία. Υπάρχουν δεκάδες θύματα, κυρίως από πνιγμούς. Πραγματικά πολύ δύσκολες συνθήκες. Ανάσα δροσιάς αναζητούν οι άνθρωποι εκεί όπου είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα από τον παρατεταμένο καύσωνα. Ανάσα δροσιά, πάντως, και μάλιστα καλή είναι αυτή που φέρνει η ρύθμιση του Οικονομικού Επιτελείου σε χιλιάδες δανείολήπτες του νόμου Κατσέλη, με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο να λέει εδώ στο Ρινζόρι 105,8 ότι διαψεύστηκαν οι Κασάνδρες, ότι η κυβέρνηση δεν θα έδινε λύση και ότι δεν θα εφάρμοζε την απόβαση του αερίου πάγου. Και όχι απλά την εφαρμόσαμε, λέει, αλλά το πήγαμε.

0: Και ακόμα παραπέρα μιλάμε για δανειακή κοσμογονία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και με τη Μιλένα Αποστολάκη από το Πασόκ να απαντά μέσω του ραδιοφώνου μας ότι δεν μιλάμε για μια πολιτική πρωτοβουλία, απλά η κυβέρνηση υποχρεώθηκε, όπως λέει, να συμμορφωθεί με τη δικαστική απόφαση. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το θέμα που δίνει σήμερα τον τόνο της επικαιρότητας. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μια εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εκδήλωσε για το κτηματολόγιο, κάνοντας λόγο για μεταρρύθμιση που ενισχύει τη διαφάνεια και περιορίζει τη γραφειοκρατία. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη. Για δίκαιο επιμερισμό του κόστους μεταξύ των τραπεζών και του δημοσίου έκανε λόγο μιλώντας στο News Radio ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Στη Βουλή αναμένεται να διαβαστεί το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης του Αντώνιου Παντζέρη. Για βάσιμος κατηγορίες κάνει λόγο ο πρώην επίτροπος. 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό στη Γαλλία από τις 18 Ιουνίου, καθώς η χώρα πλήττεται από ισχυρό κύμα καύσωνα. Κόκκινο συναγερμό λόγω καύσωνα σε 15 πόλεις του Βορρά έχει κηρύξει η Ιταλία. Και ο καιρός ηλιοφάνεια και άνεμοι ως 7 μποφόρ, θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αθήνα, τους 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις και σήμερα, κυρίες και κύριοι, από το εσωτερικό αλλά και από το εξωτερικό. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα της ημέρας που αφορά χιλιάδες συμπολίτες μας, χιλιάδες οικογένειες. Σημαντική ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες που διατηρούν ενεργές σε ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, φέρνει η νέα νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με τη ρύθμιση διασφαλίζεται η καθολική εφαρμογή πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου, παρέχεται η αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, θεσπίζονται μικρότερες δόσεις, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερα πληρωμή, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει τα έσοδα που προσδοκούσαν τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από τις συγκεκριμένες οφειλές. Στη νέα νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη αναφέρθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, υπογραμμίζοντας ότι είναι κυβερνητική πρωτοβουλία αναδρομική ισχύ στη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Για να τον ακούσουμε.
2: Για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
0: Λοιπόν, πάμε να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας δάχτυ Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς περιλαμβάνει η ρύθμιση αυτή και ποιους αφορά. Μιλάμε για σημαντικές αλλαγές για χιλιάδες δανειολήπτες που φέρνει αυτή η νομοθετική, η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ανάσα για πολύ κόσμο, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πρέπει να πούμε ευθύς εξ αρχής ότι υπάρχουν τρία σημαντικά σημεία και η παρέμβαση δεν περιορίζεται μόνο στην εφαρμογή της δικαστικής απόφασης, της απόφασης του Αρείου Πάγου. Το πρώτο σημείο αφορά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις διάσωσης της κύριας κατοικίας. Το επισημαίνω. Της κύριας κατοικίας. Παρότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής, μετά τη δημοσίευση απόφασης διατυπώθηκαν διαφορετικές ερμηνείες ως προς τη χρονική διάρκεια της τοκοφορίας από τις τράπεζες μέχρι τους servicers. Το Υπουργείο λοιπόν επιλέγει πλέον ρητά την ευνοϊκότερη για τους δανειολήπτες εκδοχή, προβλέποντας ότι ο τόκος θα υπολογίζεται μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών δόσεων από μήνα σε μήνα. και όχι για ολόκληρη την περίοδο από την έναρξη της ρύθμισης ως την καταβολή της καταδόσης.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λες, Κώστα, και όντως είναι το ευνοϊκότερο από τα σενάρια και τα ενδεχόμενα για τους δανειολήπτες.
3: Η αναδρομικότητα είναι επίσης πολύ σημαντικό.
0: Το
3: στοιχείο.
0: Δεύτερο αυτό, βέβαια, ναι.
3: Η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν προέβλεπε τι θα συμβεί με τα ποσά που έχουν ήδη καταβάλει οι συνεπείς δανειολήπτες με βάση διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού των δόκων. Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου. Αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας τον αριθμό των δόσεων που απομένουν μέχρι την πλήρη εξόφληση. Με λίγα λόγια, κάποιος που εμπίπτει σε αυτή την περίπτωση θα εξοφλήσει νωρίτερα το δάνειό του. Το τρίτο σημείο αφορά ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο που λέμε. Τον επιμερισμό του κόστους που προκύπτει από την ερμηνεία. Γύρω στο 1 δισεκατομμύριο. Έτσι υπολογίζουν. Η διάταξη λοιπόν προβλέπει...
0: Το κόστος μεταξύ τραπεζών και δημοσίου, σωστά.
3: Βεβαίως. Η διάταξη προβλέπει ότι το οικονομικό βάρος θα κατανεμηθεί μεταξύ τραπεζών και του προγράμματος κρατικών εγγύησεων Ηρακλής. Του γνωστού Ηρακλή. Τον ξέρουν καλά όσοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Ανάλογα με τα ποσά που έχει σπράξει κάθε πλευρά, επιχειρώντας να διατηρεί την ισορροπία μεταξύ της προστασίας των δανειολήπτων και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Γιατί αυτό είναι και το ζητήμενο, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η παρέμβαση, όπως είπαμε, Γρηγόρη, προβλέπει μικρότερες μηνιαίες δόσεις, σημαντικά χαμηλότερη συνολική επιβάρηση από τόκους, ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών και αναδρομική αναγνώριση ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί επιπλέον από τους δανειολήπτες.
0: Και μάλιστα ακούσαμε τον κύριο Περακιάκη να λέει ότι ήταν κυβερνητική πρωτοβουλία αυτή η αναδρομική ισχύ στη ρύθμιση.
3: Βέβαια,
0: και δεν μας
3: είναι αυτά τα τρία σημεία που ουσιαστικά δεν είχαν διευκρινιστεί. Και ωραία. Δεν θα μπορούσαν να διευκρινίζονται, το θέμα του Ηρακλή, το κόστος. Δεν μπορούσε να το διευκρινίζει αυτό η απόφαση του Αρείου Πάγου. Διευκρινίστηκαν αυτά τα τρία σημεία. Έδωσε και ένα παράδειγμα.
0: Να δώσουμε αυτό. Αυτό ήθελα να σου ζητήσω. Να πούμε για μερικά παραδείγματα, έτσι για να γίνει και πιο κατανοητό από τους ακροατές μας, οι οποίοι είναι καχύποπτοι και με το δίκαιο τους σε όλα αυτά.
3: Καχύποπτοι, και θα μπορέσουμε να το κάνουμε όσο πιο απλά γίνεται. Να το δώσουμε από το ραδιόφωνο.
0: Βέβαια.
3: Όσο πιο απλά μπορούμε να το καταλάβουν οι αδιαφορόμενοι.
0: Για πάμε
3: μας.
0: Λοιπόν. Ναι.
3: Ένας δανειολήπτης με υπόλοιπο φυλής 144.500 ευρώ και διάρκεια αποπληρωμής 300 μήνες. Με το προηγούμενο καθεστώς, λέει το Υπουργείο, θα κατέβαλε δόση 731 ευρώ το μήνα. Με τον νέο τρόπο υπολογισμού, η μηνιαία δόση περιορίζεται πλέον στα 483 ευρώ, που σημαίνει πάνε οι τόκοι που υπολογιζόταν στο αρχικό κεφάλαιο, στο άλικτο κεφάλαιο. Αν ο συγκεκριμένος λοιπόν οφειλέτης είχε καταβάλει δόσεις τώρα με το προηγούμενο καθεστώς, για παράδειγμα από τον Ιανουάριο του 2024 που μπήκε στο συγκεκριμένο καθεστώς του νόμου Κατσέλη, ως τον Ιούνιο του 2026, το επιπλέον ποσό που πλήρωσε είναι γύρω στις 7.440 ευρώ. Το ποσό αυτό λοιπόν θα συμψηφιστεί με τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης, μειώνοντας συνολικά το χρόνο αποπληρωμής κατά περίπου 15 μήνες. Ένα χρόνο και κάτι. Παράλληλα, η συνολική επιβάρηση από τους τόκους, που είναι περιορίζεται σημαντικά, λέει το Υπουργείο, θεαματικά μάλιστα, περίπου 74.000 ευρώ στο σύνολο του δανείου.
0: Πολύ
3: από
0: ωραία.
3: Την αρχή που καταρτίστηκε το δάνειο, που συνάφθηκε το δάνειο κλπ.
0: Κάτι σημαντικό τώρα, Κώστα. Σήμερα πηγαίνει στη Βουλή τη ρύθμιση αυτή η τροπολογία και αύριο είναι σε ψηφοφορία, σωστά?
3: Ναι, έτσι θα δούμε αν αλλάξει κάτι στο χρονοδιάγραμμα.
0: Το χρονοδιάγραμμα μέχρι στιγμής πάντως είναι αυτό. Αύριο τίθεται σε ψηφοφορία.
3: Αν έχουμε ένα λεπτό.
0: Ναι. Πολύ σύντομα όμως. Πολύ σύντομα.
3: Ναι, πολύ σύντομα.
0: Ναι.
3: Να το πω ακόμη πιο απλά, αν γίνεται.
0: Ναι.
3: Όταν πλήρωνες 420 ευρώ το μήνα, για παράδειγμα, σε μια δόση, η τράπεζα δεν υπολόγιζε τον τόκο μόνο για τις 30 μέρες του μήνα.
0: Αλλά
3: που πέρασε. Χρησιμοποιούσε μια μέθοδο, όπως την λένε οι τραπεζίτες, τοκογωνία, που υπολόγιζε τόκους αναδρομικά για όλο το διάστημα της ρύθμισης. Και τα 400 ευρώ που έδινες, ένα τεράστιο μέρος, το μεγαλύτερο μέρος, το συντριπτικό, ήταν καπέλο. Πήγαινε στην τράπεζα, στους τόκους. Και το κεφάλαιο έμενε άθικτο. Γι' αυτό λέγανε πολλοί δανειολήπτες, πληρώνω και πληρώνω.
0: Και τελειωμό δεν έβλεπαν
3: το έχει. Ακριβώς. Ακριβώς. Και το λιωμό δεν έχει το κεφάλαιο. Και κάτι ακόμα. Αφορά πάρα πολύ κόσμο. Έχουν μπει στο καθεστώς που λέμε το προστατευτικό, τις προστατευτικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, ποσά που φτάνουν δάνεια τα 6,1 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για περίπου 200.000 οφειλέτες που πέτυχαν δικαστική προστασία κλπ. Αυτά θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Και τώρα βέβαια, κάτι τελευταίο,
0: και να κλείσουμε με αυτό, Κώστα,
3: να μην απογοητεύσουμε και τους συνεπείς δανειολήπτες. Μην νομίζει κανένας ότι επειδή γίνανε αυτά στην ειδική περίπτωση του νόμου Κατσέλη μπορεί να γίνει να υπολογιστούν διαφορετικά οι τόκοι και στα ενήμερα δάνεια. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Μάλιστα.
3: Δεν υπάρχει προηγούμενο, με λίγα λόγια.
0: Ωραία.
3: Δεν υπάρχει προηγούμενο. Το δικαστήριο, ο Άριος Πάγος, αποφάσισε επί συγκεκριμένου και περιορισμένου πεδίου εφαρμογής. Συγκεκριμένο άρθρο, συγκεκριμένη παράγραφο και
0: σωστό.
3: Τίποτα παραπάνω.
0: Ωραία. Μένουμε σε αυτά, Κώστα Τσάβαλε. Είναι πολύ αναλυτικά τα παραδείγματα που έφερε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας βοήθησε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα, το οποίο έτσι κι αλλιώς θα το βρούμε μπροστά μας και τις επόμενες ημέρες. Αύριο έχουμε την ψηφοφορία στη Βουλή. Αύριο θα γίνει και συζήτηση επίπεδο πολιτικών αρχηγών για την οικονομία. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τη συνέχεια. Εχμές όμως τώρα για τον νόμο Κατσέλη, άφησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, λέγοντας χαρακτηριστικά: δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ, όπως σχολίασε ο κύριος Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός. Τώρα, από την αντιπολίτευση, είχαμε πρώτη αντίδραση από την Μιλένα Αποστολάκη, την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και αρμόδια αυτομεάρχησα, η οποία μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στην εκπομπή Είναι Μεναλά με την Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Μίλησε για μια συμμόρφωση σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Δεν είναι ανάσα η ρύθμιση, ανάσα είναι η δικαστική απόφαση. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωση στην απόφαση του Ορίου Πάγου, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Αποστολάκη, και κάνει ιδιαίτερη αναφορά σε μια εκκρεμότητα, μια κατηγορία δανειολήπτων, οι οποίοι έχουν μείνει εκτός, όπως είπε.
4: Καλωσορίζουμε το Υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νόμιμης συμμόρφωσης, διότι δεν έχουμε καμία πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης εν προκειμένου. Έχουμε έστω και με καθυστέρηση αρκετών ημερών την συμμόρφωσή της, την αναγκαστική συμμόρφωσή της, θα πω εγώ, σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Και λέω αναγκαστική, διότι είχε προηγηθεί μια αδιανόητη δήλωση του Υπουργείου Οικονομικών περί αναζήτησης χρυσής τομής, περί μελέτης και άλλων τέτοιων διατυπώσεων, οι οποίες αμφισβητούσαν την αμετάκλητη δικαστική κρίση σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας δόσης. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια εκκρεμότητα. Ποια είναι αυτή? Χιλιάδες δανειολήπτες κάποια στιγμή δεν μπόρεσαν να είναι συνεπείς, διότι ο τρόπος υπολογισμού των τόκων ήταν ένας τρόπος δυσθεώρητου βάρους και δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους. Και έτσι βρέθηκαν αντιμέτωποι με καταγγελία των ρυθμίσεών τους εξαιτίας αυτής της υπερβάλλουσας στοχοχρεωτικής δόσης, την οποία τους υποχρέωναν τα funds και οι services να καταβάλουν με βάση έναν τρόπο ο οποίος, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ήταν παράνομος.
5: Μάλιστα.
4: Λέμε λοιπόν ότι κάθε καταγγελία ρύθμισης που στηρίχθηκε σε αυτόν τον παράνομο τρόπο υπολογισμού των δόσεων πρέπει να θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.
0: Τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε και να ακούσουμε πώς απαντούν από το Οικονομικό Επιτελείο οι αιτιάς αυτές από την αντιπολίτευση και όχι μόνο. Πρόκειται για μια δανειακή κοσμογονία, απάντησε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Βασίλη Δαμόπουλο για την νομοθετική διάταξη σχετικά με τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Διαψεύδονται κατηγορηματικά οι Κασάνδρες, οι οποίες εδώ και μέρες προέλαβαν ότι δεν θα υπάρξει ευθυγράμμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και της κυβέρνησης με την απόφαση του Ορίου Πάγου, τον κ. Μαρκόπουλος, ο οποίος ανέφερε αναλυτικά τα ωφέλη για τους δανειολήπτες.
6: Οι Κασάνδρες, οι οποίες εδώ και ημέρες προέβλεπαν ότι δεν θα υπάρξει ευθυγράμμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της κυβέρνησης με την απόφαση του Ορίου Πάγου, διαψεύδονται κατηγορηματικά. Με πάταγο σκάνε όλα τα σενάρια και όχι μόνο αυτό, αλλά ταυτόχρονα πηγαίνουμε και ακόμα παραπέρα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Παγού, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις τις οποίες θα τις δουν στις τσέπες τους οι ελληνικές οικογένειες, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή. Είναι ένας δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ των τραπεζών, οι οποίες θα κληθούν να πληρώσουν, παρά όσους λένε ότι η κυβέρνηση αυτή δεν φέρνει τέτοιου είδους ρυθμίσεις, αλλά και του δημοσίου. Συγκεκριμένα, να είμαστε και να ξεκαθαρίσουμε στους ακροατές μας ότι πλέον οι τόκοι θα υπολογίζονται επί μηνιαίας βάσης, με τις μηνιαίες δόσεις και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής. Πρόκειται ουσιαστικά για τους δανειολήπτες για τις ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869 του 2010 και ουσιαστικά θα οδηγηθούμε με μια αποσαφήνιση, όπως έχουμε ξεκαθαρίσει, σε ουσιαστική και άμεση μετρήσιμη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών.
5: Έχετε κάποιο παράδειγμα να μας πείτε?
6: Υπάρχουν παραδείγματα. Θέλω όμως να ολοκληρώσω λίγο και για την αναδρομική αναγνώριση, επειδή πρέπει να υπάρχει και μια συνολική αποτύπωση.
5: Βεβαίως.
6: Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Τα ποσά αυτά, τα οποία έχουν ήδη δοθεί, αναγνωρίζονται, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό, ως ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας αντίστοιχα και τον αριθμό των δόσεων. Δόσεων που απομένουν έως την πλήρη αποπληρωμή. Για παράδειγμα, ένα δάνειο, ας πούμε, 144.000 ευρώ.
5: Ναι.
6: Αυτή τη στιγμή ο δανειολήπτης πληρώνει περίπου 730, πάνω από 700 ευρώ, 730 ευρώ.
5: Mm-hmm.
6: Εδώ τώρα λοιπόν θα πέσει η δόση, θα πάει στα 480, δηλαδή θα υπάρξει ένα όφελος 250 ευρώ και όλα αυτά και με δόσεις οι οποίες από πάνω από 260-270 δόσεις θα πέσουν και στον αριθμό των δόσεων. Μπορεί να γίνουν 255 για παράδειγμα. Δίνω το... Δηλαδή ουσιαστικά, όχι μόνο, για να δώσω και έτσι ένα μήνυμα, όχι μόνο ευθυγραμμιζόμαστε με την απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά και με την αναδρομική αναγνώριση, τα ποσά αυτά, τα οποία έχουν ήδη δοθεί, αναγνωρίζοντας ήδη καταβληθέν κεφάλαιο.
5: Αφαιρούνται από το κεφάλαιο.
6: Και μειώνουν τις υπόλοιπες οφειλές και περιορίζουν και τις δόσεις. Πρόκειται, όπως το αποκάλεσε η κυρία Αδαμόπουλε, για μια δανειακή κοσμογονία, για δράση η οποία θα ανακουφίσει και για την οποία μάλιστα περιμένουμε να ακούσουμε πώς θα τοποθετηθεί μια αντιπολίτευση η οποία διέγνωσε, μάλιστα και μέχρι και χθες ακούγαμε ότι δεν θα εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά και που την πηγαίνουμε και παρακάτω. Έχει μεγάλη σημασία.
5: Ναι, εδώ, η αντιπολίτευση.
6: Λοιπόν, πολίτες έμπρακτα βλέπουν να βοηθούνται.
5: Η αντιπολίτευση ήδη προέβη σε κάποιες δηλώσεις. Η κυρία Αποστολάκη καλωσορίζει την κυβέρνηση στην συμμόρφωση, στην νομική συμμόρφωση. Αλλά ακούγεται και μια κριτική από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος κάνει λόγο για επιλεκτική αποκατάσταση της νομιμότητας, λέγοντας ότι υπάρχουν εξαιρέσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται.
6: Εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι, καταρχάς, δεν είναι μόνο εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Πηγαίνουμε παραπέρα και μάλιστα στον νόμο Πιερακάκη, γιατί φέρνουμε και θα τα συζητήσουμε και αύριο στην Ολομέλεια, όπως και σήμερα σε λίγο στην Αρμόδια Επιτροπή, φέρνουμε 8 ρυθμίσεις για το χρέος. Παράλληλα με την ρύθμιση την οποία προαναφέραμε. Εδώ λοιπόν σε αυτόν τον νόμο Πιερακάκη πηγαίνουμε παρακάτω. Δεν είναι δηλαδή μία μόνο ευθυγράμμιση με την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία είναι όντως πλήρης καθολική και ενιαία. Πηγαίνουμε και στην αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά, τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί. Επομένως, μην πηγαίνουμε σε μικρόψυχες αντιμετωπίσεις σε ό,τι αφορά μια πολύ σημαντική, τη χαρακτήρισα κοσμογονική σε ό,τι αφορά τα δάνεια, αντιμετώπιση. Από εκεί και πέρα,
5: ναι,
6: κατανοώ ότι κάποιοι ήθελαν να φτιάξουν για να στήσουν ένα αφήγημα. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μια μέρα νίκης για τους δανειολήπτες, μια μέρα επιτυχούς αντιμετώπισης της κυβέρνησης, η οποία δείχνει κοινωνικό πρόσημο και δείχνει την αντίληψη που έχει για την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας.
5: Από πότε θα τεθεί σε εφαρμογή η ρύθμιση, κύριε Υπουργέ?
6: Πηγαίνουμε αύριο ούτως ή άλλως στις εφαρμογές. Θα τα εξειδικεύσουμε σήμερα. Ουσιαστικά είναι μιλάμε για άμεσες εφαρμογές.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολύ μεγάλο θέμα, τεράστιο ζήτημα έτσι κι αλλιώς, που αφορά χιλιάδες δανειολήπτες, χιλιάδες συμπολίτες μας, χιλιάδες οικογένειες που είναι στο νόμο Κατσέλη, χιλιάδες δανειολήπτες. Λοιπόν, ακούτε πάντα Το Air News Radio 105,8 είναι σε εξέλιξη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2 ώρα, είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά. Πολύ μεγάλο και το επόμενο θέμα του δελτίου μας, καθώς μια κρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται. Τον ο Πρωθυπουργός νωρίτερα σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντάς το μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβασης των παθογενειών της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030.
8: Ένα έργο το οποίο έμοιαζε πράγματι ακατόρθωτο, επιτέλους ολοκληρώνεται. Θα ήθελα μόνο να θυμίσω και εγώ με τη σειρά μου την κατάσταση την οποία παραλάβαμε, την κτηματογράφηση στο 38%, όλα τα αρχεία ουσιαστικά στην κατάσταση της εικόνας της είδατε, 392 υποθηκοφυλακία, όμως με πολύ μεθοδική δουλειά, με ξεκάθαρα ορόσημα, φτάσαμε σήμερα στο σημείο να μπορούμε να πούμε επιτέλους ότι μια εκκρεμότητα 200 ετών για το ελληνικό κράτος, για την ελληνική διοίκηση, για την έννοια και την προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας έχει επιτέλους επιληθεί. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση, αλλά και ίσως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση, η οποία συμβολίζει αυτή τη διαρκή προσπάθεια της κυβέρνησής μας να ξεπεράσουμε παθογένειες που, όπως έχω πει πολλές φορές, έρχονται από τους προηγούμενους αιώνες και μέχρι το 2030, ορόσημο σημαντικό, καθώς τότε ουσιαστικά θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, να έχουμε τακτοποιήσει και να έχουμε αντιμετωπίσει όλες αυτές τις παθογένειες που μας ταλάνιζαν τόσες δεκαετίες.
0: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας τάχτη, Άγη Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερο. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει, Άγη, ότι ένα έργο, μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει πλέον επιληθεί. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν υπογράμμισε πως η ολοκλήρωση του έργου δεν αποτελεί μια τεχνική ή διοικητική επιτυχία, αλλά μια βαθιά θεσμική τομή που επηρεάζει συνολικά την ασφάλεια δικαίου, την ιδιοκτησία αλλά και το επενδυτικό περιβάλλον. Παρουσίασε δε το κτηματολόγιο ως θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί το επόμενο στάδιο μεταρρυθμίσεων από την οργάνωση του χώρου μέχρι την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του κράτους. Μάλιστα, όπως είπε, σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής γραφειοκρατίας και αποστασματικών καταγραφών, αλλά και την αρχή ενός ενιαίου ψηφιακού και διαφανού συστήματος διαχείρισης εκκίνητης περιουσίας. Ο Πρωθυπουργός, κάνοντας μια εμισαλγραφή αναφορά στις εκλογές του 27, ξεκίνησε την σύνδεση, την ομιλία του, συνδέοντας την ολοκλήρωση του κτηματολογίου με τον ευρύτερο στόχο των μεταρρυθμίσεων έως το 2030, μάλιστα βλέποντας την οθόνη που παρουσιάζονταν τα συγκεκριμένα ποσοστά. Το θέμα της κρεματογράφησης προσεγγίζει το 100%. Σχολίασε πως αυτό αναφέρεται μόνο στην κρεματογράφηση και όχι σε πρόβλεψη εκλογικών ποσοστών, για να προσθέσει αμέσως πως φιλοδοξούμε η Ελλάδα να είναι και πάλι γαλάζια το 27, ώστε να μπορούμε να ολοκληρώσουμε και αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Συνολικά, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως η προσπάθεια για τον εξυγχρονισμό του κράτους δεν σταματά εδώ, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Η οικοδόμηση ενός κράτους που θα λειτουργεί με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα εξακολουθεί να είναι μια σημαντική εκκρεμότητα, είπε, για τη χώρα. Δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η μάχη. Πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2030 και θα ολοκληρωθεί από αυτή την κυβέρνηση και ελπίζω και από την επόμενη κυβέρνηση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναγνώρισε πως παρά τη σημαντική πρόοδο, εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες που συνδέονται με τη λειτουργία του κράτους και τη σχέση με του πολίτη. Πρέπει να πατήσουμε πεγγάζι για να ολοκληρώσουμε τις μεταρρυθμίσεις και να σημειώσουμε πως ανέφερε πως με επίκεντρο τη συζήτηση για τις διαχρονικές λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης, η μάχη με αυτό που αποκαλείται βαθύ κράτος είναι συνεχής, είπε ο Πρωθυπουργός, αναγνωρίζοντας πως αυτές δεν έχουν σε όλο το μέγεθος του δημοσίου και την πολιτική συνέπεια των συνέχεια των μεταρρυθμίσεων.
0: Άγη Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κ. Μητσοτάκης, λοιπόν, ακούσαμε ότι είπε ότι ένα έργο που μοιάζει ακατόρθωτο ολοκληρώνεται μετά από 200 χρόνια και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο επόμενο βήμα που πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα.
8: Θα έλεγα λοιπόν τώρα που τελειώνουμε με την εκκρεμότητα του κτηματολογίου, η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση, και κοιτώ εδώ τους συναρμόδιους υπουργούς, είναι με ταχύτητα να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτής της ηλυμένης απόφασης, που είναι η μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης από την τοπική αυτοδιοίκηση στο κτηματολόγιο, ώστε να έχουμε έναν κεντρικό φορέα ο οποίος θα ασχολείται με τα ζητήματα της ιδιοκτησίας και με τον έλεγχο της δόμησης. Η τεχνολογία πια μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες, και για τον έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης. Η τεχνητή νοημοσύνη μας προσθέτει πολλά εργαλεία τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε και για μένα είναι απολύτως σαφές ότι το τελικό όραμα θα πρέπει να είναι ένας
10: μεγάλος ψηφιακός χάρτης, θα μπορείς να μπαίνεις πάνω σε κάθε ΚΑΕΚ, να γνωρίζεις ακριβώς τι μπορείς να χτίζεις, τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται και βέβαια πια μια τελείως ψηφιακή παρακολούθηση και της οικοδομικής δραστηριότητας στη χώρα, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή τι χτίζεται και αν υπάρχει οποιαδήποτε αυθαιρεσία. Τεχνητή νοημοσύνη αυτά μπορεί να τα κάνει πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Και θα έλεγα ότι αυτή είναι η κατάληξη μαζί με την ολοκλήρωση των τοπικών, των τούχουσου και όλων της εκκρεμότητας που αφορά την χωροταξία στη χώρα μας. Αυτό οραματιζόμαστε για το 2030 και αυτό είναι και το επόμενο μεγάλο βήμα της μεταρρύθμισης η οποία ήδη κινείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
0: Να μείνουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Τον τόνο βεβαίως το δίνουν από χθες οι εξελίξεις με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος αφορά, σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε για τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο και πρώην Υπουργό η Βελγική Δικαιοσύνη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Αβραμόπουλος φέρεται στο παρελθόν να έχει κληθεί δύο φορές να δώσει εξηγήσεις στις βελγικές αρχές για την υπόθεση Qatar Gate χωρίς να το έχει πράξει. Για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο έκανε λόγο ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Ert News, την Γεωργία Σκητζή, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Η αλήθεια είναι ότι όταν χθες το απόγευμα είναι γνωστή αυτή η είδηση, ότι η βελγική δικαιοσύνη Γεωργία ζητά μένταλμα σύλληψη στην άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου, επικράτησε μια έκπληξη και απορία στην Αθήνα, γιατί και πώς έγινε αυτό 4 χρόνια μετά και πώς έρχεται και πάλι η υπόθεση αυτή στο προσκήνιο. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό σας μεσημέρι. Και στην Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα της βελγικής δικαιοσύνης για την άρση ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης του κ. Αβραμόπουλου, του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου Γρηγόρη, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για την συμμετοχή του στην μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Πατσέρη, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Είναι το αίτημα που διαβιβάστηκε αμελητή στη Βουλή από τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τον κ. Μπούγα. Τώρα ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος χθες σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι δεν υπήρξε καμία εμπλοκή του άμεση ή έμεση, όπως τονίζει χαρακτηριστικά, σε οτιδήποτε επιλείψιμο. Κάνει λόγο για βάσιμο ζήτημα και δηλώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας, δεδομένου ότι θα ξεκινήσει τώρα αυτή τη στιγμή στη δικογραφία, είναι στη Βουλή, η διαδικασία στη Βουλή να περάσει από την Επιτροπή Δεντολογίας και στην συνέχεια από την Ολομέλεια για το θέμα της άρσης της βουλευτικής του ασυλίας. Άρα λοιπόν ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος
0: είναι κατηγορηματικός
11: ότι δεν θα κάνει ακριβώς χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Αντιθέτως, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη προκειμένου να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί.
0: Από το Μαξίμη τώρα, Γεωργία, από την άλλη πλευρά, τι λένε εκεί για αυτή την υπόθεση, πώς αντιδρούν, πώς διαβάζουν τις εξελίξεις αυτές?
11: Τώρα να πούμε ότι από πλευράς της κυβέρνησης παραπέμπουν στα όσα αναφέρει ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος, ότι επί της ουσίας η δικαιοσύνη είναι αυτή η οποία θα αποφανθεί. Το λόγο έχει η δικαιοσύνη, ότι νωρίτερα σε συνέντευξη που έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι τον τιμά το γεγονός ότι τον κύριο Αβραμόπουλο ότι δεν θέλει να μπει εμπόδιο σε σχέση με αυτό ακριβώς που προείπαμε, Γρηγόρη, σε σχέση με την άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Συνεπώς παραπέμπουν στην ανακοίνωση, δείχνουν προς τη δικαιοσύνη και έτσι παρακολουθούν τις εξελίξεις, δεδομένου ότι είναι μια υπόθεση που από ό,τι φαίνεται θα τραβήξει και θα έχει και επόμενα στάδια. Όπως είπαμε, έχει δώσει τις απαντήσεις του ο ίδιος. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε κάθε περίπτωση κρατούν μια στάση αναμονής προκειμένου όλα αυτά, όπως είπαμε, να αξιολογηθούν από την ίδια τη δικαιοσύνη και σε καμία περίπτωση να μην υπάρχει, αν το θέλετε, εργαλειοποίηση, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν και με άλλες υποθέσεις από πλευράς της αντιπολίτευσης.
0: Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε και αυτή τη συγκύρια που ουσιαστικά μέσα στους δρόμους προς τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές.
11: Σε κάθε περίπτωση, να πούμε, όπως ακούσαμε και νωρίτερα και από τον στάδελφό μας τον Άρη Βαγιάνο, στην εκδήλωση αυτή για το κτηματολόγιο, ο Πρωθυπουργός εμέσως αναφέρθηκε για μια ακόμη φορά στις εκλογές, λέγοντας ότι το 2027, οπότε και θα κρυφτεί η κυβέρνηση. Συνεπώς, μιλάμε για μια άτυπημένη προεκλογική περίοδο, με την κυβέρνηση όμως να επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Γεωργία Σκητζή, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Έχουμε όμως τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η Κουμουνδούρου σχολιάζει μεταξύ άλλων ότι η αριστεία της Νέας Δημοκρατίας έχει μόνιμη έδρα στις δικαστικές αίθουσες και τονίζει με νόημα ότι όταν έρθει η ώρα, οι κυβερνητικοί βουλευτές θα ψηφίσουν την άρση της ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου ή θα προχωρήσουν σε άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης. Με ερωτηματικό αιχμηρό σχόλιο είχαμε και από την Πλαίσια Ελευθερίας να ακούσουμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
12: Πρόκειται για άλλο ένα ράπισμα προς την κυβέρνηση για εγκληματική δράση και αναμένουμε ως προς αυτό επίσης την θέση του κυρίου Μητσοτάκη και όχι άλλες υπεκφυγές.
0: Τώρα την ίδια ώρα σταθερά στην πρώτη θέση με ποσοστό 28,1% στην πρόθεση ψήφου παραμένει η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Interview λογαριασμό της Politic. Εδραιώνεται το κόμμα ΕΛΑΣ, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 14,5% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 12,3%. Τη μεγαλύτερη υποχώρηση στη δημοσκόπηση καταγράφει η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με ποσοστό 5,4%. Ενδιαφέρον έχουν και τα στοιχεία για το πώς βλέπουν οι ψηφοφόροι τα νέα κόμματα, καθώς φαίνεται να υπάρχει δυσπιστία, παλιά πρόσωπα και χαμηλή πιστικότητα βλέπουν πολίτες γύρω από τα νέα πολιτικά σχήματα. Επίσης, το χαμηλό πολιτικό αποτύπωμα καταγράφει το σενάριο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς το 78% των πολιτών απαντά ότι δεν θα ψήφιζε καθόλου ένα τέτοιο σχηματισμό. Και τέλος, στην ερώτηση για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότεροι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είναι σταθερά πρώτος με 32%. Ακολουθεί η απάντηση κανένας με 16,3%. Ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 15,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθεί με 10%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης όμως έκανε μια ανάρτηση πριν από λίγο νωρίτερα στο TikTok με αφορμή τα 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού σε ένα διαρκές σημείο αναφοράς, αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων, γιατί έχουμε την επέτειο σήμερα, συμπληρώνεται 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ.
13: 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα. Άνθρωπο που ενσάρκωσε τις προσδοκίες ενός ολόκληρου λαού.
14: Το κίνημα που βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας.
13: Που έφερε τη μεγάλη αλλαγή και που μαζί του η φωνή των Ελλήνων ταξίδεψε μακριά για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα όσων δεν είχαν φωνή. Αυτόν που έκανε την αλλαγή πράξη. 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου. Οι προκλήσεις άλλαξαν. Το αίτημα όμως για αλλαγή παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ.
0: Λοιπόν, σε επίπεδο συμβολισμών, η αυριανή μέρα είναι ιδιαίτερη για το ΠΑΣΟ, καθώς στο Καλέτζι Αχαΐας θα βρεθούν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Κώστας Σκανδαλίδης, οι οποίοι θα μιλήσουν για τη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου. Τώρα, στο χώρο της αριστεράς, να δούμε τι γίνεται. Έτοιμος για τα επόμενα βήματα της Ελλάς φαίνεται πως είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει ήδη ξεχωρίσει τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν στη σκιώδη κυβέρνησή του, αλλά και το ποιοι θα αναλάβουν να την Ελλάδα την υλοποίηση των αποφάσεων που θα ληφθούν το Σάββατο στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου. Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Να περιμένουμε σήμερα τις επόμενες ώρες τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Από ώρα σε ώρα ή το αργότερο αύριο. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα είναι έτοιμα. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για τη σκιώδη κυβέρνηση. Φαίνεται ότι το οργανωτικό σχήμα αρχίζει και ολοκληρώνεται, μπαίνουν οι βάσεις τουλάχιστον. Σήμερα έως αύριο λοιπόν σκιώδη κυβέρνηση. Το Σάββατο 7 η ώρα το απόγευμα έχει ανακοινωθεί η έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος. Και μέχρι, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, μέχρι τις αρχές Αυγούστου θα έχουν ανακοινωθεί τα πρώτα ονόματα υποψηφίων βουλευτών του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, στους οποίους δεν θα περιλαμβάνονται βουλευτές προερχόμενοι από άλλα κόμματα. Δηλαδή, ας πούμε, από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι μόνο τα νέα στελέχη που θέλει να αναδείξει ο Αλέξης Τσίπρας και οι περιφέρειες οι οποίες θα κατέβουν υποψήφοι. Ξαναλέω, τα πρώτα ονόματα μέχρι αρχές Αυγούστου.
0: Και μένει να δούμε αν θα έχουμε κάποιες μεγάλες εκπλήξεις εκεί ή όχι.
15: Νομίζω ότι θα έχουμε πολύ μεγάλες εκπλήξεις αρχές Αυγούστου. Νομίζω ότι αυτά τα χαρτιά τα κρατάει ως επτασφράγες το μυστικό Αλέξη Τσίπρας, ή θα τα ανακοινώσει τη ΔΕΘ ή πλησιέστερα προς την προεκλογική περίοδο.
0: Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Κουμουνδούρου, και εκεί υπάρχουν ανακατατάξεις και αναταράξεις, γιατί η μειοψηφία, λένε οι πληροφορίες, συγκεντρώνει υπογραφές προκειμένου να ζητήσει την συνεδρία στον οργάνο, δηλαδή και Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή.
15: Έχεις δίκιο, Γρηγόρη. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, την Παρασκευή το αργότερο θα κατατεθούν προς τη γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ 70 συν 1 υπογραφές, όσο ορίζει το καταστατικό μελών Κεντρικής Επιτροπής, που θα ζητούν νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Και βεβαίως ως προϋπόθεση αυτή η συνεδρία είναι η έκτακτη συνεδρία πολιτικής γραμματείας 2 μέρες πριν. Το σκεπτικό είναι ο τρόπος με τον οποίο θα υλοποιηθεί η προηγούμενη απόφαση, δηλαδή η υποστήριξη και η συμβολή στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ουσιαστικά πρόκειται για μια αντιπαράθεση διαφορετικών κινήσεων για την επόμενη μέρα. Η μειοψηφία θεωρεί ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες αλλαγές από την προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ξεκάθαρα στην ημερίδα του Οικονομικού Ταχυδρομού ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κόμματα. Επομένως, όλο αυτό πρέπει να τεθεί εκ νέου, λέει η μειοψηφία. Οι δικές μου πληροφορίες δεν είναι για την Παρασκευή. 70 συν 1 υπογραφές.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ο ανεξάρτητος βουλευτής και ιστορικός στέλεχος της αριστεράς Γιάννης Δραγασάκης μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου εάν ο Αλέξης Τσίπρας του ζήτησε να πορευτεί μαζί του στην αριστερή συμπαράταξη.
5: Σας ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας συμπαράταξη, εσείς να συμμετάσχετε σε αυτό το εγχείρημα, να πορευτείτε μαζί?
15: Όχι, ούτε μου ζήτησε, ούτε θα είχα συμμετοχή σε αυτό το στάδιο. Δεν μου ζήτησε, διότι θέλει το νέο, αυτό που δημιουργεί, να είναι, να έχει ένα στοιχείο νέου, ας πούμε, κόμματος. Εντάξει, αυτό είναι θεμητή η επιθυμία του. Δεν θέλει επίσης ο Τσίπρας να φανεί αυτό που κάνει, ότι είναι μια ένωση θρασμάτων από το παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα θεωρώ θεμητά.
5: Θεμητά, αλλά δεν μας προέκυψε και από παρθενογένεση ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα. Ναι.
15: Έχετε δίκιο σε αυτό. Ναι. Από την άλλη μεριά, και εγώ, όπως σας είπα, έπαιξα αυτό το ρόλο. Δηλαδή ήμουν ηγετικό στέλεχος πάρα πολλά χρόνια.
0: Επιπλέον, ο κύριος Δραγασάκης ρωτήθηκε για τις προτάσεις που παρουσιάζουν κάποια στελέχη της Ελλάδας του κύριου Τσίπρα σε σχέση με τη φορολόγηση των πλουσίων. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
15: Το γενικό πρόβλημα που έχουμε παγκοσμίως είναι ότι έχουμε το φαινόμενο των ανισοτήτων, γενικά και ειδικά των προεδρικών ανισοτήτων, όπου έχει δημιουργηθεί ένα στρώμα υπερπλούσιων, όπως λέγονται, οι οποίοι δεν φορολογούνται ή φορολογούνται ελάχιστα. Το συμπέρασμα το δικό μου είναι ότι υπάρχει θέμα φορολογικής μεταρρύθμισης. Αυτό που θεωρώ θετικό είναι η κατεύθυνση. Βεβαίως πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή στο φορολογικό σύστημα και βεβαίως πρέπει ο αφορολόγητος πλούτος και γενικά θα λέγαμε τα αφορολόγητα εισοδήματα να φορολογηθούν.
16: Ναι.
15: Η αποσπασματικότητα των μέτρων, διότι δεν θα παρακολούθησα κιόλας, η αποσπασματική ανακοίνωση των μέτρων έχει κινδύνους. Πρώτον, παρανόηση του τι ακριβώς πρόκειται να γίνει, και δεύτερον, όπως είπατε, ας πούμε, όχι απλοϊκότητα. Αλλά το θέμα είναι να έχουμε ένα πιο δίκαιο σύστημα. Άρα πρέπει να πεις ποιους φόρους θα μειώσεις, ποιους φόρους θα αυξήσεις, πώς θα το κάνεις, ούτως ώστε να διαμορφωθείς στην κοινωνία μια εικόνα και να μπορούν και άλλες δυνάμεις να συμπράξουν.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να πάμε τώρα εκτός σύνορα να δούμε τι γίνεται, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ολοκλήρωσαν τις τεχνικές διαπραγματεύσεις στην Ελβετία. Ωστόσο, τα μηνύματα που στέλνουν οι δύο πλευρές είναι αντιφατικά για το τι συμφωνήθηκε στο θέμα των πυρηνικών, των Ιρανικών κεφαλαίων αλλά και στα στενά του Ορμούς. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις, θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και θα μας βοηθήσει, Έλενα, να ξεδιαλύουμε λίγο την κατάσταση για το τι συζήτησαν και τι συμφώνησαν και τι δεν συμφώνησαν. Τι λένε οι πληροφορίες, τι λένε τα δημοσιεύματα. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσουμε από μια νέα ανάρτηση του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο και αναφέρεται σε αυτά τα αντιφατικά μηνύματα από την πλευρά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν λέει ότι παρά τις διαμαρτυρίες του Ιράν και τα fake news που διακινούνται, το Ιράν συμφώνησε στην υψηλού περιεχομένου επιθεώρηση των πυρηνικών του εγκαταστάσεων και μάλιστα για πάντα, επαόριστον, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος.
0: Έλενα, αυτά... βάλε μια ανατελεία, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση της τελευταίας στιγμής. Μένει στη γραμμή σου. Εμείς πρέπει να πάμε στο Εγάλιο και στη Σπυριδούλα Κακλατζή, γιατί έχουμε φωτιά. Είχαμε φωτιά πριν από λίγο. Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου. Ο Σπυριδούλα, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς συμβαίνει και πού βρίσκεσαι, πού είναι η φωτιά?
18: Καλό μεσημέρι. Εμείς με το συνεργείο της ΕΡΤ είμαστε επιπονδός για να φτάσουμε στο Εγάλεο. Uh-huh. Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε είναι, όπως είπες και εσύ, για φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Φαίνεται να είναι ένα πολύ μεγάλο κτίριο, δύο όροφο. Η φωτιά βρίσκεται στον πρώτο όροφο αυτού του κτιρίου. Έχουν σπεύσει πυροσβέστες, 35 πυροσβέστες, εθελοντές και 10 οχήματα, έτσι ώστε να την κατασβέσουν. Μέχρι στιγμής έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπήρχε εργαζόμενος μέσα την ώρα εκείνη, όμως είναι πολύ μεγάλη φωτιά γιατί υπήρχαν πλαστικά, πρόκειται μάλλον για αποθήκη τουριστικών ειδών, οπότε είχε πλαστικά μέσα, πολύ καυσιμήλη, η οποία καίει πολύ και δημιουργεί καπνούς και έτσι εξαπλώνεται και η φωτιά.
0: Πολύ ωραία. Σπυριδούλα Καλατζή, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Μακάρι να τεθεί υπό έλεγχο γρήγορα αυτή η φωτιά σε αποθήκη στο Εγάλιο, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Έλενα Λεβίζου, ερχόμαστε και πάλι σε ένα και στις άλλες μεγάλες φωτιές τώρα στη Μέση Ανατολή. Μας έλεγες λοιπόν για τις εξελίξεις αναφορικά με τα μηνύματα που υπάρχουν αναφορικά, τα οποία είναι αντιφατικά αναφορικά με το τι συζητήθηκε ανάμεσα στις δύο πλευρές.
16: Λέγαμε λοιπόν για την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ που αναφέρει ότι το Ιράν συμφώνησε στην επαόριστον επιθεώρηση των πυρηνικών του εγκαταστάσεων και μάλιστα σε υψηλό επίπεδο και όλα αυτά, όπως είπε, διασφαλίζουν, όπως γράφει μάλλον, διασφαλίζουν μια πυρηνική ειλικρίνεια. Τώρα, για τα στενά του Ορμούς αναφέρει ότι τα στενά είναι ανοιχτά, αλλά τα αμερικανικά πλοία θα παραμείνουν στην περιοχή για να επέμβουν αν χρειαστεί, κάτι όμως που δεν το θεωρεί πιθανό γιατί κάνει λόγο για μια καλή συμφωνία. Και επίσης αναφέρεται και στο θέμα της αποδέσμευσης ιρανικών παγωμένων κεφαλαίων, 12 δισεκατομμύρια είναι αυτά όπως ανέφερε το Ιράν. Λέει λοιπόν ότι αυτά θα μπουν σε ένα ταμείο και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αγορά αμερικανικών αγροτικών προϊόντων που θα δοθούν στο Ιράν για ανθρωπιστικούς λόγους. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις από τον υπουργό, από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν που ανέφερε ότι προς το παρόν, παρά τα όσα είχε δηλώσει ο αντιπρόεδρος J.D. Vance που συμμετείχε στις συνομιλίες διαπραγματεύσεις στο Μπρούκενστοκ της Ελβετίας, είπε λοιπόν ότι προς το παρόν δεν προβλέπεται κάποια επιθεώρηση από τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και μάλιστα είπε ότι εμείς δεν συναντηθήκαμε με τον επικεφαλής της, τον κύριο Γκρόσι. Επίσης, αναφερόμενος στα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια που θα αποδεσμευτούν, είπε ότι το Ιράν θα τα χρησιμοποιήσει όπως νομίζει και αυτή ήταν μια δήλωση που έκανε και ο πρέσβης του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχουμε και μια επίσκεψη σήμερα του Γκαλιμπάφ, του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, στο Ομάν, στο Μουσκάτ, όπου εκεί δήλωσε ότι θα δημιουργηθεί μια κοινή επιτροπή με το Ομάν, Ιράν-Ομάν, για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Η Τεχεράν εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι τα στενά βρίσκονται υπό τον έλεγχό της. Το ίδιο όμως υποστηρίζουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να πούμε επίσης, Γρηγόρη, ότι για το ακαθόδες ζήτημα του Λιβάνου, επίσης εκεί έχουμε σήμερα ένα νέο γύρο συνομιλιών στην Ουάσιγκτον ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ. Ωστόσο, ενώ υπήρχε μια σχετική ηρεμία, σήμερα η Χεσμπολάχ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι χτύπησε και πάλι αμάχους, ωστόσο το Ισραήλ αναφέρει ότι έπληξε θέσεις της Χεσμπολάχ στο Νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με το CNN, με αποκλειστικές του πληροφορίες, το Ισραήλ ενδέχεται σε ένδειξη καλής θέλησης να αποχωρήσει από συμβολικά από ορισμένες περιοχές του Νοτιού Λιβάνου, αλλά μέχρι εκεί, διότι διαμηνύει ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το ολόκληρο τον Νότιο Λίβανο όπως απαιτεί το Ιράν και θα συνεχίσει να αμήνεται αν το πλήττει η Χεζμπολάχ.
0: Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, ο Λίβανος είναι το κλειδί για να ξεκλειδώσει το αδιέξοδο σε όλη αυτή την περιοχή, στη Μέση Ανατολή. Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, κάτω από τα 78 δολάρια του βαρέλι που χωρεί το Brent, στην ελληνική αγορά η πορεία των τιμών παραμένει σταθερά πτωτική. Με βάση τις δειγματοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης στην εσωτερική αγορά, η αμόλυβδη στα μεγάλα αστικά κέντρα ξεκινά ακόμα και από το 1,70. Πάμε στην Πινελόπη Τρούλη, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Πινελόπη.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, συνεχίζεται η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και να πούμε ότι το Brent αυτή την ώρα κινείται κοντά στα 77 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό στα 73 δολάρια το βαρέλι. Είναι μια συνεχή πτωτική πορεία που φαίνεται ότι οι αγορές αναγνωρίζουν τις θετικές εξελίξεις ό,τι αφορά την κρίση ΙΠΑ-ΙΡΑΝ. Τώρα, η εξέλιξη αυτή η θετική στις διεθνείς αγορές μετακυλίεται και στην εγχώρια αγορά, με τη μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης να είναι στο 1 ευρώ και 93 λεπτά, έχοντας μειωθεί περίπου 18 λεπτά, ενώ στην Αττική υπάρχουν κρατήρια που πολλούν, όπως είπες και εσύ, κοντά στο 70, 70, 75 κλπ. Σε ό,τι αφορά τον δίζελ κίνησης, η τιμή έχει διαμορφωθεί στο 1,64 ευρώ ανά λίτρο και καταγράφοντας μια μείωση της τάξης των 15 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ οι εκτιμήσεις της αγοράς είναι ότι η πτώση αυτή θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι η ώρα που περιμένουν όλοι οι φίλαθλοι να δούμε τα νεότερα από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Εκεί ο Λιονέλ Μέση με 2 γκολ κόντρα στην Αυστρία έγινε ο κορυφαίος σκορ όλων των εποχών στο παγκόσμιο κύπελο και έστειλε την Αργεντινή στους 32 της διοργάνωσης. Από την άλλη, τα ακραία καιρικά φαινόμενα οδήγησαν σε 2 διακοπή τον αγώνα της Γαλλίας με το Ιράκ και στην επόμενη φάση προκρίθηκε με ηγετική εμφάνιση του Χάλατ και η Νορβηγία. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα και νομίζω ότι το πρόσωπο της διοργάνωσης μέχρι στιγμής είναι ο Λιονέλ Μέση, 39 ετών πλέον, 2 ακόμα γκολ απέναντι στην Αυστρία και συνολικά οδηγεί σχεδόν μόνο στην Αργεντινή. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Και μάλιστα και μια Αργεντινή για τους υπόλοιπους που είναι, αν όχι σε μέτρια, σε ας πούμε σχετικά καλή κατάσταση. Δεν είναι ομάδα που παίζουν μέσα 11 ποδοσφαιριστές που παίζουν πολύ καλά και αυτό χαρακτηρίζεται φαβορί. Η υπόλοιπη ομάδα είναι σε μέτρια κατάσταση, όμως όταν έχει το Μέση αρχηγό είναι ικανός να μπορεί να σε πάρει από το χέρι και να σου οδηγήσει ψηλά. Βέβαια, να τον δούμε σιγά σιγά και στα δύσκολα. Σε 4 μέρες νομίζω είναι μια παιχνιδάρα απέναντι στην Νορβηγία, που η Νορβηγία είναι, πρέπει εδώ και 12 παιχνίδια είναι αίτητη, είναι όχι μόνο νίκες. Προκριματικά και φιλικά και στα δύο πρώτα παιχνίδια του Μουντιάλ είναι μόνο νίκες. Οπότε με το Χάλαντ εκεί αντίπαλο, νομίζω να δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Όμως δεν πάει πίσω ο Κεν Μπαπέ, που και αυτός σκόραρε χτες. Και θα έχουμε νομίζω μια ωραία μονομαχία είτε στο φετινό Μουντιάλ. Ποιος θα είναι τελικά ο πρώτος σκόρερ των εποχών, γιατί και ο Εμπαπέ πλησιάζει, σκοράρει και αυτός, οπότε να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα φτάσει πιο ψηλά, αν θα υπάρχει από νέος πρώτος σκόρερ. Εδώ πρέπει να πούμε για το αυτό που είπες για τη διακοπή σχεδόν 2 ώρες. Υπάρχουν εγκρίνιες και από τους προπονητές, καταλαβαίνουμε όλοι, δεν είναι ότι σταματάμε 2 ώρες την εργασία μας επειδή υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, οπότε δεν κουραζόμαστε ιδιαίτερα. Οι ποδοσφαιριστές, γενικότερα οι αθλητές, όταν σε έναν χι ρυθμό ξαφνικά τους πεις για 2 ώρες σταμάτα και μετά ξαναμπες μέσα και παίξει, φανταστείτε αυτό να ήταν ένα παιχνίδι προχωρημένης φάσης και να κρίνεται στις λεπτομέρειες
0: τι κρίνεται σήμερα. Έτσι,
20: και μάλιστα υπήρχε γκρίνια και από τους συναδελφούς μας, τους ξένους ανταποκριτές, γιατί όλοι οι φίλαθλοι αναγκαστικά μπήκαν μέσα και ήταν πολύ ακριβά τα βαρ του γηπέδου, δηλαδή για να πιούν το νερό του σε ένα σάντουιτς ήταν αρκετά ακριβά, οπότε και εκεί υπήρχε μεγάλη γκρίνια. Τώρα, από εκεί και πέρα πάμε.
0: Μας είπες, είπαμε λοιπόν για τον Μέση, είπαμε για τον Εμπαπέ, ο οποίος δείχνει ξανά έτοιμος να πρωταγωνιστήσει. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα σημερινά παιχνίδια, γιατί έχουμε να περιμένουμε σήμερα.
20: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον θεραπευτή, μάγο όλα αυτά εισαγωγικά της Γκάνα, τον Νάνα Κουάκου Μπόνσαμ, ο οποίος απειλεί ότι θα τραυματίσει ελαφρά το Χάρι Κέιν.
0: Οπα, αυτά είναι σοβαρές καταγγελίες.
20: Παίζουν απόψε το βράδυ, έτσι, Γκάνα κόντρα στην Αγγλία. Ο ίδιος χειρίζεται ότι είχε τραυματίσει τον Ρονάλντο στο προηγούμενο Μουντιάλ, είχε παίξει όμως, αλλά ότι το πρόβλημα οφείλεται σε αυτόν τότε που είχε ο Ρονάλντο. Είχε γίνει πραγματικά το γύρο του κόσμου στα ξένα μεγάλα διεθνή δίκτυα για αυτόν τον τύπο που προκαλεί ότι απόψε το βράδυ δεν θα, ή θα τραυματιστεί ή δεν θα είναι καλός ο Χάρι Κέιν. Λοιπόν, αυτό είναι το σημαντικό παιχνίδι. Όμως νωρίτερα, αυτό είναι στις 11 από την FBO Sports, νωρίτερα στις 8 Πορτογαλία.
0: Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, Δημήτρη, για κάποιους σήμερα αρχίζει το Μουντιάλ, έτσι.
20: Είναι δεύτερη αγωνιστική. Εντάξει, είναι συνέχεια. Εδώ όμως είναι η Αγγλία κέρδισε, οπότε κουτσά στραβά θα, νομίζω θα αποκριθεί. Όμως η Πορτογαλία που δεν τα πήγε καλά με ισοπαλία στο προηγούμενο παιχνίδι, τώρα απέναντι στα δύναμη Ουσμπεκιστάν πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει και να δούμε και αν ο Ρονάλντο πάλι μπρος και σκοράρει και αυτό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια τα ξημερώματα 2 η ώρα Παναμάς Κροατία και 5 το πρωί Κολομβία κόντρα στο Κονγκό.
0: Είπαμε για τη Γαλλία του Εμπαμπέ, για την Αργεντινή του Μέση, για την Πορτογαλία του Ρονάλντο. Τι βλέπεις να γίνεται εκεί? Πάντα τα φώτα είναι στραμμένα στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Τι περιμένουμε, τι περιμένεις εσύ από τους Ήβηρες απέναντι στο Ουσμπεκιστάν και πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν?
20: Η Πορτογαλία με χωρίς τον Ρονάλντο είναι αρκετά καλή ομάδα και έχει πιθανότητες να πάρει αρκετά ψηλά. Αρκετοί, ειδικότερα στην Πορτογαλία, αναρωτιούνται αν πρέπει να παίζει βασικότατος ο Ρονάλντο ή να βγαίνει αλλαγή, να μην ξεκινάει, καθώς μπορεί να είναι καλύτερη, έχει πιο δραστήρια ομάδα. Νομίζω όμως έχει όλα τα φόντα να προχωρήσει. Θα το δούμε απόψε να κερδίσει για να έχει πιθανότητες πρόκρισης.
0: Και μια πολύ σύντομη κουβέντα για το τι βλέπουμε και το τι μαθαίνεις και το τι γίνεται στους δρόμους έξω από τα γήπεδα. Γιατί πέρα από όσα βλέπουμε μέσα στα γήπεδα, εντυπωσιακές είναι και οι εικόνες από δρόμους της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού που δίνουν ρεσιτάλ. Εκεί και οι Άγγλοι και Σκοτσέζοι, ειδικά Σκοτσέζοι, Νορβηγοί και Ολλανδοί. Και φυσικά και οι Αργεντίνοι. Έτσι.
20: Είναι κάτι που ήταν σε κάθε Μουντιάλ και σε κάθε Γύρο εδώ και χρόνια. Όμως τώρα πλέον με τα social media. 5, 6, 10, 30, 50 κινητά που όλος ο κόσμος σηκώνει και βλέπουμε συνεχώς τι γίνεται στους δρόμους. Εχθές το βράδυ ήταν το εξής. Την ώρα που τελείωνε η Νορβηγία υπήρχε βραδιά γιόγκα στον δρόμο.
0: Ναι.
20: Και ήταν ένα σκηνικό. Περίπου 30 κυρίες μαζί με τους προπονητές να προσπαθούν να κάνουν γιόγκα και στα 50 μέτρα χιλιάδες Νορβηγοί να πανηγυρίζουν. Αυτοί αναγκάστηκαν τα κορίτσια, σταμάτησαν και πανηγύριζαν και αυτοί με τους Νορβηγούς. Νομίζω ότι αυτό είχα ζήσει πολύ καλύτερα. Και το 2004 εδώ με Ολυμπιακούς Αγώνες, αν και τότε τα social υπήρχαν και ήταν τόσο ενεργά, πάλι θα βλέπαμε πολύ ωραίες στιγμές.
0: Αντίστοιχες στιγμές.
20: Είτε σε δρόμους μικρούς, σε μεγάλους, είτε σε μπαρ, πανηγυρίζουν οι εθνότητες για την χώρα τους ακόμα και μετά από ήττα.
0: Δημήτρη,
20: είναι μεγάλο πανηγύρι.
0: Δημήτρη Καϊμά, μια πολύ σύντομη κουβέντα για τον Αντετοκούμπο. Βέβαια δεν έχει σχέση με το Μουντιάλ, πάμε στο NBA τώρα, αλλά μεγάλες τιμές για τον Γιάννη Αντετοκούμπο.
20: Αν δεν υπήρχε το Μουντιάλ, νομίζω θα ήταν μακράν, έτσι.
0: Η πρώτη είδηση.
20: Ναι, όχι μόνο σε εμάς, έτσι. Σε όλα τα δίκτυα, στο Μαϊάμι ήταν μια μεταγραφή, αν όχι εκεί, γενικότερα, εδώ και ένα χρόνο. Από Χριστούγεννα σε καλοκαίρι μου θα φύγει, τελικά έφτασε η ώρα του μετά από 13 χρόνια, παρακαλώ, έτσι. Για τον αθλητισμό είναι
0: μια ζωή ολόκληρη.
20: Κάτι παραπάνω από μια ζωή σε ένα μεγάλο σύλλογο που από μικρό παιδάκι τον πιστέψαν και τον κάνανε γίγαντα.
0: Φεύγει από το Μιλγουόκι, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, και πηγαίνει.
20: Και ο ίδιος όμως το γιγάντωσε. Και τώρα είναι ευκαιρία, έτσι, σε μια άλλη, ίσως μεγαλύτερη ομάδα. Ωραία. Να αποδείξει ότι ακόμα μπορεί να πάρει τρόπαια.
0: Καλή του επιτυχία λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Τώρα εμείς να επιστρέψουμε στα της καθημερινότητας, σε νέος φοδροκύμα καύσωνα να βρίσκεται η Δυτική Ευρώπη, με τις θερμοκρασίες να σπάνε όλα τα ρεκόρ σε Γαλλία, Βρετανία και Ιταλία. Πάμε στη Γαλλία, και όπου αυξήθηκε σε 40 δυστυχώς ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό στην προσπάθεια να βρουν λίγη δροσιά, καθώς ο υδάργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παπαγιάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαϊδα.
1: Καλησπέρα σας. Σήμερα οι θερμοκρασίες αναμένονται ακόμα υψηλότερες από χτες, δηλαδή πάνω των 40 βαθμών και κυρίως σε ορισμένες κατατόπους 44 βαθμούς. Ίσως είναι από τις χειρότερες μέρες που θα διανύσουμε. Ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκόγνου ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι 40 είναι οι πνιγμοί προς το παρόν από τις 18 Ιουνίου που ξεκίνησε αυτό το επεισόδιο σφοδρού καύσωνα. Μιλάμε και μόνο για πνιγμούς, γιατί υπάρχει από την άλλη πλευρά φυσικά η θερμοκρασία. Υπάρχει επίσης η κατάσταση με τα δύο παιδάκια που χθες το βράδυ ήταν μια τραγική ιστορία με υπερθερμία. Έπαθαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο και έχασαν τη ζωή τους. Γενικότερα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός ότι θα αυξηθούν τα υγειονομικά μέτρα για να προστατεύσουν τον πληθυσμό όσο χειροτερεύει η κατάσταση. Όμως δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί το επεισόδιο αυτό πριν την άλλη εβδομάδα.
0: Δυστυχώς. Καλά κουράγια σε όλους τους ανθρώπους στο Παρίσι. Θωμαίδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στην Ιταλία τώρα, και εκεί δύσκολες τιμές.

0: 80, 30% των οποίων είναι ηλικιωμένοι άνω των 75 ετών. Επίσης υπάρχουν επεισόδια ξηρασίας έντονης και στο Πεδεμόντιο και στη Λομβαρδία και στην επαρχία Παβία γίνονται και έλεγχοι για κλοπή νερού. Γρηγόρη.
1: Καλή δύναμη και στους ανθρώπους στην Ιταλία. Κρίστια Μαυρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στα δικά μας, στόχος επίθεσης από αγνώστους έγινε χθες το βράδυ το σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Δυτικού Χαρδαλιάς στην Αγία Παρασκευή. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ, ομάδα ατόμων προχώρησε σε βανδαλισμούς, γράφοντας συνθήματα με σπρέι στους τοίχους του σπιτιού του Περιφερειάρχη, καθώς και σε παρακείμενες πολυκατοικίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα συνθήματα στρέφονται κατά του κ. Χαρδαλιά και σχετίζονται με την υπόθεση των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα. Στην απερίφραστη καταδίκη της για την επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι του κ. Χαρδαλιά, ξέφρασε η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για άνανδρη ενέργεια από θρασίδηλους τραμπούκους, όπως αναφέρει, που απείλησαν τον ίδιο και την οικογένειά του.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
3: Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα υπηρωτικά, κυρίως τα ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ στο Ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 και τοπικά στα υπηρωτικά έως 35 βαθμούς, στις Κυκλάδες έως 29 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμοι βόρειοι έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως το απόγευμα. Η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβολγινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή Σόνμα και να μηχανή των ήχων έχει ξεκινήσει. Το εβδομαδιαίο σας ταξίδι με τη ροκ μουσική, τα παρακλάδια της και όχι μόνο. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα. Με τον Βάιο Χειμώνα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της μουσικής και τον Γιώργο Βλατζάκη στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά από τους 104 στα FM και από το site της ΕΡΤ, erteco.gr. Σήμερα το μενού θα έχει ασύγνωστα κομμάτια alternative Britpop και άλλα από τη δεκαετία του 90. Καλή σας διασκέδαση.

Ο Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Προβλέπεται ότι ο τόκος της ρυθμίσης διάσωσης κύριας κατοικίας θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Παράλληλα, τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβάλει συνεπείς δανειολήπτες θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων που απομένουν έως την εξόφληση του δανείου. Η ρύθμιση αφορά ενεργές υποθέσεις του νόμου Κατσέλη και δεν επηρεάζει τις ρυθμίσεις που έχουν συναυθεί μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου, θα ισχύσει για όλους, υπογράμμισε ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας πάντως ότι η αναδρομική ισχύ είναι κυβερνητική πρωτοβουλία. Η ρύθμιση, όπως ενημέρωσε ο κύριος Πιερακάκης, θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Για κοσμογονική ρύθμιση που ανακουφίζει χιλιάδες δανειολήπτες, έκανε λόγο στο Earth News Radio η Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωσή της στην απόφαση του Αρείου Πάγου, δήλωσε στο σταθμό μας η Μιλένα Αποστολάκη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Αντιρρήσεις για τον αποκλεισμό δανειοληπτών, των οποίων οι ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί ή χαθεί, εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, τονίζοντας ότι η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Μία εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντάς το μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβασης των παθογενειών της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030. Στα χέρια του Προέδρου της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας Γιώργου Γεωργαντά βρίσκεται πλέον η δικογραφία που απέστειλε η βελγική δικαιοσύνη και αφορά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Ο κύριος Γεωργαντάς θα ενημερώσει τον κύριο Βραμόπουλο για το περιεχόμενο της δικογραφίας και θα θέσει το αίτημα άρσης της βουλευτικής του ασυλίας στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Στη συνέχεια η Επιτροπή θα συντάξει γνωμοδοτική έκθεση προς την Ολομέλεια της Βουλής, η οποία θα λάβει την τελική απόφαση με ονομαστική ψηφοφορία. Υπενθυμίζεται ότι ο κύριος Αβραμόπουλος έχει δηλώσει πως δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας του και θα ζητήσει ο ίδιος την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από την ελληνική δικαιοσύνη. Η Δυτική Ευρώπη δοκιμάζεται από νέο ισχυρό κύμα καύσωνα, με τις αρχές να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την προστασία των πολιτών. Στη Γαλλία, 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στην προσπάθειά τους να δροσιστούν, ενώ η χθεσινή νύχτα ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Οι αρχές του Παρισιού μάλιστα ενημέρωσαν ότι κλείνει νωρίς και η πρόσβαση στον πύργο του Άιφελ εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Σχεδόν ολόκληρη η Ισπανία βρίσκεται σε συναγερμό για ακραίες θερμοκρασίες, με ορισμένες περιοχές να αναμένουν έως και 40 βαθμούς Κελσίου. Κόκκινος συναγερμός έχει τεθεί σε 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων η Ρώμη και το Μιλάνο, ενώ στη Γερμανία καταγράφηκαν 5 πνιγμοί το περασμένο Σαββατοκύριακο. Την ίδια ώρα η Βρετανία προετοιμάζεται για θερμοκρασίες ρεκόρ που ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο, με τοπικές βροχές το απόγευμα στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική. Στα δυτικά και βόρεια προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
9: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
10: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
9: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
10: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
9: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
10: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
9: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
10: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
9: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
10: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
9: Περικλής Κουκλάκης.
10: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
9: Αυτός είσαι.
10: Από επαγγελματίες.
9: Μου κόβεις την τύχη.
11: Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. 22 με 28 Ιουνίου. Τα Χανιά γίνονται και πάλι σημείο συνάντησης δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κόσμησε σύγκρουση, θεματικές συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, οικαστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Όλη πόλη, μια γιορτή. Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. 22 με 28 Ιουνίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χανίων, Περιφέρεια Κρήτης.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Φυσικά αυτό ήταν το Lucky Again που το ακούσαμε live χθες το βράδυ στο Ηρώδιο, σε μία από τις τελευταίες παραστάσεις που πραγματοποιούνται σε αυτό το χώρο που σε λίγες ημέρες θα κλείσει για την ανακαίνιση, και ήταν πάρα πολύ ωραία και πολύ ωραία ατμόσφαιρα, πολύ ωραία, πολύ ωραίο το set list, πάρα πολύ ατμοσφαιρικό, και οι εικόνες και και ο φωτισμός και η φωνή φυσικά της Λίκη Λί που ήρθε στη χώρα μας και μας θύμισε μερικά από τα δικά μας αγαπημένα μιας περασμένων μάλλον ετών, αλλά είπε και καινούρια όπως αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, το Lucky Again. Ήταν γενικά μια πολύ ωραία βραδιά με πολύ ωραία ατμόσφαιρα.

Αυτό ήταν το Golden Sun εδώ στο Κόσμος 93,6. Είναι απογευματάκι Τρίτης και είμαστε εδώ. Και αν θέλετε να συναντηθούμε κάπου στη μέση της διαδρομής, 2-10-6-0-6-64-29, χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν θέλετε, μα κάνετε κλικ και στα προσωπικά μας για να μιλάμε και εκεί. Και περιμένουμε γραπτά μηνύματα όπως πάντα, όπως κάθε απόγευμα, στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί θα μας εντοπίσετε, εκεί θα επικοινωνήσουμε.

Τι ωραίο που είναι αυτό το τραγούδι από το 2021, Can't Hide It, Curtis Harding. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Μαθαίνουμε τα τελευταία νέα και επιστρέφουμε στις μουσικές μας εδώ στο κόσμο.

0: 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

και If the Stars Were Mine, και μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής με αυτό το τόσο τρυφερό τραγούδι εδώ στο Κόσμος 93,6. Και κάνοντας μια βόλτα στο τι παίζει στην πόλη απόψε, συνειδητοποίησα ότι γύρω στις 11 και 4, δεν κάνω λάθος, στο Vox έχει μια ταινία που θα θέλει κανείς να δει. Μια ταινία σε σκηνοθεσία Wong Kar-wai, την ερωτική επιθυμία δηλαδή, The Mood for Love. Και η υπόθεση, αν δεν την θυμάστε, είναι, μας μεταφέρει στο Hong Kong του 1962, όταν μια γυναίκα και ένας άντρας, αμφότεροι παντρεμένοι, γνωρίζονται τυχαία ως γείτονες και αποκτούν μια τρυφερή φιλία, η οποία αλλάζει υφή όταν θα συνειδητοποιήσουν πως οι σύζυγοι τους έχουν ερωτική σχέση μεταξύ τους. Αψεγάδιαστο πραγματικά πορτρέτο της θλίψης και της λαχτάρας, που σημαίνει ο έρωτας,

νομίζω ότι είναι ένα από εκείνα τα τραγούδια που ταιριάζουν πάρα πολύ σε road trip. Θα το έβαζα νέτα στη λίστα. Canons, This Night, This Nights. Και διάβαζα τώρα στο lifeo.gr πως ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, ζήτησε λέει σήμερα από τους επικεφαλείς του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης να πούν όλη την αλήθεια για το κλιματικό κόστος των κέντρων δεδομένων. Παράλληλα επέκρινε τα ορυκτά καύσιμα, την καταστροφική λέει πηγή ενεργειακών και κλιματικών κρίσεων. Τέρμα λέει τα κρυφά κόστη, πρέπει να μπει τέλος στο βάρος που αναλαμβάνουν όσοι είναι λιγότερο ικανοί να το αντέξουν. Ήρθε η ώρα να πούμε όλη την αλήθεια. Αν η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να συμβάλλει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος, πρέπει να είναι ειλικρινής σχετικά με το πόσο μας κοστίζει σήμερα, είπε σε ομιλία του στην εβδομάδα δράσης για το κλίμα στο Λονδίνο. Και μάλιστα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ανακοίνωσε μια πρωτοβουλία για την περιβαλλοντική διαφάνεια, στο πλαίσιο της οποίας οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να μετρούν και να δημοσιεύουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε άνθρακα, νερό, γη των δραστηριοτήτων τους. Συχνά λέει οι κοινότητες αφήνονται στην άγνοια σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των υποδομών που αναπτύσσονται γύρω τους. Και αναγνώρισε ότι η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, καταναλώνει μεγάλες ποσότητες νερού, γης και ενέργειας, αν και μπορεί να συμβάλλει στην επιτάχυνση των λύσεων για το κλίμα.

0: Σύναψον, Τιμπού και Κλου, και αυτό ήταν το New Blanche και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, οπότε θα πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής. Σας θυμίζω ότι επικοινωνούμε στο 210-606-6429 και γραπτά μηνύματα περιμένουμε στο Vibe Cosmos Radio, έτσι θα μας βρείτε. Πάμε για μια μικρή ανάσα και επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο εδώ στους 93,6 στον αέρα του δικού μας κόσμου, που έχει τις δικές μας μουσικές, το δικό μας καταφύγιο δηλαδή.
1: Nem sei mais quanto tempo tô longe de casa.

0: I'll never be.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Κατέρευσε μέρος της οροφής του κτηρίου που καίγεται επί της οδού Ορφέως στο Εγάλαιο. Μέσα στο εργοστάσιο εκείνη την ώρα βρίσκονταν πυροσβέστες, ωστόσο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες κανείς δεν έπαθε τίποτα. Υπενθυμίζεται ότι εκείνη την ώρα βρίσκονταν πυροσβέστες, ωστόσο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες κανείς δεν έπαθε τίποτα.

0: της ρυθμίσης διάσωσης κύριας κατοικίας θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Παράλληλα, τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβάλει συνεπείς δανειολήπτες θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων που απομένουν έως την εξόφληση του δανείου. Η ρύθμιση αφορά ενεργές υποθέσεις του νόμου Κατσέλη και δεν επηρεάζει τις ρυθμίσεις που έχουν συναυθεί μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Θα ισχύσει για όλους, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας πάντως ότι η αναδρομική ισχύς είναι κυβερνητική πρωτοβουλία. Η ρύθμιση, όπως ενημέρωσε ο κύριος Πιερακάκης, θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Για κοσμογονική ρύθμιση που ανακοφίζει χιλιάδες δανειολήπτες, έκανε λόγο στο Earth News Radio ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωσή της στην απόφαση του Αρείου Πάγου, δήλωσε στο σταθμό μας η Μιλένα Αποστολάκη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται υπηρέτης των τραπεζιτών και όχι των δανειολήπτων, διότι αν δεν έφερνε τη ρύθμιση και το δικαστήριο δικαίωνε τους δανειολήπτες, οι τράπεζες θα ήταν υποχρεωμένες να πληρώσουν έντοκα όλα τα ποσά και να τους τα επιστρέψουν, σχολιάζει μεταξύ άλλων η Ελληνική Λύση. Αντιρρήσεις για τον αποκλεισμό δανειοληπτών, των οποίων οι ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί ή χαθεί, εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, τονίζοντας ότι η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Μια εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται, τόνισε ο Πρωθυπουργός, σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντάς το μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβασης των παθογενειών της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030. Στα χέρια του Προέδρου της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας Γιώργου Γιοργαντά βρίσκεται πλέον η δικογραφία που απέστειλε η Βελγική Δικαιοσύνη και αφορά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο για τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Ο κύριος Γιοργαντάς θα ενημερώσει τον κύριο Αβραμόπουλο για το περιεχόμενο της δικογραφίας και θα θέσει το αίτημα άρσης της βουλευτικής του ασυλίας στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Στη συνέχεια η Επιτροπή θα συντάξει γνωμοδοτική έκθεση προς την Ολομέλεια της Βουλής, η οποία θα λάβει την τελική απόφαση με ονομαστική ψηφοφορία. Υπενθυμίζεται ότι ο κύριος Αβραμόπουλος έχει δηλώσει πως δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας του και θα ζητήσει ο ίδιος την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από την ελληνική δικαιοσύνη. Η Δυτική Ευρώπη δοκιμάζεται από νέο ισχυρό κύμα καύσωνα, με τις αρχές να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την προστασία των πολιτών. Στη Γαλλία 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στην προσπάθειά τους να δροσιστούν, ενώ η χθεσινή νύχτα ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Οι αρχές του Παρισιού μάλιστα ενημέρωσαν ότι κλείνει νωρίς και η πρόσβαση στον πύργο του Άιφελ εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Σχεδόν ολόκληρη η Ισπανία βρίσκεται σε συναγερμό για ακραίες θερμοκρασίες, με ορισμένες περιοχές να αναμένουν έως και 40 βαθμούς Κελσίου. Κόκκινος συναγερμός έχει τεθεί σε 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων η Ρώμη και το Μιλάνο, ενώ στη Γερμανία καταγράφηκαν 5 πνιγμοί το περασμένο Σαββατοκύριακο. Την ίδια ώρα η Βρετανία αλλά και η Γερμανία προετοιμάζονται για θερμοκρασίες ρεκόρ που ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τους 40 έως 41 βαθμούς Κελσίου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο, με τοπικές βροχές το απόγευμα στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική στα δυτικά και βόρεια προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: RGNE. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Πιάνω.
5: Πιάνω.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
1: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. 22 με 28 Ιουνίου. Τα Χανιά γίνονται και πάλι σημείο συνάντησης δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κόσμησε σύγκρουση. Θεματικές συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εικαστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Όλη πόλη, μια γιορτή. Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. 22 με 28 Ιουνίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χανίων, Περιφέρεια Κρήτης.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Αυτό έχει τίτλο «Ωρό», κυκλοφόρησε μέσα στο 2025 από Carol C και Gitkin, πολύ ωραία συνεργασία, και έχουν αυτό τον δικό τους ιδιαίτερο πολύ ήχο. Και τώρα πάμε στον ήχο των Crackbean. Μια στάση στο Τέξας για το So We Won't Forget.

Fruit και το Nant, αυτό που πέρασε μόλις. Και επειδή λέγαμε πριν για θερινό σινεμά, άκουσα καλά λόγια, δεν την έχω δει, αλλά άκουσα καλά λόγια για την ταινία Λεβίτικους που έχω βάλει στο πρόγραμμα ότι πρέπει να δούμε, σε σκηνοθεσία Adrian Chiarella. Από την Αυστραλία μας έρχεται το συγκεκριμένο φιλμ και όπως γράφει ο Χρήστος Μίτσης στο Αθηνόραμα, η ιδέα του «Σε ακολουθεί» παραλλάσσεται με ενδιαφέρουσες ατμοσφαιρικές, αν και όχι στο σύνολό τους, λέει, απόλυτα αποτελεσματικές σεναριακές και σκηνοθετικές εμπνεύσεις. Λεβίτικους λοιπόν, μια ταινία τρόμου που παίζεται αυτή την εβδομάδα στα σινεμά,

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κατέρευσε μέρος της οροφής του κτηρίου που καίγεται επί της οδού Ορφέως στο Αιγάλιο. Μέσα στο εργοστάσιο βρίσκονταν πυροσβέστες, ωστόσο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν έπαθε κανείς τίποτα. Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της Λεωφόρου Κηφισού. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσησης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου έπειτα από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη. Η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση ή μη της ασυλίας του. Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη. 29χρονη φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον 24χρονο σύντροφό της, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Η γυναίκα συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας συνελήφθη ο 43χρονος βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 45χρονης που ήταν αγνοούμενη από τις 30 Μαΐου 2026 στα Χανιά. Τουλάχιστον δύο νεκροί από έκρηξη που σημειώθηκε σε εγκατάσταση αποθήκευσης και διάθεσης πυρομαχικών στο Κυρίκαλε στην Τουρκία. Πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο δημοσιογράφος Ιωάννης Αμανατίδης. Και ο καιρός έθριος αύριο, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος.

Είπα να το θυμηθούμε. Ροζό και Aloe Black και Loving You Is All I Want To Do. Ωραίο είναι αυτό όταν μπορείς να το πεις, και όταν συμβαίνει επίσης είναι πολύ πιο ωραίο. Εδώ είμαστε στο Κόσμος 93,6. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία, έχουμε 24 λεπτά ακόμα μπροστά μας. Καλησπέρα αν ανοίξατε ξανά, αν ανοίξατε τώρα μάλλον τα ραδιοφωνά σας. Καλησπέρα και πάλι αν είστε εδώ από τις 4 στην παρέα το απογεύματος.

Λάμο Μάλι και το ζετέμ και λέω να κάνουμε και μια στάση λίγο πριν φύγουμε στο φεστιβάλ, στο φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, που φέτος μας έχει μια έκπληξη, μια σπάνια εμπειρία. Για πρώτη φορά το αρχαίο στάδιο Επιδαύρου ανοίγει τις πύλες του λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, για την ακρίβεια ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα, για δύο παραστάσεις που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τον χώρο και αξιοποιούν τη νυχτερινή συνθήκη ως αναπόσπαστο μέρος της δραματουργίας τους. Στο πλαίσιο των κύκλων «Ένα συνθέτης, ένα έργο, μία ηθοποιός» και «See Music Now», δύο σύγχρονοι δημιουργοί, ο Δημήτρης Καμαλωτός και ο Ζήσης Ζέγκλιας, μετατρέπουν το αρχαίο στάδιο Επιδαύρου, έναν αρχαιολογικό χώρο που παραμένει σχετικά άγνωστο στο ευρύ κοινό, σε τόπο περιπλάνησης, στοχασμού και εμπειρίας. Η πρώτη μεταμεσονύκτια πρόταση παρουσιάζεται αυτές τις ημέρες, 26 και 27 Ιουνίου, στις 23:59 το βράδυ, και φέρει την υπογραφή του Δημήτρη Καμαλωτού, το Άλκιστης, το οποίο μετά την υπόσχεση δεν αποτελεί λοιπόν μια νέα ανάγνωση της τραγωδίας του Ευρυπίδη, είναι μια βιωματική διαδρομή μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, όπου οι θεατές ακολουθούν μια γυναίκα που μοιάζει να βρίσκεται σε ένα κρίσιμο υπαρξιακό σταυροδρόμι, και η παράσταση γεννήθηκε από τη συνάντηση δύο πραγμάτων, της ενασχόλησης του Δημήτρη Καμαλωτού με την Άλκιστη και της ιδιαίτερης ιστορίας του αυτού του αρχαιολογικού χώρου της Επιδαύρου. Πολύ ωραία πρωτοβουλία. Πολύ ωραία δράση αυτή.

Bridges και το Laredo και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4. Έρχεται η Claudia Matola. Μείνετε μαζί της. TYO από τη Γαλλία για το φινάλε. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Για χαρά.

0: Γλυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Γλυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Σε Πούκου, δηλαδή χαρακτήρι. Η Αγγέλικα Λίντελ, η ριζοσπαστική φωνή της ισπανικής σκηνής, συναντά τον Ιάπωνα συγγραφέα Γιούκιο Μισίμα. Μια παράσταση στο χασμός, πάνω στην ελευθερία, την πειθαρχία, την ομορφιά και τα όρια. 28 με 30 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

νύχτα στην Νάπολη. Μία νύχτα στην Νάπολη με μία μεγάλη μεγάλη παρέα. Σαντάνα, Κάρλος Σαντάνα, Λίλα Ντάουνς, Νίνα Παστόρε, Σολεδάδ. Παρέα για ένα όμορφο τραγούδι και με αυτό ξεκινάμε αυτό το δίωρο. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Κόσμο στα ραδιόφωνά σας, Πάμπης Δούκαρο στη φροντίδα του ήχου. Κλάουντια Μάτολα θα είναι εδώ όπως κάθε απόγευμα σε ένα road trip μουσικό. Ναΐκα. Θα την απολαύσουμε ζωντανά 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη, σημειώνεται η ημερομηνία. Και καλά μαζί στο Bum Love. Απογευματάκι 3η 23 Ιουνίου με ζέστη, θερμοκρασία να ανεβαίνει σίγουρα. Και επίσημα στο καλοκαίρι, ε!

Αμαντού και Μαρία με το La Realité. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας. Καλώς ήρθατε καινούριοι στην παρέα. Μπορείτε να καλείτε στο 210-6064-29 το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του κόσμου. Messenger, Facebook, official σελίδες. Κάνεις like, follow, ακολουθείς, στέλνεις τα μηνύματά σου και εκεί. Και στο Viber. Στις σελίδες στο Facebook μπορείς να παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν, να κερδίζεις προσκλήσεις για σινεμά, κινηματογράφος, θέατρο, συναυλίες. Ο κόσμος είναι παντού και συναντιόμαστε σε κάθε σημείο της πόλης με μουσική πάντα, όταν υπάρχει μουσική. Η Λοκομόντο στον αέρα μας, καραπιπερί μου.

σουβλάκι στις πλατείες παίζει κόσμος, έτσι. Και παίζει λοκομόντο. Καλή όρεξη λοιπόν, όπου και αν βρίσκεστε, κόσμο συντονισμένοι. Στη Χίο, Μυτιλίνη, στη Σαντορίνη, στο κέντρο της Αθήνας, Ιταλία, κλανδεστίνο, Ρικάρντο Μποντσάντο.

Στην Ιταλία βρεθήκαμε, Ιταλία το 2026, Ρικάρντο Μπονσάντο και το Κλαντεστίνο. Από την Ιταλία στη Γαλλία σε ανέμους. Όπως είχαμε και εμείς ανέμους, τώρα σταμάτησαν λίγο τα αεράκια και την νιώθεις τη ζέστη μια χαρά. Το καλοκαίρι δηλαδή μπήκε επίσημα, όπως και να το δεις. Γκαμπριέλ Ογκώστ στον αέρα μας, κόσμος, τα ραδιοφωνά σας. Και Viber, στέλνετε και στο Viber μήνυματα.

0: έκανε θράψη αυτή η εκτέλεση του Wicked Game που έκανε. Με καύσωνα Γαλλία, Πορτογαλία, Ιταλία και στη Γερμανία. Η θερμοκρασία έχει φτάσει στη Γαλλία τους 40 βαθμούς. Δυσκολεύονται πάρα πολύ. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα στην Ευρώπη. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε γλιτώσει μέχρι στιγμής από τα μελτέμια. Με 8 μποφόρ, με αέριτες μεγάλους που στέλνουν όλο τον αέρα δυτικά και την έχουμε γλιτώσει μέχρι στιγμής. Ας ελπίσουμε και για το υπόλοιπο καλοκαίρι, γιατί είναι άγριος καύσωνας λίγο αυτό στην Ευρώπη φέτος. Θα δροσιστούμε με μελτέμι ελληνικό από νεκρική σιγή, το άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε, Flow Profile, Πέρσα Σέργη, η παραγωγή όλη του Φάνη Λάμπρου και με ένα φοβερό εξώφυλλο από τα πολύ ωραία άλμπουμς που μόλις κυκλοφόρησαν εδώ στη χώρα μας, Ιστερόγραφο. Ιστερόγραφο από νεκρική σιγή.
1: Είναι μια μουσική διαδρομή. Ή μήπως όχι. Είναι απλά διαδρομή. Μια αναδρομή. Με ένα στυλό και ένα χαρτί. Και μια φωνή. Σαν νεκρική σιγή. Ιστερόγραφο. Μέρος δεύτερο.

0: Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες, ιδίως σε εκείνους που του χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει ο κ. Πιερακάκης. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση ή μη της ασυλίας του. Τους τομεάρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Η Ρωσία είναι έτοιμη να επανεκκινήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών και των προτάσεων που διαμορφώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη το 2022, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος. Συλλήψεις στην Άγκυρα πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με την εισαγγελία, 209 άνθρωποι συνελήφθησαν και 32 άλλοι αναζητούνται, καθώς κρίθηκαν ύποπτοι για διασυνδέσεις με την τζιχαστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Σε ηλικία 77 ετών πέθανε σήμερα ο δημοσιογράφος Γιάννης Αμανατίδης. Έθριος ο καιρός αύριο, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αττική και τους 32 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπούλιας.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος Radio.gr.

Λατίνο. Οι Ερμάνος Γκουτιέρες, αυτό τον ήχο, φοβερό περιβάλλον. Desert περιβάλλον, βλέπεις τον κάκτο δηλαδή. Νιώθεις ότι υπάρχουν κάπου γύρω κάκτη σε αυτό το περιβάλλον που ζευγάζουν οι Ερμάνος Γκουτιέρες. Πολύ ωραία παραγωγή. Ελβετία, Εκουαδόρ, τους είδαμε στην Τεχνόπολη, έτσι, τους Ερμάνους Γκουτιέρες, και φτιάχνουν τα ωραία τους μαζί και με τον Ντάν Άουερμπαχ και με τις συνεργασίες τους που έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια και έχουν τη δική τους άνοδο στη μουσική. 7:25 είναι, βραδάκι, απογευματάκι Τρίτης, 23 Ιουνίου. Κλάουντια Μάτο λένε στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Road trip μουσικό με τον Μπάμπη Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο. 23 Ιουνίου διαβάζω ότι είναι Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών. Και να τα λέμε ότι οι γυναίκες έχουμε πάντα δίκιο, όχι μόνο σε αυτά, και στα μουσικά και σε διάφορες συμβουλές, για να μην μπω σε όλα και παρεξηγηθούμε εδώ με τους άντρες, αλλά σίγουρα μια γυναίκα άκουγε τον άντρα της να κάνει τις πρόβες του στην κιθάρα, να μαθαίνει ακορντάκια για να μαθαίνει ακόρντα, μια χαρά ακόρντα ξέρει ο άνθρωπος, ήξερε μάλλον, αλλά έκανε το πράκτης του στην κιθάρα. Και του λέει η γυναίκα του ότι αυτό τι είναι που παίζει, είναι καταπληκτικό. Του λέει πράκτης την κιθάρα είναι. Δεν νομίζω, του λέει. Μήπως να γράψει κανένα τραγούδι πάνω σε αυτό το ακόρντο που παίζεις. Της λέει μα δεν πάει τώρα σε progressive rock μπάντα αυτό το ακόρντο να το κάνω τραγούδι. Και του λέει μα πάει πολύ. Δοκίμασέ το. Δοκίμασέ να γράψεις ένα τέτοιο τραγούδι ακόμη και σε μια μπάντα που μπορεί να είναι progressive και να νιώθεις ότι δεν της ταιριάζει. Γιατί όλα έχουν χώρο. Και έτσι με μια τέτοια συμβουλή, με μια αισθητική γυναικεία, με ένα αυτή που άκουσε κάτι που ακόμη και ένας progressive μουσικός δεν άκουσε, γράφεται ιστορία.

από το 77 και πολύ μπορεί ο Κέρι Λίβγκρεν να πίστευε ότι δεν είναι αυτό κάτι που ταιριάζει στους Κάνσας. Και αυτό είναι και το... είναι φοβερή ηρωνία το ότι όλος ο κόσμος, ο περισσότερος κόσμος, εντάξει, οι άνθρωποι που ακούνε progressive rock ξέρουν και για τα άλλα albums τον Guns, τη μουσική τους, όχι από τον Dust in the Wind, αλλά γενικότερα είναι γνωστή από τον Dust in the Wind, δηλαδή από outsider κομμάτι που και εκείνος έλεγε ότι πού να ταιριάξει τώρα σε progressive μπάντα. Αλλά έγινε τώρα η σημαία των Guns, τον Dust in the Wind, τον έγραψε ένα τόσο μεγάλο και ωραίο τραγούδι που έχει μια παγκόσμια αλήθεια μέσα που είναι πάντα επίκαιρη. Αυτά γίνονται Long Time Gone στο 2013. Billy Joe Armstrong και Nora Jones.

Time Gone, Billy Armstrong και Nora Jones. Στη συναυλία, τη φοβερή βραδιά έτσι στο θέατρο Λουκαβιτού που είδαμε και τον Chris Isaac, έπαιξε αρκετή country και rock and roll. Βέβαια η βάση του ούτως ή άλλως είναι του Chris Isaac, καλά όχι μόνο του Chris Isaac, όλη τη δυτική μουσική, αλλά τη μισή τουλάχιστον. Αλλά είχε και τις εκπλήξεις του. Αυτά είναι τα ωραία, ότι σχεδόν σε όλες τις συναυλίες υπάρχει μια εκπλήξη που δεν περιμένεις. Δηλαδή εκείνο το βράδυ ότι θα ακούγαμε το Killing the Blues του Roland Charlie που έπαιζε μπάσο, ήταν ο μπασίστας του Chris Isaac, ήταν session μουσικός μαζί με τον Chris Isaac και παίζει και μαζί του, και είχε γράψει αυτό το υπέροχο τραγούδι για τον Robert Plant και την Alison Krauss που τους έδωσε και ένα βραβείο Grammy το 2007 για το Raising Sun, σπουδαίο άλμπουμ, και ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο ντουέτο. Το ερμηνεύουν μαζί σε περιοδία που έχουν πάει, δηλαδή ο Robert Plant, θα τον δούμε, το Robert Plant πλησιάζει, έφτασε η εποχή σε λίγο καιρό. Πού πω, φοβερό, λες να το παίξει και ο Robert Plant το Killing the Blues, μπορεί. Μπορεί να το ακούσουμε από Robert Plant. Killing the Blues με Alison Krauss εδώ, Roland Charlie.

The Blues του Roland Sally από το Robert Plant και την Alison Krauss. Μακάρι να είναι άλλη μια έκπληξη να τα ακούσουμε από Robert Plant. 9 Ιουλίου ζωντανά στο Θέατρο Λουκαβιτού και 11 Ιουλίου στο Sunny Festival. Αν και εντάξει, δεν θέλει, έχει γυρίσει την πλάτη εντελώς στους Led Zeppelin, το είπε από τότε που έφυγε ο Bonham από τη ζωή και πολύ καλά έκανε. Δεν θέλει να συνεχίσει αυτή την κατάσταση με τους Led Zeppelin. Το κάθε τι κάνει τον κύκλο του. Ο Robert Plant είναι από τους καλλιτέχνες που ξέρουν πότε κλείνει ένας κύκλος. Σε αντίθεση με τον Jimmy Page που θέλει, ας πούμε, να πάει εκεί στα στάδια να παίζει με τους Led Zeppelin. Ακόμη που εντάξει, μπορεί, ο Jimmy Page το στηρίζει, μπορεί να παίξει κιθάρα. Ο Robert Plant δεν μπορεί να το στηρίξει. Το ξέρει, έκανε τον κύκλο του και στην καρδιά του, μέσα στην ψυχή του και με όλα αυτά που γίνανε, γιατί πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Και με το θάνατο του Bonham, γιατί ήταν σαν αδερφός του, και με το γιο του, πάρα πολύ σκληρά πράγματα. Πήρε τα roots, τη δική του πορεία στη solo καριέρα του, και πάρα πολύ όμορφα και με πολύ καλή αισθητική το κάνει σερ, το ακολουθεί και το υπηρετεί ο Robert Plant. Βέβαια, να τα λέμε ότι στις συναυλίες του παίζει τα τραγουδάκια το Led Zeppelin. Δεν είναι δηλαδή ότι άντε και μαύρη πέτρα τα ξεχάσαμε. Τα παίζει σε άλλες εκτελέσεις βέβαια, έτσι ψηλό folk που είναι και απολαυστικά. Αλλά ναι, εντάξει, τη δίνει αυτή τη... Το κάνει αυτό το δώρο στο κοινό. Φρανσουάζ Αρντί.

0: Όχι, έχω και τον Πέτρο Αδάμ μέσα σε όλα που μου στέλνει μηνυματάκι ότι έχει δει το setlist του Robert Plant και θα παίξει το Killing the Blues. Δηλαδή να μην έχουμε μια φαντασίωση, ας πούμε, και να περιμένουμε να παίξει το Killing the Blues. Έχουμε τον Πέτρο Αδάμ κάθε και κοιτάει τα setlist, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Δεν χάνει να δει τα setlist ο Πέτρος Αδάμ.
1: Cosmos Classic.

0: με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
1: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Bob Marley, The Wailers, Buffalo Soldiers, ένα μίξ λίγο διαφορετικό. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας, όπου και αν βρίσκεστε διαβάζουμε τα μηνύματά σας και από Κεφαλονιά, από Σαντορίνη, από την Πορτογαλία, με ζέστη πολύ. Καλησπέρα κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Γαβρίλη Ρεμούνδο στη φροντίδα του ήχου, Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο, στις μουσικές. Σε ένα road trip μουσικό απογευματινό.

Peluso a caballo, Αργεντινή και Ισπανία, λοιπόν, στο τέλος του 25 από το άλμπουμ Mal Portada. Κόσμος 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο εδώ στο στούντιο. Τα μηνύματά σου τα διαβάζουμε και στο Viber. Με ένα σερτς Κόσμος Radio στέλνεις μηνύματα στο Viber, στο Messenger. Και στο 2026 Love Me or Leave Me από Tumbao Experience.

Fresh Life από Silo Green, γεμάτη ζωή. Πάντως σίγουρα έχει ζήσει ο Keith Richards και στα 80 του, λέει, κατάλαβε ότι τελικά πρέπει να προσέχει και να μαζευτεί, να κόψει το κάπνισμα και να έχει γίνει ζωή στα 80 του, έτσι, αφού έχει κάνει οτιδήποτε υπάρχει στον κόσμο, ό,τι κρεπάλι, τρέλα, κατάχρηση, ποτέ δεν είναι αργά. Βυσικά, don't try this at home. Δεν είναι όλοι Keith Richards.

David Byrne αυτές τις μέρες. Ο David Byrne είναι το hot, η ωραία συναυλία, οι ωραίες νύχτες που ζούμε με όλες τις συναυλίες αυτές τις μέρες. 23 Ιουνίου, επέτειος γέννησης της June Carter, η γυναίκα του Johnny Cash, και όχι μόνο η γυναίκα του Johnny Cash, η πρώτη οικογένεια της country και μια σπουδαία γυναίκα. Γεννήθηκε το 1929, 23 Ιουνίου, και έφυγε το 2003. Λίγο μετά έφυγε και ο Τζον Κας. Ήταν η γυναίκα της ζωής του, η παρέα του, όπως πάντοτε έλεγε και την παρουσίαζε. Η καλύτερη μου φίλη, έλεγε όταν την παρουσίαζε στη σκηνή. Και βέβαια πίσω από τη μεγαλύτερη επιτυχία του Τζον Κας, όχι μόνο ήταν η Τζουν Κάρτερ, και πίσω από όλη του τη ζωή. Σχεδόν του έσωσε τη ζωή και η Τζουν και η οικογένειά της.

0: αυτό το τραγούδι, τη μεγαλύτερη επιτυχία του Τζόνι Κας. Η γυναίκα που πίστευε ότι δεν είχε τόσο ταλέντο όσο οι αδερφές της, παρόλο ένιωθε πάντα η Τζουν Κάρτερ ότι χρειαζόταν περισσότερη προσπάθεια στη μουσική σε σχέση με τις αδερφές της, και έτσι ξεχώρισε για το πηγαίο κωμικό της ταλέντο. Ήταν η χιουμοριστική περσόνα, η θέα πόλη, και η κωμική της ρόλη την καθιέρωσαν στη σκηνή. Πάντοτε έλεγε τα αστεία της. Ήταν και στο πετυχημένο οικογενειακό συγκρότημα The Carter Sisters and Mother Mabel, παίζοντας διάφορα όργανα. Φυσικά τραγουδούσε μέσα στη μουσική από 10 ετών. Και μικρός και ο Τζόνι Κας την είχε ερωτευτεί από μικρό παιδί. Τελικά έγινε η γυναίκα της ζωής του, η δεύτερη γυναίκα του και ο δικός της δεύτερος άντρας. Μαζί έζησαν και μαζί έφυγαν. 23 Ιουνίου η επέτειος γέννησης της Τζουν Κάρτερ. Σύντομο το διαφημιστικό break. Επιστρέφουμε εδώ στον κόσμο στις μουσικές μας.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Κόσμος 93,6.

Ρομπέρτα Κάμπος και Μαρή Φρόες παρέα, μόλις κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ και έτσι ολοκληρώνεται με ένα σόλο, ένα πάντεχο. 8:25 είναι, βραδάκι Τρίτης έρχεται, 23 Ιουνίου, επίσημα το καλοκαίρι έχει μπει. Το νιώθουμε και στη ζέστη, ας ελπίσουμε ότι κάπως απέχουμε από το μεγάλο καύσωνα που γίνεται στην Ευρώπη, με σαραντάρια στη Γαλλία, Πορτογαλία, μέχρι και στη Γερμανία, 37 βαθμούς. Εμείς με τους βοριάδες μέχρι στιγμής την έχουμε κλειτώσει. Γαβρίλ Ρεμούνδος, ο δροσερός, φροντίζει τον ήχο. Κλάουντια Μάτωλα σε μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Road trip μουσικό με Quantic και Anna Tijoux.

ακούσαμε Serge Gainsbourg. Μια έρευνα που έχουν κάνει οι ψυχολόγοι δείχνει ότι οι άνθρωποι που είναι να χωρίσουν παίρνουν την απόφαση πολύ νωρίτερα. Τείνουν να αποστασιοποιούνται συναισθηματικά πολύ πριν το καταλάβουν οι σύντροφοί τους. Ο άλλος σύντροφος, αυτό δείχνει η έρευνα, αυτό είναι το τρομερό, παραμένει ικανοποιημένος μέχρι τη στιγμή της πλήρους κατάρρευσης, σαν να μην είχε καταλάβει τι έχει προηγηθεί. Και αυτό, γι' αυτό καμιά φορά λένε οι ψυχολόγοι ότι μοιάζει με έναν απάντεχο δυνατό χτύπημα στο στομάχι. Ενώ ένας άνθρωπος βρίσκεται σε μια φθήνουσα πορεία εδώ και μήνες, ο άλλος προσπαθεί ακόμη να κανονίσει την καθημερινότητά του.

Μπέρ και Ούλρι Χόρθ που έκαναν την έρευνα λένε ότι οι άνθρωποι συνήθως αρχίζουν να προετοιμάζονται συνειδητά, ασυνείδητα ή ασυνείδητα για τη ζωή μετά το χωρισμό, ενώ η σχέση είναι ακόμα ενεργή. Συναισθηματικά βρίσκονται ήδη στα μισά του δρόμου προς την έξοδο πριν καν ανοίξει πόρτα. Από τη στιγμή που περνάς την απότομη πτώση, η ανάκαμψη γίνεται απίθανη. Σε εκείνο το σημείο δεν διορθώνεται τίποτα, απλά περιμένει κανείς το τέλος. Η πιο απότομη κάμψη συμβαίνει μετά από ένα συγκεκριμένο μεταβατικό σημείο. Η παρέμβαση είναι πιο αποτελεσματική πριν από αυτό. Επομένως λοιπόν ο έρωτας δεν γκρεμίζεται μέσα σε μια στιγμή, μαραίνεται και απλά κάποιοι δεν το παρατηρούν.

φοβερή στιγμή για τους Dire Straits στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε το 79 και είναι και παραγωγός ο Τζέρι Γουέξελερ. Σε αυτό ο άνθρωπος, εντάξει, που έχει δουλέψει με όλους τους μεγάλους καλλιτέχνες, με τον Ρέι Τσάρλς, με την Άρτα Φράγκλιν, με τον Γουίλσον Πίκετ δούλεψε πολύ σε μερικά από τα σπουδαιότερα άλμπουμ όλων των εποχών και πίσω από το δεύτερο άλμπουμ λοιπόν εδώ των Dire Straits που ήταν κάπως μυστηρίζει κριτικές του, άδικα όμως. Ιδιαίτερα το Once Upon a Time in the West με αυτό το reggae ήχο ήταν μια απίστευτα καλή στιγμή και η παραγωγή του που φαίνεται ότι είναι έμπειρη παραγωγή από πίσω. Για κάποιο λόγο το λάτρεψαν στη Γερμανία. Αυτό είχε γίνει νούμερο ένα στη Γερμανία τότε. Το Once Upon a Time of the West είναι η πιο δυνατή στιγμή, αν και το Lady Rider ήταν το πιο γνωστό κομμάτι. Ιούνιο του 79 κυκλοφόρησε. Εμείς το σήμερα να έρθουμε στο 26. Ιμπραήμ Μαλούφ και τρομπούν Σόρτι.

Ιμπράιμ Μαλούφ και τρομπόν σόρτι στο Bring the Light. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Βραδάκι Τρίτης ήρθε, 23 Ιουνίου. Ο Πέτρος Αδάμ ήρθε, μείνετε εδώ συντονισμένοι στον κόσμο μας. Κλάουδιο Μάτο λέτε στο μικρόφωνο, στις μουσικές. Γαβρίλη Ρεμούνδος στη φροντίδα του ήχου. Και έχω ένα request εδώ από το Viber που γράφει ο Γιώργος, ότι θα ήθελε να ακούσει Gloria Stefan. Why not, Gloria Stefan, Rhythm is gonna get you. Μείνετε εδώ στον κόσμο και σίγουρα the rhythm is gonna get you. Φιλιά, καλό βράδυ, εμείς τα λέμε αύριο στις 6.

0: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχνιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχνιο.
1: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Σερβάρε Ινταμινάτου. Ένα μεγάλο οικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος. 4 Ιουλίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Είναι 10 λεπτά μετά τις 8. Παρέα με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι.

Όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο της Ελλάδας, στο εξωτερικό, αν έχετε φύγει και διακοπές, οι καλύτεροι σας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με μουσική και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Γκαβρίλ Λεμούνδο στον ήχο. Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Έχουμε πολλά σήμερα να πούμε και πολλά να ακούσουμε. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

2-10-6-6-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Σε όποιο σημείο της Ελλάδας και στο εξωτερικό. Κόσμος και Κόσμος Jazz από τον δέκτη της τηλεόρασής σας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, σε όποιο σημείο. Και αν βρίσκεστε και το Summer Radio, το νέο pop-up radio που θα παίζει όλο το καλοκαίρι με την σύμπραξη του Δευτέρου και του Κόσμος, φίλες και φίλοι, και είναι τα τραγούδια, το soundtrack που μπορείτε να το ακούτε 24 ώρες το 24ωρο με μουσικές και με τραγούδια ελληνικά, ξένα από τη Μεσόγειο, από την Καραϊβική, από παντού, από όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο soundtrack αυτών των ημερών, να το έχετε μαζί σας στις παραλίες, έξω, στο σπίτι, στο γραφείο, παντού. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι, και τρέχουν διαγωνισμοί για προσκλήσεις. Αφενός μεν στο A-Culture την Παρασκευή 26 του μήνα, Jerome Kaluta Live. Στο Instagram έχουμε προσκλήσει για το live της Beth Hart την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τετάρτη, πρώτη του μήνα, τρέχει ο διαγωνισμός μέχρι τις 29 Ιουνίου. Μην το χάσετε αυτό το live, όπως και για το Jerome, γιατί θα έχει και καλεσμένους και θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Και μόνο στο Facebook έχουμε και διπλές προσκλήσεις για τον Καλά Όπερας της ΚΟΑ στο Λυκαβητό την Παρασκευή, την άλλη Παρασκευή, 3 Ιουλίου. Πω, φεύγει, έφυγε και ο Ιούλιος, έφυγε και ο Ιούνιος. Την άλλη Τετάρτη έχουμε πρωτομηνιά. Λοιπόν, όλα αυτά γίνονται με διαγωνισμούς μέσα στα social media, κυρίως στο Instagram, Facebook. Έχουμε τον Καλά Όπερας στην ΚΟΑ στον Λυκαβητό. Αν κερδίσετε, οι νικητές ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Καλησπέριζουμε όλους εσάς στο Viber που βρίσκεστε, Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, τα πάντα, προτιμήσεις, πώς περάσετε χθες το βράδυ, αν πήγατε στο live του Ζαλ Μισελ Ζαρ. Έλεγα τον ξενοφόρο τώρα έξω από το διάδρομο και μου λέγε ωραία τα έπαιξε, είναι ο Ζαν Μισελ Ζαρ βεβαίως, αλλά το Oxygen το πείραξε πάρα πολύ. Εντάξει, υπάρχουν πολλές απόψεις, δεν θα το συζητήσουμε. Ο Ζαν Μισελ Ζαρ είναι ένας τιτάνας, είναι ένας θρύλος, εγώ τον έχω δει δύο φορές μέχρι και χθες και στο Ελώδιο και στο εξωτερικό. Η αλήθεια είναι ότι τα project concept που στείνει ο Ζαν Μισελ Ζαρ είναι ιδιαίτερα συγκλονιστικά, είτε τον δει κανείς στις πυραμίδες, είτε τον δει στο Ηρώδιο, είτε τον δει σε ένα ανοιχτό χώρο μες στην έρημο, είτε τον δει στην Κόκκινη Πλατεία, είτε τον δει στην πύλη του Βραδεμβούργου, δεν έχει καμία σημασία, στο Παρίσι. Από την άλλη βέβαια ο καθένας κάθεται και σκέφτεται και φτιάχνει ένα κόνσεπτ έτσι όπως ακριβώς το ενστερνίζεται στην ηλικία που βρίσκεται και την εποχή που θέλει να το τρέξει. Οπότε το AI ήταν και ένας λόγος που ακούμπησε αυτή τη στιγμή και η νέα τεχνολογία πάνω στις μελωδίες, στους ήχους και σε όλα αυτά που ετοίμασε ο Ζαν Μισελ Ζαρ χθες το βράδυ. Είχαμε όμως τη χαρά να τον δούμε. Γιατί δεν βλέπεις ο Ζαν Μισελ Ζαρ κάθε μέρα. Είχε να έρθει και 25 χρόνια στην Ελλάδα. Family Affair. Sly, Sly and the Family Stone. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

αξεπέραστος. Sly and the Family Stone. It's a family affair. Χθες το βράδυ, τελειώνοντας την εκπομπή, μιλήσαμε ένα τραγούδι και είπαμε για τον Clive Davis. Έναν από τους ισχυρότερους, επιδραστικότερους και εμβληματικότερους παραγωγούς στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, που έφυγε από τη ζωή χθες το βράδυ. Το προσπαθούσα να το τσεκάρω για καμία ώρα, γιατί δεν ήταν επίσημη η είδηση. Ετών 94 στο σπίτι του στο Μανχάταν. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος, όπως πολύ σωστά είπαν το πρωί, άκουγα και τον Γιώργο και τον Λεωνίδα κάποια στιγμή στο ραδιόφωνο, ήταν ο άνθρωπος που θα μπορούσε κανείς να τον πει επιδραστικό. Επιδραστικό και όχι μόνο διορατικό, θέλετε, ήταν ο ήταν ο άνθρωπος που διαμόρφωσε τη μουσική από τις αρχές δεκαετίας του 60 μέχρι και τις μέρες μας. Την κυριολεξία μέχρι τις μέρες μας. Πρώτα απ' όλα, διότι έμενε πάντα στην ιστορία αυτό το πάρτι που έκανε μετά τα Grammy από το 75 μέχρι και φέτος. Και κανένας δεν ήθελε να χάσει αυτό το μεγάλο πάρτι. Από την άλλη, όμως, δεν ήταν μόνο το πάρτι. Ήταν ο άνθρωπος που αναβίωσε καριέρες, έσωσε καριέρες, δημιούργησε καριέρες, δημιούργησε πράγματα μέσα από την μουσική βιομηχανία εκεί από τον Μπρούκλιν, από τη Νέα Υόρκη, που γεννήθηκε σε μια και μεγάλο σε μια μεσοαστική γειτονιά. Ήρθε αντιμέτωπος με σκληρές δοκιμασίες από νωρίς, πήρε πλήρη υποτροφία, πήγε στο New York University, πήγε στο Harvard, το τελείωσε στα μέσα του 50 και ασχολήθηκε μετά με το νομικό τμήμα της Columbia Records, χωρίς να έχει καμία προηγούμενη σχέση γενικά με την μουσική βιομηχανία. Και κάπως έτσι γεννιέται και δημιουργεί τις συνθήκες για να φτάσει στο σημείο να διοριστεί πρόεδρος της Columbia, την πιο καθοριστική στιγμή της καριέρας. Όταν τον έπεισαν να πάει στο Pop Monterey Festival στην Καλιφόρνια. Εκεί είδε την Janis Joplin, είδε τους Big Brother and Holding Company, είδε όλη αυτήν την μουσική σκηνή που δημιουργήθηκε από τον Bakersfield και έφτιαξε το κλίμα και το περιβάλλον για να δημιουργηθεί αργότερα το λεγόμενο καλοκαίρι της αγάπης, και φυσικά στα χρόνια της αντικουλτούρας στις Ηνωμένες Πολιτείες με αποκορύφωμα το Woodstock. Είναι περιττό να πούμε ποιοι ήταν οι άνθρωποι που έφτιαξε, αν θέλετε, δημιούργησε τις καριέρες. Εγώ ξεκινάω από τον Donovan, αφενός μεν, και αργότερα βέβαια με όλους τους υπόλοιπους. Δεν μένουμε μόνο στο Springsteen, το Santana, μένουμε στο Billy Joel, στους Blood, Sweat and Tears, στους Earth, Wind and Fire, στους Aerosmith, όπου ήταν και το συγκρότημα όπου το 73 υπέγραψε και ξαναγύρισε μετά από χρόνια πάλι στη δισκογραφική εταιρεία. Ακούσαμε νωρίτερα τον Sly and the Family Stone. Μέσα στην Columbia υπήρχε φυσικά και η δισκογραφική, η Epic. Όσα πράγματα δεν ήθελαν και μουσικές να τις βάλουν μέσα στην Columbia, τις περνούσαν μέσα από την Epic Records. Και ήταν και ο λόγος που η Epic δημιουργήθηκε στην ουσία μέσα στη δεκαετία του 70, για να δημιουργήσει αυτόν τον ήχο της jazz και κατά κάποιο τρόπο τον ήχο της acid, αν θέλετε, αργότερα, και φυσικά της rhythm and blues, της funk και της soul, κάτι το οποίο δεν το είχε καθαρά μέσα η δισκογραφική Columbia. Αργότερα έφυγε, πήγε στην Arista Records, δημιούργησε την Arista Records μέχρι και σήμερα, μέχρι και τις μέρες μας. Μπόρεσε και έφτιαξε καλλιτέχνες και τα πάντα.

καλύτερα για όλες αυτές τις μπάντες, τα συγκροτήματα που έβαλε το χέρι του μέσα ο Κλάιβ Ντέιβις. Και ήταν και ο λόγος που η Κολούμπια διπλασίασε το εισόδημά της. Τελικά έφυγε από την Κολούμπια. Λένε ότι τον απέλησαν το 73, 13 χρόνια δηλαδή από τότε που μπήκαμε στην εταιρεία, για υπεξαίρεση κεφαλαίων της εταιρείας για μια πληρωμή ενός μπαρ, ενός μπαρ του γιού του. Κατηγορίες για τις οποίες βρέθηκαν ελάχιστα στοιχεία. Και πολλοί λένε ότι απολύθηκε για πολιτικούς λόγους, συνδέοντας τότε το CBS με τη μαφία της Νέας Υόρκης. Αυτό ωστόσο καταλαβαίνετε ότι δεν εμπόδισε την Columbia Pictures, μια εταιρεία που δεν συνδέεται με την Columbia Records, να του δώσει την ευκαιρία να μπορέσει να ηγηθεί του μουσικού τμήματος. Γιατί ξέρετε, οι κινηματογραφικές εταιρείες συνήθως αποτελούνται από μουσικά τμήματα που βοηθούν στη διευκόλυνση της χρήσης μουσικής στο περιεχόμενο που δημιουργούν. Έτσι λοιπόν, αργότερα μπήκε μέσα στην διαδικασία και έκανε πράγματα μέσα από την μεγάλη οθόνη. Αργότερα έχουμε την Αρίθα και φυσικά βοήθησε στην αναβίωση της καριέρας της στην Arista Records, αφού έγραψε τη βιογραφία του. Χρησιμοποίησε χρήματα που το έδωσε η Columbia Pictures για να αναδιαρθρώσει μία από τις δισκογραφικές εταιρείες, τότε την Bell Records, και να ξεκινήσει τη δικιά του εταιρεία την Arista το 1974. Τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική και πήρε το όνομά της εταιρείας από την τιμητική εταιρεία στην οποία ήταν μέλος, το NYU. Αργότερα έφτιαξε άλλα μουσικά τμήματα, το Clive Davis Institute of Recorded Music, και γενικά ήταν η προσφορά του, ήταν με το αντίπαλο δέος του Αχμέντ Ερντογάν της Atlantic. Atlantic εκείνη την εποχή είχε το Ray Charles, είχε του Zeppelin, είχε του Stones. Έπρεπε κάτι να κάνει για να μπορέσει να βάλει λίγο όλα αυτά τα πράγματα στην μπαλάτζα, όπως λέμε, στη ζυγαριά. Έφερε επίσης τους Floyd στην Columbia ως αμερικάνικη δισκογραφική εταιρεία διανομής. Έφτιαξε την Carly Simon, τους Kings, τον Lou Reed, την Diane Warwick. Και πάνω σε όλο αυτό το πράγμα κρατάω, επειδή διαβάζω από χθες άπειρα μηνύματα, και ο Springsteen έγραψε και όλοι οι άλλοι. Είχε πει η Αρίθα ένα πολύ ωραίο. Είχε πει ότι έχει κερδίσει ο Clive, όταν έχει μια ιδέα τον ακούω, και όταν έχει κερδίσει κάποιος αυτό το σεβασμό, θέλει το καλύτερο για τους καλλιτέχνες, και σχεδόν ο ίδιος έχει πάντα δίκιο. Ένας καλλιτέχνης ο οποίος δεν είναι πολύ γνωστός στην Ελλάδα, στην Αμερική είναι super hero στην κυριολεξία, και βέβαια τον ανέδειξε, ήταν και ο Barry Manilow. Barry Manilow εδώ στο Μάντι. Μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 34 λεπτά μετά τις 8, είναι Τρίτη σήμερα 23 Ιουνίου. Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στην παρέα μας. Εδώ είμαστε και εμείς παρέα με τον Γαβρίλη Ρεμούλδο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είναι καλοκαίρι, έχει μπει και η ζέστη για τα καλά. Ευτυχώς δεν έχουμε τον καιρό, μάλλον δεν έχουμε τη ζέστη και τα θύματα που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη από τον φοβερό αυτό καύσωνα. Και πρώτη φορά διάβαζα στην Γαλλία, έκανε βράδυ 23 βαθμούς. Ξέρετε, 23 βαθμούς στη Γαλλία είναι 35 σε εμάς. Ήταν το πιο ζεστό βράδυ που πέρασε ποτέ το Παρίσι, όπως λένε. Και βέβαια πάρα πολύ πνιγμή, καθότι οι περισσότεροι βουτάνε στο Σικουάνα ή γενικά σε ποτάμια και σε λίμνες, και αρκετός κόσμος δεν ξέρει και να κάνει μπάνιο, αλλά αναγκαστικά βουτάει. Βλέπετε, αυτή τη στιγμή στη Γερμανία και Γαλλία έχουμε, λέει, 18 θύματα από πνιγμούς αυτές τις μέρες. Είναι φοβερό το νούμερο. Η αίσθηση της θερμοκρασία είναι 45-46 βαθμοί. Θέλει λίγο προσοχή, όχι μόνο σε εμάς, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς και μιλάμε λίγο για τον Clive Davis. Σας λέω πράγματα που ίσως περισσότεροι να μην τα ξέρετε, γιατί ο Clive Davis δεν ήταν απλά ένας άνθρωπος που συνέβαλε τα μέγιστα στην μουσική βιομηχανία. Έγραψε πολύ νέο στη βιογραφία του, τα απομνημονεύματά του. Ετών 75, φανταστείτε, είχε πει, είχε δηλώσει, διάβασα στους New York Times, ότι Simon Garfunkel ήταν ενθουσιασμένοι που είχε επιλέξει ο ίδιος το Bridge Over Troubled Water ως το πρώτο σίγγλ στο ομώνυμο άλμπουμ του 70, και είπε, ναι, είναι μια μπαλάντα, είναι μεγάλης διάρκειας, αλλά πρέπει να ξέρεις πάντα πότε να έχεις ένα home run. Δεν μπορείς να παίξεις τα πάντα με τους κανόνες. Και αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία και καλλιτέχνες που δεν πίστευαν ότι θα έκαναν.

Αυτή λοιπόν είναι η Patti Smith, Because the Nights. Και βέβαια η Patti Smith, αυτό είναι ένα signature song της Patti Smith, όπως ακριβώς και το Horses. Έτσι, ο Clive Davis, ας μην ξεχνάμε ένα πράγμα, άνοιξε μια δισκογραφική, έφτιαξε την Arista Records και υπέγραψε συμβόλαιο για να σώσει τρίτη φορά την καριέρα της Aretha, η οποία βρίσκεται μέσα στη δεκαετία του 80 και του 90 στη Νέα Υόρκη και διανύει μια νέα καλή περίοδο. Όπως ακριβώς και την μπόρεσε και υπέγραψε και έγραψε, έβγαλε το Horses. Φανταστείτε, θεωρήθηκε πάρα πολύ σημαντικό και για τον ίδιο, αλλά αργότερα όπως έδειξαν τα πράγματα και για την ίδια την Patti Smith. Αυτό που κρατάω από όλα αυτά είναι ότι κάποτε είχε μιλήσει και είχε πει ότι έχω μετανιώσει που έχω χάσει δύο καλλιτέχνες. Ο ένας είναι ο John Cougar Mellencamp και ο άλλος είναι ο Meatloaf. Δεν μπόρεσε ποτέ να τους φέρει. Είχε κάποιο λόγο προφανώς. Για το Mellencamp το έχουμε ξαναπεί. Λέμε, καλλιτέχνες που νομίζουμε ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα μπορεί να μην είναι τόσο γνωστοί, έξω είναι superstar. Ο Meatloaf ήταν superstar. Ο John Mellencamp έξω είναι superstar. Είναι κολλητός φίλος με το Springsteen. Ο ένας στην Καλιφόρνια, ο άλλος στο Jersey. Όπως ακριβώς και με τον Barry Manilow. Ο Barry Manilow έχει παίξει τις περισσότερες φορές στο Las Vegas, έχει παίξει ο International περισσότερες φορές πέρυσι από ό,τι έπαιξε όλη του τη ζωή και όλη του την καριέρα ο Priestley. Είναι τεράστιοι καλλιτέχνες, απλά εμείς δεν είχαμε και δεν έχουμε αυτή την αντίληψη, γιατί το market το δικό μας δεν είχε και δεν σχετιζόταν με όλους αυτούς. Ο Clive Davis έβαλε την disco στην CBS, υπέγραψε την συμφωνία διανομής με τον Gary Gamble και τον Leon Huff για να δημιουργήσουν τη Philadelphia International, και έλεγε μάλιστα ότι ήταν αδύνατο να βρω άτομα A&R να μπορέσω να βάλω μέσα κόσμο για να κάνει αυτό το πράγμα, για να μπορέσουν να φέρουν δηλαδή καλλιτέχνες και να καταφέρω να υπογράψει και για διανομή το Harold Melvin, τον Teddy Pendergrass, τον Bill Paul, τους OJs. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το έφτιαξε ο ίδιος. Και μιας και λέγαμε νωρίτερα για ταινίες, έβαλε, είπαμε, το χέρι του και στη μεγάλη οθόνη. Ήταν και ο λόγος που βγήκε για αυτό το soundtrack. To serve with love.

To Share With Love από, τον, από τη Λούλου και φυσικά την ταινία με τον Σίδνεϊ Πουατιέ. Είχε πάρει και Όσκαρ. Ο Σίδνεϊ Πουατιέ είχε γίνει και μεγάλος δώρος εκείνη την εποχή και ως μαύρος καλλιτέχνης να πάρει Όσκαρ μέσα στην, στα τέλη της δεκαετίας του 60. Λέγαμε νωρίτερα για τη Soul και για τον οίκο της Φιλαδέλφια, πως έβαλε και την disco κυρίως μέσα στην μουσική. Ενεπλάκει άλλη μια φορά σε ένα σενάριο στο οποίο ένας υπάλληλος με φερόμενες διασυνδέσεις με τη μαφία τότε ισχυρίστηκε ότι το CBS και η Philly International είχαν εμπλακεί σε πεϊόλα. Πεϊόλα, ξέρετε τι είναι? Είναι παράνομη πρακτική της πληρωμής με όποιο τρόπο δωροδοκίας ενός ραδιοφωνικού σταθμού για να παίξει ένα τραγούδι και να δημιουργεί βέβαια ψευδείς αναφορές εξόδων. Και είχαν βάλει μέσα και τον Clive Davis ότι το είχε κάνει αυτό για να πληρώσει αυτό το μπαρ του γιού του πριν από 15 χρόνια. Κατηγορήθηκε γενικά για φοροδιαφυγής, δήλωσε ένοχος τότε για μια κατηγορία, κατά τα άλλα αθώθηκε. Εάν δείτε ποτέ το Vinyl, την ταινία που είχε, την τηλετενία, τη σειρά που είχε προβάλει η ΕΡΤ με παραγωγή τον Σκορτσέζε, πάρα πολύ σωστά μου το λέει και ο Γαβριήλ, και με μουσική επιμέλεια του Mick Jagger, θα καταλάβετε ότι ακριβώς αυτό το πράγμα, η ζωή του Clive Davis, είναι αυτά τα 12 επεισόδια του Vinyl που έχουμε δει στην δημόσια τηλεόραση. Ο ίδιος λοιπόν είπε τότε ότι αυτό ήταν ένα witch hunt, ήταν διαδικασία, ένα κυνήγι μαγισσών που διεξήχθη από την παράνοια της εταιρείας ως δημόσιο ραδιοτηλεοπτικού φορέα και ότι η άδεια γενικά θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο, και ήταν και ο λόγος που μέσα από την Arista Records έφερε τελικά αυτούς που γούστανε στην πραγματικότητα και ήθελε χωρίς να τον ενοχλούν. Το ρώτησαν κάποτε ποια ήταν η τραγουδίστρια που ήταν ο μεγάλος έρωτας, ήταν το πουλέν της. Και εκείνος απάντησε για την Whitney Houston. Η Whitney Houston έκανε την αρχή και μετά μια σειρά καλλιτεχνών.

Ένα από τα αγαπημένα του παιδιά ήταν και η Αλίσια Κις, φυσικά, όπως ακριβώς και ο ίδιος. Το έχουμε πει πολλές φορές και μέσα από την εκπομπή. Ήταν ο άνθρωπος, ο υπεύθυνος, ο οποίος ίδρυσε την Άριστα Νάσβιλ. Ήταν ο κάντρι βραχίωνας της δισκογραφικής εταιρείας. Και μη σας μπερδεύει την εποχή που είχε τον Alan Price, που είχε τον Johnny Cash, γιατί εκεί ήταν μια εντελώς διαφορετική περίπτωση μέσα στη δεκαετία του 90. Μιλάω για τον γνήσιο πραγματικό κάντρι βραχίωνα της Arista Records. Μιλάμε για τους Brooks and Dunn, μιλάμε για τον Alan Jackson, και παρά το γεγονός ότι δηλώνει ότι δεν καταλαβαίνει τη rap, την LaFace Records λοιπόν, βάζει παραγωγό τότε τον Babyface και τον Bad Boy Records και τον Sean Combs, γνωστό Puff Daddy, όπου το 2000 τον διώχνει από την Arista και βάζει το Reed, και είναι και ένας από τους λόγους που μπορεί και υπογράφει μεγάλα συμβόλαια με καλλιτέχνες που κανένας δεν μπορούσε εκείνη τη στιγμή να τους φανταστεί, από τον Rod Stewart που κάνει το μεγάλο comeback του Maroon 5 μέχρι την Jasmine Sullivan.

Αυτή είναι η Jasmine Sullivan. Jasmine Sullivan διασκευάζει το Baltimore, το οποίο το έχει κάνει φυσικά πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι ένα Σιμών. Ό,τι ακούσαμε, φίλες και φίλοι, την πρώτη ώρα είναι όλα τραγούδια τα οποία πήγαν στο νούμερο 1 στο Billboard Chart, όλα ανεξαρτήτου ηλικίας, εποχής, από το 65 μέχρι και τις μέρες μας, αν δεν κάνω λάθος, γιατί μπορεί να μου διαφεύγει και το Baltimore, τη Jasmine Sullivan, πρέπει να είχε πάει νούμερο 1 στο Billboard, στα R&B Charts όμως, εάν δεν κάνω λάθος. Όλα τα υπόλοιπα είναι επιβεβαιωμένο, έχουν πάει στην κορυφή, και το, και της, φυσικά της Alicia Keys το Falling, και της Λούλου το 67, και το Mandy του Manilow το 77 πήγε νούμερο 1, και πάρα πολλά άλλα. Κλείνουμε έτσι την πρώτη ώρα της εκπομπής με ένα τραγούδι που σίγουρα το έχω χορέψει όλος ο πλανήτης. Και ήταν ο λόγος που μπήκε η δίσκο μέσα στη ζωή των πολιτών της Νέας Υόρκης, Αμερικής, όλου του πλανήτη, του Studio 54, ακόμα και στην Ελλάδα. Earth, Wind & Fire, μέχρι τις 9.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο σε 93,6. Είναι 4 λεπτά μετά τις 9, είναι 3η 23 Ιουνίου. Απέναντί μου βρίσκεται ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο. Το καλησπέριζουμε. Καλησπέριζουμε όλους εσάς, φίλες και φίλοι. Είτε βρίσκεστε έξω, είτε είστε στις δουλειές σας, είτε επιστρέφετε στο σπίτι, είτε κάνετε διακοπές. Όπου και αν είστε, ακούτε το καλύτερο σταθμό της πόλης. Παίζετε καλύτερες μουσικές, καλύτερες μελωδίες. Έτσι αυτή την ώρα που πέφτει σιγά σιγά ο ήλιος και αρχίζει και δροσίζει. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής The Man Who's All The World. Το έκανε μεγάλη επιτυχία ο Kurt Cobain. Το έκανε μεγάλη επιτυχία η Λούλου εδώ παρέα με τον Bowie. Μερικούς μήνες πριν το είχε βγάλει ο Bowie το κομμάτι. Και αύριο εδώ στην ΕΡΤ στο στούντιο Β της δημόσιας ραδιοφωνίας, η Black Star Tribute Band θα παρουσιάσει τα, για, με αφορμή πάντα για τα 10 χρόνια από το θάνατο του David Bowie, που είναι μέσα στο 2026, και φυσικά στην επέτειο των 25ων γενεθλίων του Κόσμος, το ραδιόφωνο που ξέρει πάντα και τιμάει τη μεγάλη μουσική και τους μεγάλους δημιουργούς. Η Black Star Tribute Band λοιπόν ζωντανεύει το άλμπουμ μπροστά σε κοινό. Έχουμε δώσει προσκλήσεις από τις εκπομπές όλες αυτές τις μέρες, γιατί θα μεταδοθεί στο ραδιόφωνο με ταυτόχρονη μετάδοση από το Κόσμος 8 με 9 και κάτω στο στούντιο Β με την σκηνή να μοιράζεται ο Γιώργος Μπίλιος στη φωνή, η Λουίζ, ο Καλίστατος Δρακόπουλος, ο Τζορτζ Γκαουντί που θα παίξει κιθάρα και έχει υπογράψει και τις ενορχιστρώσεις, ο Θοδωρής Καπετανάκου στον μπάσο, ο Γιάννης Παπαδόπουλος στα πλήκτρα και ο Σαμαλιέρης στο σαξόφωνο. Όλα αυτά παρουσιάσουν το τελευταίο άλμπουμ, το Black Star. Το άλμπουμ το οποίο υπογράφει ο David Bowie πριν φύγει από την ζωή. Έχουμε μιλήσει, έχουμε παίξει πολύ David Bowie, αγαπάμε τον David Bowie. Ο David Bowie δεν είναι απλά ένας καλλιτέχνης, ήταν μια ολόκληρη διαδρομή που άλλαξε τα μουσικά δρόμενα, δημιούργησε το glam rock, έβαλε την pop μέσα στην ψυχεδελική μουσική, άλλαξε τις ισορροπίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην τέχνη, στην κουλτούρα και στην αντικουλτούρα μερικές φορές, από έναν άνθρωπο που εάν κάποιος θα μπορούσε να τον δει από μακριά θα έπρεπε να ζήσει 5 ζωές για να κάνει αυτά ακριβώς που πρόλαβε και έκανε ο David Bowie. Αύριο λοιπόν, Τετάρτη 24 Ιουνίου, 8 η ώρα το βράδυ, ο Γιώργος Μουχταρίδης θα παρουσιάσει, που ξέρουμε πόσο αγαπάει ο Γιώργος και πόσο καλά τον ξέρει τον Bowie, θα παρουσιάσει τη βραδιά 8 με 9 λοιπόν, ζωντανά από το ραδιόφωνο του Κόσμος. Δεν θα με ακούσετε, θα ακούσουμε την Black Star, τη δεύτερη ώρα της εκπομπής ζωντανά. Black Star Tribute Band λοιπόν ξαναζωντανεύει το άλμπουμ μπροστά στο ελληνικό κοινό, εδώ στο ΕΡΤ, στο στούντιο Β. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Ένα παιδί γνησιοτέχνο της Νέας Υόρκης. Αυτός είναι ο Ντιόν.

Soulford, λοιπόν, αυτό είναι ο Διόν εδώ παρέα με την Σούζαν Τεντέσκι. Είναι περιττό να πω, γιατί μιλήσαμε και χθες, έχουμε ακούσει πολλές εκπομπές σήμερα και αναφορές για τον Clive Davis. Είναι περιττό να πούμε ότι οτιδήποτε και αν ακούσουμε, οτιδήποτε και αν πιάσουμε από τον υπολογιστή τώρα αυτή τη στιγμή, εδώ έτσι που μιλάμε, είτε από το, από το Spotify, είτε παίζοντας εγώ μουσική μέσα από το στούντιο, οτιδήποτε και αν παίξουμε, θα μπορούσε άρρηκτα να σχετιστεί με τον Clive Davis. Φανταστείτε, τώρα το σκέφτομαι λίγο, που έτσι κι αλλιώς δεν κάνουμε αφιέρωμα, παίζουμε κανονικά μουσική. Απλά φανταστείτε ότι το 60, το Ruby Baby, σκέφτομαι το 63 που βγήκε, είχε βγει πάνω στην Κολούμπια, όταν και τον Donna Prima Donna και το ομώνυμο των Dion το 68-69. Και μπαίνω μέσα σελίδα του Dion να δω τι γράφει, και λέει ο ίδιος ότι θεωρώ τεράστιο σεβασμό για τη σχέση που είχαμε 50 χρόνια με τον Clive Davis, και πολύ περισσότερο όταν εμένα με βοήθησε, λέει, στα χρόνια του early rock and roll releases with the label, και πολύ περισσότερο ότι τον θεωρώ dear friend. Για το κομμάτι με τον Bowie, φανταστείτε ότι όταν δεν είχαν σχέση άμεση, αλλά ο Bowie είχε μια δυναμική σχέση κυρίως από τον σεβασμό, γιατί υπήρχε μια κοινή φιλία με τον Luther Vandross. Luther Vandross βοήθησε τον Clive Davis για να φτιάξει τις μουσικές και να βάλει τον ήχο της Φιλαδέλφια και τον ήχο της Soul και της R&B μέσα στην δισκογραφική εταιρεία και στα παρακλάδια αυτών. Όταν πέθανε, όταν εισήχθη ο Clive Davis στο Rock and Roll Hall of Fame ως μη ερμηνευτής, γιορτάστηκε από ένα ευρύ δίκτυο καλλιτεχνών με άμεσους συνεργάτες και φίλους του Bowie. Και το 16, μετά το θάνατο του Bowie, αυτό το θυμάμαι γιατί έβλεπα τα Grammy, έκανε μετά ένα μεγάλο γκαλά, ψέματα, πριν τα Grammy έκανε ένα μεγάλο γκαλά, όπου είχε παίξει και είχε αποτίσει φόρο τιμή στο λεγόμενο Thin White Duke, με ζωντανές εκτελέσεις από τον Beck, από τα εναπομείνατα μέλη των Nirvana, από τον τότε νέο Jack Antonoff που έκανε τις παραγωγές, και από τον Adam που ήταν το μέλος των YouTube. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, να μπαίνετε, τρέχουν προσκλήσεις, φίλες και φίλοι. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

λέτε πάρα πολύ σωστά για τον. Καταρχήν να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στην Ξάνθη. Μου λέτε ότι στην Αθήνα είναι κλειστοί οι δρόμοι σιγά σιγά. Είναι κλειστοί οι δρόμοι γιατί έχουμε το μαραθώνιο. Έχουμε αυτόν τον αγώνα δρόμου μέχρι τον Νιάρχος. Οπότε αυτό το βραδινό αγώνα δρόμου. Οπότε καλό είναι αν βρίσκεστε έξω λίγο υπομονή, γιατί πραγματικά κλείνουν κάποιοι από τους δρόμους. Εντάξει, δεν έχει καμία σημασία. Ακούτε ραδιόφωνο, περνάτε πάρα πολύ ωραία. Μου λέτε για το Μαρία Μαρία, μου λέτε για τις μουσικές, για όλα αυτά τα τραγούδια τα οποία έκανε επιτυχία. Δεν έκανε επιτυχία ο ίδιος ο Clive Davis. Μα, να σας πω ένα τώρα έτσι που μου ήρθε. Me and Mrs. Jones του Billy Paul, που είναι ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια, αν θέλετε, στο Philadelphia International Sound System. Το 72 είχε πάει, ξέρω εγώ, στην κορυφή. Το Love Train των OJs. Όλα αυτά είναι από πίσω ο Clive Davis. Αλλά μου λέτε και για το Supernatural, βεβαίως. Εάν δεν υπήρχε να ξαναφέρει στην επιφάνεια τον Σαντάνα, η αλήθεια είναι ότι δεν θα έκανε αυτή την επιτυχία ο Σαντάνα φαινόμενο, που είχε εκείνη την εποχή μια πτώση, όπως δεν θα έκανε και την πολύ μεγάλη επιτυχία, ίσως να ήταν ορόσημο, να μην το περίμενε και η ίδια η Whitney Houston, διότι ναι μεν έγινε και έκανε, έκανε το απόλυτο βγάζοντας και διασκευάζοντας το I Will Always Love You, αλλά νομίζω ότι δεν περίμενε πραγματικά κανένας ότι θα έφτανε στο σημείο να γίνει ένα από τα καλύτερα και most commercial albums, soundtracks όλων των εποχών, η Whitney Houston. Αυτό είναι αλήθεια και είναι πραγματικότητα. Όλα αυτά βέβαια πάνω στη μουσική, ξέρετε, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, και να είστε σίγουροι ότι εάν το ψάξει κανείς παραπάνω θα δείτε και πάρα πολλούς συσχετισμούς, όχι μόνο στη μουσική. Και όταν μιλάμε για συσχετισμούς, πάντα στο μυαλό μας έρχεται ο Nick Cave. Nick Cave αύριο, στο release.

0: ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Κόσμος Radio.gr.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, 33 λεπτά μετά τις 9. Ο Μπάμπης Λούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Και αυτός είναι ο Mike Scott και η παρέα του. The Hall of the Moon. Εμβληματικά όπως και το Fisherman Blues. Water Boys.

Waterboys έρχονται το Σάββατο 1η Αυγούστου στο Sunny Festival. Ένας ήχος που κινείται στο rock, στη folk και φυσικά στις κέλτικες επιρροές. Η σχέση του Mike Scott με την Ελλάδα είναι ιδιαίτερη. Μπορώ να τη συγκρίνω με τον Πράισνερ, με τον Zbigniew Πράισνερ. Και το λέω αυτό γιατί και ο Πράισνερ, όπως και ο Mike Scott, έχουν μια τεράστια αγάπη στην ελληνική μυθολογία. Και αποτελεί και για τον έναν και για τον άλλον, για τον Πράισνερ, το ξέρω, για τον Scott μπορώ να σας το πω σε μερικές εβδομάδες, ότι αποτελεί μια σταθερή πηγή έμπνευσης στο έργο του. Και αυτό φαίνεται βέβαια και στο Return of Pan και στο Pan Within, προσδίδοντας μια ιδιαίτερη σύνδεση με την Ελλάδα. Όλα αυτά λοιπόν, όποιοι είστε τυχαίροι και μπορείτε, λόφος της Άνης, η θρυλική Waterboys, Σάββατο 1η Αυγούστου στο πλαίσιο του Sunny Festival 2026. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία, εκεί που κάνει ζέστη. Χθες έπαιζε η Γαλλία με το Ιράκ. Έβλεπα το παιχνίδι το βράδυ. 2 ώρες διακοπή λόγω βροχής. Και όταν λέμε για βροχή, μιλάμε για βροχή. Κρύφτηκαν όλοι οι φύλαθλοι από το Φιλαδέλφια. 70.000 άνθρωποι. Διακόπη ο αγώνας τουλάχιστον για 2 ώρες. Για ακραία καιρικά φαινόμενα. Και ο του θαύματος, μετά από 2 ώρες, εμφανίστηκαν πάλι 70.000 άνθρωποι για να παίξουν το δεύτερο ημίχρονο. Και οι παίκτες. Και τέλειωσε και το παιχνίδι. Με νικήτρια τη Γαλλία.

Αυτή λοιπόν είναι η σύναψη. Βρεθήκαμε για λίγο στην Γαλλία. Το είπαμε και χθες, αλλά το πούμε και σήμερα. Τζο Λοβάνο και Αντώνιο Φαράο Explorations, Ήρα Κόλεμαν και Τζόναθαν Μπλέικ. Ήταν το live το οποίο ήταν να γίνει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου και να εμφανιστούν στον περιβάλλοντα χώρο στο Ζάπιο. Ξέρουμε όλοι τι έχει γίνει στο Ζάπιο, ότι άλλαξε, καταρχήν γκρεμίστηκε αυτό το σημείο αναφοράς, το οποίο ήταν ακριβώς μπροστά από το Ζάπιο και ήταν αυτό το χιλιάρι θέατρο, και έπρεπε να βρεθεί νέος χώρος για να γίνει το live και γενικά για τις εκδηλώσεις που είχαν οργανωθεί και για τις συναυλίες και τα θεατρικά που είχαν ξεκινήσει ήδη να προπολούνται εισιτήρια. Αλλάζει λοιπόν ο χώρος. Τζο Λοβάνο, Αντώνιο Φαράο, Ήρα Κόλεμαν και Τζόναθαν Μπλέικ θα εμφανιστούν στο Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού τη Δευτέρα 6 Ιουλίου ακριβώς στις 9. Κορυφαία jazz μπάντα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή και στην Ευρώπη, βάζοντας το hard bop, το bebop με την fusion και με την free jazz, θα βρεθεί στο Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού. Αλλαγή χώρου λοιπόν, αλλά κρατάμε την ίδια ημερομηνία, Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Από το τελευταίο άλμπουμ της Kacey Musgraves. It's been a real long 335 days.

Χουάν Αγκίρε και Εύα Αμαράλ, η Αμαράλ από το τελευταίο τους άλμπουμ, το ένα το προσωπικό, με τίτλο Dolce Vita. 10 παρά 10 εδώ στον κόσμο. Big X, τα Plank παρέα με την Ella Langley.

Κόλπες εν ελ κολασόν. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Σας αφήνω με τον Κάρλος Σαντάνα, το ζητήσατε. Παραγωγή Wycliffe Sun, στην Arista Records. Στο μεγάλο comeback και στη μεγάλη επιτυχία που έκανε στα τέλη της δεκαετίας του 90 ο Κάρλος Σαντάνα. Και βέβαια αυτό το Μαρία Μαρία που το έχουν πάρει τόσοι καλλιτέχνες και το έχουν διασκευάσει, το έχουν κάνει λούπα, remix τα πάντα. Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο. Εμείς κάπως έτσι υποδεχόμαστε τη Ρουμπίνη στα κουράκι. Για να σας πάει με τις δικές μου μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Αύριο είπαμε, αύριο είναι Τετάρτη. 8 με 9 έχουμε την Black Star αύριο απευθείας από το στούντιο Β εδώ στην ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή, για την παρουσίαση του τελευταίου άλμπουμ του David Bowie. 9 με 10 θα είμαστε στον αέρα παρέα. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Με γαλλικό χρώμα ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή. Ιαν Τίρσεν, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 56. Εδώ η τελευταία δουλειά της Άρλο Πάρκς. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 3ης 23 Ιουνίου. Με ένα κέντρο λίγο μπερδεμένο. Λόγω ενός άγωνα δρόμου. Κλειστή πολυδρόμη, πολλή κίνηση. Μία πολύ απλή χτες λικελή στο Ηρώδειο. Και το απλή έχει να κάνει με τη σκηνική της παρουσία. Όχι πολύ τεχνολογία, όχι visual. Μόνη της επισκηνής με τους μουσικούς της. Και ένας πάντα αϊθαλής Ζαν Μισελ Ζαρ. Γαλλικό χρώμα χτες

ξέφωτο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, συνεργασία με το Ριλίς, Σεμπαστιάν Τελιέ, Ζαν Μισελ Ζαχ. Πολλοί κόσμοι είχε πάει μόνο για τον Σεμπαστιάν Τελιέ. Και ένα Ζαν Μισελ Ζαχ, ο οποίος έπαιξε μουσική από τις τελευταίες του δουλειές και όχι τόσο από αυτά που μας έχει συνηθίσει. Έπαιξε μόνο τρία έτσι γνωστά παλιά τραγούδια, μελωδίες. Σε κάποιους άρεσε, σε κάποιους δεν άρεσε.

Το συμπέρασμα είναι ένα όμως, ότι ο 77χρονος Έρμη Σελζάχ είχε τέτοια ενέργεια που μετέφερε στο κοινό. Οπότε σίγουρα μας βάζει τα γυαλιά. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

αφιέρωμα αύριο του κόσμου για τα 10 χρόνια από τον Black Star και 10 χρόνια από το θάνατο του David Bowie. Why, oh, why, oh. Αύριο λοιπόν στις 8 με 9, για μία ώρα η Black Star Tribute Band θα ζωντανέψει το άλμπουμ μπροστά σε κοινό. Ταυτόχρονη ραδιοφωνική μετάδοση εδώ από το κόσμος. Παρουσίαση Γιώργος Μουχταρίδης.

Μάλιστα, Σουάρες, με μια δισκογραφία που ξεκινά από το 1960. Τελευταία της δουλειά του 2023. Έφυγε πλήρες ημερών το 2022 στα 91.

Με καταγωγή από την Ουαλία, η Daffy Jones. Με την τεράστια επιτυχία Mercy. Κλείνει σήμερα μόλις τα 41. Soul, pop, rock, pop music, neo soul. Αυτή ήταν η Daffy.

Pocket Pistol. Εγώ η Λεάβαλον μαζί με την Κάθλιν Μπάτς, hypothetically speaking, τι θα κάνεις τώρα αν υπάρχει ένα πτώμα και που θα το κρύψεις ακριβώς. Εμείς θα πάμε στη Βάλερη Τζιούν Κάρτερ Κάσου, η οποία γεννιέται σαν σήμερα το 1929. Η δεύτερη γυναίκα του Τζόνι Κάσου. Η οποία έπαιζε κιθάρα, μπάντζο. Και στη σύνθεση εδώ είχε βοηθήσει εννοείται τον Τζόνι Κάσου να γράψει τη μεγάλη επιτυχία Ring of Fire. Is a burning thing, and it makes

0: Κόσμος 93,6.
1: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

Benjamin Clementine, ο Δάνδης ξαναχτύπησε με αυτό το καταπληκτικό Pizza Mind, τραγουδώντας βέβαια για την βαρεμάρα της εποχής. Δίνουμε προσκλήσεις προάλλες για τα 25 χρόνια της ταινίας Αμέλη. Εδώ από το soundtrack, ο Ιαν Τίρσεν, La Continue de Notre Été, l'après-midi.

Life, life is wonderful. Αυτός είναι ο Αμερικανός Jason Mraz, ο οποίος κλείνει σήμερα τα 49. Έχει ήδη κερδίσει 2 Grammy Awards και άλλα πολλά βραβεία. Αυτή τη στιγμή περιοδεύει κάπου προς την Ανατολή και θα επιστρέψουμε στην Έλισσα Σουάρες. Ήταν το 32ο άλμπουμ της το 2015, Amulher do Fim do Mundo, μια γυναίκα εκεί στο τέλος του κόσμου, κάπως έτσι μεταφράζει, σε ελεύθερη μετάφραση ο τίτλος. Ένα άλμπουμ το οποίο συνδύαζε με μεγάλη δεξιότητα σάμπα, jazz, afro-funk μέχρι και post-rock.

Η τελευταία δουλειά του Γκαμπριέλ Ογκιούστ Λεβάν, ο αέρας. Και από τη Γαλλία πάμε στην Κολομβία. Transmutations ο τίτλος του άλμπουμ. Πράσινα μάτια, όχος βέρδες.

από αυτή την πάρα πολύ ωραία μπάντα. Μπαλτάζαρα Ογκύρια στην κιθάρα και στα φωνητικά, η Ιωάννα Μερκιουράνα στο μπάσο και στα φωνητικά και ο Σαντιάγκο Λισκάρνο στα ντραμς. Ιδρύθηκαν το 2020 στην Μπογκοτά. Στον δρόμο βέβαια που χάραξαν οι Grand Bean και οι Glass Beams.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ειδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735. 888.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Marvin Gaye, I Want You. Σε ένα remix, καλωσορίσατε στον κόσμο. Ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. 10 χρόνια από το Black Star του David Bowie, 10 χρόνια και απουσία του. Αύριο στις 8 στο στούντιο Β εδώ της ΕΡΤ, η Black Star Tribute Band θα ζωντανέψει το άλμπουμ ζωντανά σε κοινό. Ταυτόχρονη ραδιοφωνική μετάδοση εδώ από το Κόσμος, παρουσίαση Γιώργος Μουχταρίδης. Γιώργος Μπίλιος, Λου Ιζ, Καλίστατρος Δρακόπουλος, Τζορτζ Γκαουτί, Θεοδωρής Καπετανάκος, Γιάννης Παπαδόπουλος, Σάμα Μαρλιέρη. Πρωτότυπες ενορχιστρώσεις, αυτή είναι η Tribute Band που υπογράφει ο Τζορτζ Γκαουτί. Έχουμε καλές ακροατές, αλλά και εσείς από το σπίτι μπορείτε να απολαύσετε αυτή τη συναυλία. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Βράδυ 3η 23 Ιουνίου. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο, στις 93,6. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ, στην πλατφόρμα του Αρτέκο, που βρίσκεται όλες τις εκπομπές, αφιερώματα, συναυλίες. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Καλή ακρόαση.

Ένα προσδόκητο ζευγάρι ήταν αυτό. Ήταν η Μπουίκα με τον Jason Emeraz, ο οποίος κλείνει σήμερα τα 49. Αφροϊσπανίδα τραγουδίστρια η Μπουίκα. Ο Jason Emeraz, αυτό το Carry Your Own Weight. Και εδώ Melody Gardo. Look at me, I'm as helpless as a kitten up a tree.

την Παρασκευή δίνουμε προσκλήσεις. Μπαίνετε στο Instagram. Όπως δίνουμε και διπλές προσκλήσεις για το live της Beth Hart στο Λυκαβίτο. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, επίσης στο Λυκαβίτο, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Ένα γκαλά όπερας. Μπαίνετε στα social media, κερδίζετε προσκλήσεις. Joey Quinones, Los Angeles, Don't Let Go. Και η Adrienne Quesada μαζί με Κούκο από τον Μπολέρος Ψυχοθέλικος 2.

Don West με την τεράστια επιτυχία του Send It Back. Love is back. Η Celeste. Love is back. Love is back. Από το album Not Your Muse. For a moment there it goes, turn around, next thing you know, love is back. Μην ξεχνάτε λοιπόν το αυριανό μας ραντεβού στις 8 η ώρα. Oh my God, I feel so bored. Το αφιέρωμα του κόσμου για τα 10 χρόνια.

Αμερικανός τραγουδιστής της Folk Court Violent Violators, 10ο στούντιο άλμπουμ. Philadelphia's been good to me. Οι επιρροές του Neil Young, Bruce Springsteen, The Pavement.

τήρησε να λαβάλσει τα μελή για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μην ξεχνάτε αύριο το ραντεβού μας για αυτή την συναυλία αφιέρωμα στο Black Star του David Bowie. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Μένουμε στην οικογένεια Cash. The Rational, αυτή είναι η Ροζάνα Cash. Crumble. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93.6. Οίκος Αντοχής, Haus des Stehvermögens.
4: La Casa de la Costanza.
3: Οίκος Αντοχής, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale.

Ίσως το 2020 ο Ιμπραήμ Φερέρ και όχι μόνος του, παρέα του εννοείται η World Circuit, αλλά και ο Ράι Κούντερ, ξαναψάχνουν στις κασέτες και βρίσκουν τα τραγούδια που θέλουν, τα ρημιξάρουν και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε εδώ, σε αυτή τη Special Edition που κυκλοφορεί μέσα στο 2020. Ο Ιμπραήμ Φερέρ μας αποκαλύπτει ένα Buenos Hermanos σχεδόν καινούριο. Και σε αυτές τις μέρες, όπως λέει και ο Ράι Κούντερ, χρειαζόμαστε κάτι όμορφο και κάτι που να μας κάνει να νιώσουμε καλά.

0: Ιμπραήμ Φερέρ λοιπόν για το ξεκίνημα, για το καλωσόρισμα εδώ στον Νίκο που αντέχει με μουσικές που κρύβουν πίσω τους διαδρομές.
1: La música cubana, compadre.
0: Και ο Ρομπέρτο Φονσέκα που παραμένει στην

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού. Και ένα ιτερλούδιο που κρύβει μια τρομπέτα, ο Τζουλίτο Παντρών και ο Μίστα Σαβόνα. Όλα αυτά σε αυτή την alternative take.

Νομίζω πως στη Λισαβόνα έγραψε ο Ρόκι Μαρσιάνο αυτό το Μέου Καμπά, το οποίο πρέπει να έχει ηχογραφηθεί πριν από αρκετά χρόνια. Ο Ρόκι Μαρσιάνο που πλέον ζει στο Άμστερνταμ.

Αμέρικο Μπρίτο εδώ και το περίφημο άλμπουμ που φτιάχτηκε με τίτλο Space Echo ή αλλιώς το μυστήριο πίσω από τους κοσμικούς ήχους που έρχονται.

Στη Γουινέα φτάνουμε με έναν τρόπο και γυρίζουμε πίσω για το χρόνο 1968-1980 και όλα αυτά ηχογραφούνται για μια επανάσταση. Μουσική for a revolution. Μέσα στο διάστημα που είπαμε, οι Superboy Rock Band έρχονταν από τη Γουινέα. Όσο για το άλμπουμ, αναδιανέμεται από τη Radio Martico με έδρα το Βέλγιο.

Easy Desert Blues από το BBC, παρακαλώ. Just Brilliant για την ακρίβεια, όταν πρωτοβγήκε αυτό το άλμπουμ και μας παρέδωσε τις μουσικές που έκρυβε. Peggy Power ή αλλιώς Electric Soul Brass from Sudan Red Sea Coast. Και πίσω από όλα αυτά ο Al Amal, μαέστρος.

κάπου στη Δυτική Αφρική, αλλά και δεν θέλουμε και να βρεθούμε. Συναντάμε αυτό το τύπο, ο οποίος έρχεται ως Χωσέ Κάρλος Βάρτς, μαζί με την κομπιάνα τζάζ του. Λουάκι της Νος είναι το κομμάτι που φτιάχνει, και εδώ τα πνευστά πραγματικά αναπνέουν. Hot Mule φέρνει τα τραγούδια αυτά πιο κοντά μας, πίσω στο 2021.

αυτή την κολομπίνα οραματίζεται η Μαρία Μωράγες, η οποία φτιάχνει μαζί με τη Μαρή Φρόγες το άλμπουμ αυτό μέσα στο 2026 στην RCA, παρακαλώ. Η Μαρή Φρόγες από τη Βραζιλία ηχογραφεί κάπου στη Γερμανία αυτή την κολομπίνα.

ο Μίτσα Μιακόμπ καταφθάνει από το Σαντιέγκο. Εκεί ηχογραφούσε τους αφρομπίτ, κούμπια, σόουλ, ρέγγε ρυθμούς του. Τώρα, πώς βρέθηκε στη Βραζιλία με τη Λούρδες και φτιάξαν αυτό το μπαμία, θα σε γελάσω και δεν το θέλω. Πάντως, το κομμάτι έρχεται ως μπαμία

Η Ezra Collective είναι πιο ξεκάθαρη στις προθέσεις τους. Αγαπούν το Afrobeat, αλλά δεν στέκονται μονάχα εκεί. Και τώρα φέρνουν και αυτόν τον τύπο, ο οποίος όλο και περισσότερο εμφανίζεται από εδώ και από εκεί, ο Πασελιέ, και μας λένε πως μόνο η αγάπη θα μας σώσει.

Επόμενο στο Power, μια παρέα που κάνει τη διαφορά, η Φλέβια Κοέλιο μαζί με τον Λίον Φαλ φτιάχνουν μαζί αυτό το ζούμπι από το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσουν με τίτλο Dance Mediterranean.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Jukebox είμαστε, κανονικότατα. Sister Rosetta έρχεται με το Calvary για να ανοίξει τη δεύτερη ωρίτσα μας. Εδώ στον κόσμο μας, στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εκλεκτικός ο Μικ και ξέρει ακριβώς. Didn't it rain in το κομμάτι που έρχεται.

έρχεται για να μας πάει στους Blind Boys of Alabama, γιατί μερικά πράγματα παραμένουν ίδια. I can see, μας λένε, στο άλμπουμ που φτιάχνουν και κυκλοφόρησαν μέσα στο 2025 με όλα τα studio sessions τους.

Blind Boys of Alabama στη Νέα Ορλεάνη αφηγούνται τις δικές τους ιστορίες και εδώ πίσω στο χρόνο μας λένε I Can See σε αυτό το άλμπουμ που έφτιαξαν μέσα στο 2025.

James Hunter προσδοκούσε να συναντήσει τον Van Morrison, και ποιος δεν θα το ήθελε αυτό, και μάλιστα να ταξιδέψει μαζί του. Is that a trip? Είναι το κομμάτι που προκύπτει από αυτήν εδώ τη φυλή.

Όλοι αγαπήσαμε τον Άιζακ Χέις, αλλά δεν τον μεταμορφώσαμε όπως το έκανε ο Λίον Μίτσελ. Walk on by, διαχειρός El Mitchell Affair.

ένα μανάβικο στο εξώφυλλο, Delicatessen παρακαλώ, La Esperanza Grocery, όχι αστεία. Και εκεί μέσα ο Willy Bobo είχε φτιάξει το Fried Neck Bones and Some Home Fries. Uno, dos, tres ήταν ο τίτλος του άλμπουμ.

0: bar con estos raperos de pacotilla. De una manera
1: Στο σήμερα ο Σιμπιλίνο ξαναπιάνει το reproach σε αυτά τα El Clan de los Egoístas κομμάτια του. Pura Kimik είναι ο τίτλος του άλμπουμ.

0: Αλμίδα.
1: Έλα, όλα στα δίνω. Αμόρ, λοκούρα και ότρος βίσιος. Έτσι είναι τα πράγματα. Πώς θα το κάνουμε. Στα καλά νεάνε που

αυτή εδώ είναι η Super Lauryn Hill μαζί με τους Lost Ones σε αυτό το Attack Jam Remake κομμάτι που έφτιαξε πριν από πολλά πολλά χρόνια. It's funny how-

Η acid jazz, ναι, θα την τιμάμε πάντα. Αυτό εδώ είναι ένα Latin jam instrumental άσμα που έρχεται από τους Χάριου. Yeah.

Ο DJ Caution ευθύνεται για αυτό εδώ το remix της Danza Negra. Ο Λούτσο Μπερμούδες όμως το ηχογράφησε πίσω στο 1939. Άσχετα που τώρα

τους αγαπήσαμε τους Gotham Project, γιατί είχαν ένα πολύ ωραίο μουσικό κολλάζ να μας δώσουν και εξομολογήθηκαν με τις μουσικές τους. Gotham Project, άνοιξαν το δρόμο. Μη κοφεσιόν είναι το κομμάτι.

σαν παιδί. No es chamuso. No es chamuso. Es amor.

Σάντσες και με αυτό το Inspiration. Και να σε ευχαριστήσω πολύ και για σήμερα για την παρέα, για τα μηνύματα, για όλα δηλαδή. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον οίκο μας, στις αντοχές μας, στις διαδρομές μας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.